Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Thanks a lot, Frank.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Με το σώμα
11: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Ergo. Νέα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φιλάκι, ρωτώμαστε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
14: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
14: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS, λογικό.

0: Neuskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
1: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
0: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
1: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
0: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9 ευρώ και 90 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο.
1: Neuskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 767 900.
0: Neuskal και όλα καλά.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Πέμπτου, κυρίες και κύριοι, του 2026 και ναι, τις επόμενες τρεις ώρες θα είμαστε μαζί σας.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά.
1: Θέτε, δε θέτε. Έτσι είναι σήμερα το πρόγραμμα, είναι τρίωρη η εκπομπή. Συμβαίνουν και αυτά, κάποια Σάββατα, κάποιες Κυριακές.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ θα είμαστε για να σας πούμε τα πάντα που γίνεται στην πόλη μας,
1: και
0: στην
1: όχι
0: ομάδα
1: μόνο.
0: Μας, εδώ. Και όχι μόνο. Στον κόσμο. Όλο.
1: Αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να χαλαρώσετε. Αν θέλετε, για μερικούς που ξυπνήσανε τώρα, να κάνετε ένα καφεδάκι και να πάμε μαζί τις επόμενες τρεις ώρες, είστε στο κατάλληλο σταθμό. Την κατάλληλη ώρα, στην κατάλληλη εκπομπή που λέγεται «Να είχαμε να λέγαμε». Το ακούμε και πολύ τελευταία το «Να είχαμε να λέγαμε»,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, το λένε πάρα πολύ. Οπότε όταν θα ακούτε το «Να είχαμε να λέγαμε», εμάς θα θυμάστε.
1: Ναι, εμάς. Με όλα αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται τελευταία, όλοι γράφουν. Ναι, είναι «Να είχαμε να λέγαμε».
0: «Να είχαμε να λέγαμε».
1: Λοιπόν, σε λίγο θα σας πούμε και τρόπους επικοινωνίας, πώς θα αναρθείτε σε επικοινωνία μαζί μας. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε με την Εφη Τζούμα να μας πει τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ώρες και μέρες.
0: Και βέβαια θα πούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και με τον Άρη. Η εβδομάδα αυτή είχε μπάσκετ, είχε ποδόσφαιρο, κάπου 19.
1: Κοίτα, είχε μπάσκετ, είχε, ναι, είχε ποδόσφαιρο, είχε Eurovision.
0: Eurovision.
1: Τι άλλο είχε.
0: Αυτά νομίζω είχε.
1: Κάτι δημοσιεύματα από τον Κατακουζινό σε μια εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Τον Βυζαντινό Λόγο, τον Κατακουζινό.
0: Ναι.
1: Είχε, ρε παιδί μου,
0: είχε
1: θεματολογία,
0: πολλά,
1: δεν μπορείς να πεις.
0: Ναι. Βέβαια, κρίμα για την ΚΑΠΑ 19, πραγματικά πάλεψε, ήταν ανώτερη στα σημεία, αλλά...
1: Δηλαδή, να φανταστείς, ακόμα και τώρα που πήρα τα κλειδιά από τον Δημήτρη τον Οσανλή για να έρθουμε να ανοίξουμε, εκεί που καθόταν και έπινε τον καφέ του, την ίδια ιστορία έλεγε.
0: Ναι.
1: Ναι, εκεί για το πέναλτι έλεγε την ιστορία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που φωνάζαν από πάνω, δείτε το βάρ, δείτε το βάρ.
0: Ναι, βοήθησε και ο κόσμος.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω.
0: Είναι... Θα τα πούμε όλα.
1: Άιντε, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με rock set. Έτσι κάτι από τα παλιά. Σήμερα έτσι θα πάμε. Μία θα ερχόμαστε στο παρόν, μία στο παρελθόν.
0: Έτσι.

0: Εδώ είμαστε, 17 λεπτά μετά τις 12 στο Yellow Radio 101,7 και έχω να σου πω, αγαπητή μου Σταυρούλο, ότι σήμερα έχουμε 16 Μαΐου,
1: ναι.
0: 16 Μαΐου του 2026, όπου γιορτές δεν βλέπω, δεν βλέπω κανείς να γιορτάζει.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί δεν γιορτάζει κανείς?
1: Κάθε μέρα θα γιορτάζουν.
0: Δεν παιδάκι μου.
1: Παιδί,
0: λοιπόν, Διεθνής ημέρα λέει ειρηνική συμβίωση.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι τις μέρες αυτό, ειρηνική συμβίωση.
1: Ναι.
0: Τώρα που πήγε ο Τραμπ στην Κίνα, δεν μπορείς να πεις.
1: Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίηση για την Κυλιοκάκη.
0: Διεθνής ημέρα φωτός, έτσι απλά και αόριστα.
1: Ναι.
0: Γιορτάζουμε το φως.
1: Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος.
0: Παγκόσμια μέρα ουίσκι.
1: Εδώ είμαι.
0: Καλά, ρε, την παγκόσμια μέρα ουίσκι τη βάλανε Μάιο μήνα.
1: Μάιο μήνα που σκάει ο Τζιτζιχάς.
0: Ρε παιδάκι μου, βάλ την εκεί Δεκέμβρη μήνα, Γενάρη, Φλεβάρη, ξέρω εγώ λίγο. Μάιο
1: δεν
0: μήνα.
1: Έχει, δεν έχει εποχή το ουίσκι.
0: Έχει, ρε παιδί μου, λίγο τώρα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Βάλε περισσότερο πάγο. On the rocks.
0: On the rocks. 1916 λέει, σαν σήμερα υπογράφεται μυστική συμφωνία Sykes-Picot, που ρυθμίζει, λέει, τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή.
1: Ωραία.
0: Το 16, άντε καλά από τότε.
1: 1929 λαμβάνει η χώρα στο Hollywood η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.
0: Σόπα ρε, σαν σήμερα. Μωρέ, μπράβο. Λοιπόν, 1948 τι έγινε, ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος, λέει, βρίσκει και επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα, λέει, του Αμερικάνου δημοσιογράφου George Polk. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, άντε να πάμε σε καμία γέννηση. Κάτια Δαντουλάκη γεννιέται σαν σήμερα το 1948, όπως και ο ηθοποιός Πίρις Μπρόνσαν. Έχει κάνει και τον James Bond, βεβαίως. Και σαν σήμερα απεβίωσε ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικάνος τραγουδιστής και συνθέτης της heavy metal. Λοιπόν, τι μου λέει εδώ πέρα ο Μάκης, βραχνιασμένος λέει, είσαι? Όχι, μια χαρά είμαι. Σταυρούλα λέει να το τυλίγεις, λέει, με κασκόλ, θα σκάσουμε, Μάκη. Η ομάδα, λέει, πάντως K19 έπαιξε πολύ καλά χθες. Απλά ο άλλος, λέει, φάρδεψε και κέρδισε. Τι να κάνουμε, Μάκη μου, έτσι είναι γενικά ο αθλητισμός όμως. Πρέπει να τα δέχεσαι και αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Λοιπόν, ο Σταύρος μας λέει καλημέρα, λέει, ομορφιές, την αγάπη μας και τη στήριξη σε όλους τους γονείς της K19. Και λέει παρακάτω, ό,τι δεν σας σκοτώνει σε κάνει πιο αριανό. Ναι, εντάξει, τα παιδιά έχουν εκεί τις οικογένειές τους, φαντάζομαι ότι θα τα στήριξουν όπως και να έχει, γιατί ήταν μεγάλη πίκρα να φτάνεις τελικό και με αυτόν τον τρόπο στα λεπτά της καθυστέρησης να χάνεις. Νάτος και ο Λευτέρης από την Στουτγκάρντη, καλημέρα από Στουτγκάρντη, Σταυρούλα και Πέτρο, καλημέρα σε όλα τα αριανά του κόσμου. Όπως και ο Γιώργος μας λέει την καλησπέρα του, στη δουλειά βρίσκεται ο Γιώργος. Όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα, παρακαλώ, στο κίτρινο Viber 6936-512-099 για τα μήνυματά σας στο Viber. Σε λίγο θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, φύγαμε μουσικούλα, είπαμε χαλαρά θα πάμε. Γι' αυτό σας είπα, κάντε καφεδάκι και ελάτε να καθίσουμε εδώ ήρεμα.

0: Νάτος, εδώ και ο φίλος μου ο Φράγκο. Έχεις βάλει κάμερα, λέει, στο σπίτι. Και ξέρεις, λέει, ότι αυτή τη στιγμή κάνω καφέ. Καλημέρα, λέει, Σταυρούλα και Πέτρο. Φράγκο μου, ναι, σε όλους τους ακροατές βάζουμε από μία κάμερα στο κινητό τους. Θα βλέπουμε τι κάνουν, ε. Μην μας λέει κανείς κάτι άλλο και κάνει κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Γεια σου, Σταυρούλα.
1: Γεια σας.
0: Εντάξει, τρέξαμε.
1: Τρέξαμε. Όλα καλά.
0: Εγώ λέω, ξέρεις από πού να το πιάσουμε. Να το πιάσουμε λίγο μπασκετικά. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Για τον Άρη λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Για τον Άρη μπασκετικά, όπου κατεβήκαμε να παίξουμε με την ΑΕΚ. Μία ΑΕΚ η οποία είχε έρθει από μία απρόσμενη και πολύ έτσι
1: ήταν,
0: η οποία σίγουρα τους επηρέασε ψυχολογικά. Όταν προηγήσε για 3 δεκάλεπτα και χάνεις στο τελευταίο δεκάλεπτο, ναι, δεν το λες και σε ένα τελικό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι δεν ήμασταν και τόσο έτοιμοι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Όχι.
0: Ήμασταν ο λίγον ανέτοιμοι.
1: Όχι. Ο Νουά ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Καλά, με διαφορά.
1: Ναι, από όλους.
0: Με τεράστια διαφορά.
1: Ο Μήτρου Λόγκ και ο Τζόνς.
0: Ο Τζόνς ήταν αλλού.
1: Εκτός
0: ρυθμού, εκτός παιχνιδιού, εκτός. Και ο Μήτρου Λόγκ το ίδιο.
1: Ναι. Ο Νουά τελείωσε, λέει, το παιχνίδι με 3 στα 3 ελεύθερες βολές, 8 στα 10 δίποντα, 80%, 4 στα 6 τρίποντα, 67%, έχοντας τις καλύτερες επιδόσεις από πλευράς Άρη.
0: Είναι.
1: Είχε 8 rebound, 6 επιθετικά, 2 αμυντικά.
0: Τι άλλο να έκανε.
1: Έδωσε μια assist, 4 λάθη και σε αυτά τα 25 λεπτά που αγωνίστηκε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, όπως ξέρουμε πλέον, η αλήθεια είναι ότι στο σύγχρονο μπάσκετ πλέον με ένα παίχτη να ξεχωρίζει δεν πας και για σπουδαία πράγματα.
1: Όχι.
0: Πρέπει να έχεις και άλλους ανθρώπους γύρω-γύρω. Δεν είναι το μπάσκετ της δεκαετίας του 80 ή τέλος πάντων αρχές 90 που πήγαινες με έναν, άντε δύο παίχτες και μπορούσες να πάρεις ένα παιχνίδι.
1: Καμία σχέση, ναι.
0: Ναι, δυστυχώς ο Άρης σίγουρα του στήχησε. Ένα δίκιο το έχει, ένα point το έχει λίγο ο Μίλισιτς. Δηλαδή 20 μέρες απραξία σίγουρα παίζουν ρόλο.
1: Δεν συμβαίνει πάντα. Και πέρσι δεν έγινε πάλι.
0: Και πέρσι και πρόπερσι,
1: δηλαδή,
0: πάντα έτσι.
1: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει σε όλες τις ομάδες ισχύει που δεν παίζουν EuroLeague.
0: Ναι, τέλος πάντων ισχύει σε όλες τις ομάδες οι οποίες
1: δεν
0: αγωνίζονται στο Final Four ή δεν έχουν να πάνε σε κάποιο τελικό όπως ας πούμε είχε να πάει η ΑΕΚ. Οπότε ναι, έχεις ένα 20ήμερο που έχεις απραξία.
1: Θα μπορούσαν να βάλουν ένα φιλικό.
0: Θα μπορούσαν να βάλουν 2 φιλικά. Θα μπορούσαν να βάλουν 3 φιλικά.
1: Πέρσι νομίζω είχαν
0: μπει
1: κάποια φιλικά.
0: Ναι, κάποια
1: για να μην
0: φιλικά.
1: Υπάρξει αυτή η αδράνεια τόσων ημερών.
0: Ναι, παρόλα αυτά φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο. Το καταλάβαμε όλοι, το είδαμε όλοι στις τηλεοράσεις μας. Τώρα την Κυριακή είναι το δεύτερο παιχνίδι.
1: Εδώ μέσα στο Nick Gallis Hall, Άρης ΑΕΚ, που σίγουρα θέλεις την νίκη για να προχωρήσεις.
0: Κοίτα, δεν έχεις
1: κάποιο άλλο.
0: Ή χάνεις και πάνε όλοι διακοπές, ή κερδίζεις και πας τουλάχιστον στην Αθήνα να διεκδικήσεις ό,τι παραπάνω μπορείς.
1: Ναι, μέσα στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα τελειώνουμε τα όλα. Και μετά ήδη πρέπει να ξεκινήσει και η προγραμματισμένη αυτή.
0: Ποια?
1: Για τη νέα σεζόν που μιλάω.
0: Ο προγραμματισμός σίγουρα έχει ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Απλά οι θύνοντες εδώ πέρα του Άρη σε σύγκριση με άλλες ομάδες βλέπεις ότι δεν αφήνουν να διαρρεύσει κάτι, δεν βγαίνει κάτι παραπάνω, δεν ακούγεται κάτι. Ευελπιστούμε βέβαια ότι έχει ξεκινήσει.
1: Και
0: ότι
1: αφού
0: έχουν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις να αρχίσουμε να ακούμε κάτι της.
1: Ναι.
0: Για το σχεδιασμό, ο Γιώργος λέει δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Λίγο αυστηρό σε βλέπω. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πάντα υπάρχουν δικαιολογίες. Για κάποιο λόγο έχασες. Ακόμα και δικαιολογία είναι ότι δεν έπαιξες καλύτερα από την ΑΕΚ.
1: Όχι, μήπως εννοεί δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την αδράνεια των 20 ημερών. Γιατί ξαναλέω, και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι που
0: η
1: παίζουν.
0: Η ΑΕΚ δεν είχε αδράνεια.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έπαιζε τελικό.
1: Δεν θα μπορούσε να είχε να παίξουν κάποια φιλικά. Θα μπορούσε.
0: Ο Ιωάννης, τι μας λέει εδώ πέρα, Διεθνής ημέρα ευημερίας. Είπαμε εμείς Διεθνής ημέρα ευημερίας σήμερα. Είπαμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λέει βοηθάω τη γυναίκα μου, λέει, στα χαλιά και στη φασίνα. Μπράβο, ρε
1: αυτό
0: Γιάννη.
1: Δεν χρειάζεται να υπάρχει.
0: Θα σου κάνουμε, θα σου κάνουμε διεθνή ημέρα για τον Ιωάννη.
1: Όχι, λοιπόν. Ειρηνική συμβίωση είπαμε.
0: Ναι, ειρηνική συμβίωση, ρε, ναι, όχι ευημερία.
1: Ναι, για να συμβιώσει ειρηνικά με τη γυναίκα σου πρέπει να τη βοηθήσει.
0: Λοιπόν, να κάνει και φασίνα και χαλιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα λέει ο ΠΑΟΚ επενδύει σε ακαδημίες 2 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι.
0: Εμείς 300 χιλιάρικα.
1: Ναι, και στην ουσία, κοίταξε, τα παλικάρια πήγανε μόνα του και παίξανε, παλέψανε και φτάσανε στον τελικό.
0: Κάτσε να τελειώσω. Λοιπόν, τη γράφει να έρθει, λέει, κάποιο βουνό με σχέδιο και πλάνο και να μην ξαναδούμε, λέει, τον τυχοδιώκτη που έχει εξαφανίσει, λέει, τις ακαδημίες. Άμα τις είχε εξαφανίσει η Ιωάννη, φαντάζομαι δεν θα φτάναμε και στον τελικό όμως.
1: Μάλλον δεν εννοεί ότι δεν έδωσε την πρέπουσα σημασία.
0: Άλλο
1: ίσως.
0: Το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: αυτό για, ναι, να φτάσει.
0: Για να φτάσει τελικό K19, δεν φτάνει έτσι.
1: Ναι,
0: κάτι παίξαν τα παιδιά αυτά.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχει,
1: από μόνοι
0: μία,
1: τους
0: όμως. Υπάρχει μία ποδοσφαιρική αξία εκεί πέρα. Δεν γίνεται να φτάσανε κουτουρούχαβάτι, ήταν απλά τυχεροί και φτάσανε στον τελικό της K19.
1: Απλά λέει ότι πάνε μόνοι τους χωρίς την βοήθεια της ΠΑΕ. Αυτό εννοεί. Αυτό πιστεύω.
0: Νάτος και ο Αργύρης. Καλησπέρα, λέει, σας ακούω από τη δουλειά. Κάνετε καλή παρέα, βάλτε μας κανένα τραγουδάκι, λέει, της Προκοπής.
1: Της Προκοπής.
0: Τι θες να σου βάλουμε, νησιώτικα.
1: Τι θέλεις, αύριο τα νησιώτικα.
0: Άμα θες νησιώτικα, αύριο, ναι.
1: Αύριο, αύριο.
0: Κρίμα για τα παιδιά μας χθες, λέει, δεν πειράζει, είμαστε περήφανοι, λέει, και γι' αυτά και συνεχίζουμε.
1: Και μια που μιλάμε για τις ακαδημίες, να πούμε ότι παίζουν η K17 και η K15 εκτός, δηλαδή στην Κρήτη έχουν πάει, παίζουν με τον Όφη. Η K15 ήδη ξεκίνησε στις 11 η ώρα. Οπότε με τον Όφη για την 26η αγωνιστική, για τον πρώτο όμιλο εξ αναβολής, και η K17 1:30 πάλι με την αντίστοιχη ομάδα του Όφη για την 26η αγωνιστική στο γήπεδο Βαρδινογιάννης στην Κρήτη μιλάμε, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι μας στέλνει εδώ πέρα, άκου τώρα μήνυμα ο Μάκης εκεί από το Όσουλο, ο οποίος πριν από λίγο ξύπνησε, πίνει τον καφέ, γι' αυτό γράφει τέτοια μηνύματα, ακόμα δεν έχει ξυπνήσει.
1: Για πες.
0: Σήμερα είναι μια μεγάλη και ιστορική μέρα για όλο τον ελληνισμό, το διαβάζω και εγώ στην αρχή,
1: ναι.
0: Λέω κάτι σοβαρό θα πει. Σε όλο, λέει, τον κόσμο, σήμερα θα δακρύσει, λέει, κάθε ελληνικό μάτι, λέει, για τον Ακύλα. Και εκεί είναι που προσγειώνομαι στην πραγματικότητα.
1: Για ναι. Το Eurovision συζητάμε.
0: Άκου τώρα. Εύχομαι νίκη, λέει, αύριο για τον Άρη μας.
1: Ναι.
0: Επανέρχεται. Ωραία. Έχει πιει μια γούλια καφέ. Και δάκρυα χαράς για τον Ακύλα σήμερα.
1: Ωραία.
0: Με λίγα λόγια, μόνο δάκρυα δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε. Ωραίος. Μπράβο, ρε Μάκη.
1: Ωραίος.
0: Ξεκίνα όμως να πίνεις καφέ, γιατί με έχεις μπερδέψει.
1: Να πούμε ότι υπάρχει και πρόβλημα με τον Μποχορίδη που με διάσηση εμφανίζει.
0: Διάσηση.
1: Διάσηση.
0: Με τι διάσηση, στο κεφάλι χτύπησε.
1: Συμπτώματα. Διάσηση. Καλά σας λέω, ναι.
0: Ναι, κεφάλι χτύπησε. Πού το χτύπησε?
1: Εκεί πέρα είχε μια προσγείωση μετά την πτώση στο παρκέ.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε χρεωθεί με φάουλ και είχε κάτι συμπτώματα διάσηση μετά την πτώση του στο πρώτο δεκάλεπτο και μένει να φανεί αν θα μπορέσει να συνεχίσει.
0: Αν θα αγωνιστεί την Κυριακή,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νάτος και ο Στέφανος μας λέει καλημέρα εδώ πέρα στο Viber του Yellow Radio, δηλαδή στο 6936-512-099. Λοιπόν, κάποιος είπε, λέει, να παίξουμε κάνα καλό τραγουδάκι. Ορίστε, αυτό θα του αφιερώσω.
1: Θα παίξουμε τραγουδάκι και θα καλέσουμε την Έφη Τζούμα.

0: Λοιπόν, έχω στη τηλεφωνική γραμμή την Έφη Τζουμά, η οποία πρέπει να σου πω, επειδή τη μίλησα λίγο εκτός αέρα, ότι είναι μέσα στην τρελή χαρά.
1: Κάτι καλό
0: δηλαδή,
1: έχει συμβεί.
0: Ναι, κάτι φοβερό έχει συμβεί. Έλα, Έφη, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Έφη.
2: Γεια σας παιδιά, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, ήρθε άνοιξη και στην καρδούλα σου.
2: Στην καρδούλα μου.
0: Όχι, στο email ήρθε η άνοιξη, γιατί έχει καλά μαντάτα.
1: Ναι, στην καρδούλα της ήρθε, για πες
2: στην
1: μας.
2: Στην καρδούλα μου, ξέρεις τα βρούλα τη λέει, στην καρδούλα.
1: Ναι.
0: Για πες, γιατί είσαι χαρούμενη?
2: Φτάνουμε εσείως σε 15 μέρες στα 5 χρόνια έναρξης της εφαρμογής.
1: Σόπα! Μπράβο, ρε Έφη.
2: Από την πρώτη στιγμή ήθελα να δημιουργήσω τους δικούς μου ιδιόκτητους χάρτες της Meteorology, βροχής και νιού ανέμων, και όχι να δανείζομαι από τα μετεωρολογικά μοντέλα.
1: Ωραία.
2: Ένα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, παιδιά, γιατί η αποτύπωση των φαινομένων πάνω σε ένα χάρτη με λεπτομέρεια είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα μεταβλητό στοιχείο της φύσης όπως είναι ο καιρός.
1: Σωστά.
2: Τουλάχιστον αρκετά χρόνια έκανα συνεχώς τα σταρίσματα, ξανά blowout, updates, μέχρι που έφτασε η στιγμή, έφτασαμε σε ένα πάρα πολύ καλό, σωστό επίπεδο και σήμερα έλαβα την πρώτη έγκριση,
1: ναι,
2: την δωρεάν προσώρας έκδοση στα Android, στη Meteorology Live.
1: Οπότε
2: μπορείτε να δείτε τους υπέροχους χάρτες.
1: Οπότε αλλάζουν οι χάρτες που τους βλέπουμε εμείς.
2: Ναι. Πλέον με ανάλυση, ημερομηνία, ώρα, χρονολογία, σχήματα, σχέδια.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν αλλάξει όλα, διαχειρώστε μου.
1: Ωραία, ωραία.
2: Μέχρι και την Δευτέρα θα έχω πάρει έγκριση και στη δωρεάν έκδοση στην Apple.
1: Άντε.
2: Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, έως τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουν περαστεί.
1: Θα έχουν ενημερωθεί.
2: Στην συνδρομητική έκδοση Meteorology Pro.
1: Πολύ ωραία. Meteorology Live είναι η δωρεάν εφαρμογή. Meteorology Pro είναι η μικρή συνδρομή που υπάρχει. Ωραία.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλη χαρά, παιδιά.
1: Δεν είναι, είναι.
2: Αυτό,
1: συγχαρητήρια. Είναι, γιατί 5 χρόνια δεν είναι εύκολη
0: η μετεωρολογία.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα, αυτό είναι σίγουρο.
2: Υπάρχουν τόσο μεταβλητά στοιχεία που πρέπει να προσθέσει για να βγάλει τι καιρό θα κάνει, που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι
2: το χάος η ατμόσφαιρα.
1: Για πες μας τώρα και για την ατμόσφαιρα.
0: Ναι, μιας λες για το χάος.
1: Δεν μας λες τη σημερινή ατμόσφαιρα.
0: Τι θα γίνει?
2: Πάμε να δούμε τώρα τα καιρικά μας, γιατί θα έχουμε μεταβολή, ακόμη μια μεταβολή του Μαΐου, όπως είναι ένας συνήθις ένας μήνας της μεταβολής και βροχών και καταιγίδων. Ήδη έχουν ξεκινήσει αναπτύξεις από τα δυτικά.
1: Σαν να συνέφιασε λίγο.
2: Ναι. Σταδιακά θα ενταθούν οι συννεφιές. Θα ξεκινήσει από το μεσημέρι μέχρι και το βραδάκι να βρέχει το. Από τις 3 και μετά πιστεύω.
1: Ωραία, ότι μετά τις 3.
2: Θα ξεκινήσουν οι βροχές στο εσωτερικό της Μακεδονίας.
1: Ωραία.
2: Από το απόγευμα και μέχρι το βράδυ θα βρέχει σε όλη τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία μέχρι και την Πελοπόννησο και το Ανατολικό Αιγαίο. Μόνο η Κρήτη εξαιρείται από αυτή τη διαταραχή, η οποία σταδιακά όπως θα πηγαίνει ανατολικά θα κινείται ανατολικά. Εμάς θα μας επηρεάσει μέχρι και το βραδάκι.
1: Δηλαδή θα βρέχει, θα βρέχει μέχρι το βράδυ, δεν θα είναι ένα πέρασμα.
2: Βέβαια, βροχές, τοπικές καταιγίδες, φυσικά χαλαζοπτώσεις, γιατί είναι εποχή των χαλαζοπτώσεων. Μέχρι και το βραδάκι μετά θα καθαρίσει ο καιρός και αύριο συνεχίζουμε με ηλιοφάνεια. Τη Δευτέρα πάλι με ηλιοφάνεια. Την Τρίτη πάλι θα έχουμε μια μικρή διαταραχή, έτσι λίγες βροχούλες πάλι στο εσωτερικό της Μακεδονίας.
1: Μεσημέρι, να υποθέσω.
2: Ναι, τοπικές βροχές. Και η πόλη Θεσσαλονίκη φαίνεται να έχει ένα περασματάκι γρήγορο την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή. Μετά θα έχουμε μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις και μόνο στα ορεινά τμήματα λίγες βροχές και καταιγίδες.
1: Από θερμοκρασίες?
2: Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν λίγο φυσιολογικές για την εποχή, γιατί καθώς θα έχουμε βοριά.
1: Πότε έχουμε βοριά?
0: Αύριο.
2: Ήδη από τις αμέσως επόμενες ώρες και τις βραδινές θα ξεκινήσει ένα βραδάκι.
0: Άντε δόξα σε ρε παιδί
2: μου. Έχει λίγο κρυουλάκι το βραδάκι.
1: Δεν
0: άντε ρε παιδί μου να φύγει λίγο αυτή η υγρασία. Άντε μπράβο.
2: Ναι, φεύγει. Εντελώς την Τρίτη λίγο μόνο νοτιά στην Τρίτη και μετά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή πάλι βοριάδες.
1: Τέλεια.
2: Δηλαδή θα είμαστε γύρω στα 3 με 4 μποφόρ.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και το βραδάκι λίγο θα έχει έτσι λίγο.
1: Μια δροσούλα έτσι, εντάξει, οκ. Okay, λογικό είναι. Ακόμα είμαστε στην άνοιξη, έτσι, να μην μπερδευτούμε. Δεν έχει έρθει ακόμα το καλοκαίρι.
2: Και όπως έχουμε πει, ο Μάιος γενικά έτσι θα πάει.
1: Ωραία. Θέλουμε τις βροχούλες, τις θέλουμε.
2: Ναι, παιδιά, ευτυχώς, γιατί πέρσι κάναμε και μέχρι και λιτανίες για να βρέχει.
1: Ναι. Και επειδή πιάσανε λιτανίες, τώρα βρέχει.
0: Αργήσανε λίγο να πιάσουν, τις κάναμε πέρυσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Άργησε να φτάσει το μήνυμα ψηλά, κατάλαβε.
1: Δεν πειράζει. Έφτασε. Αυτό έχει σημασία. Τι να κάνει.
2: Βρήκε τράφικ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τέλεια. Εντάξει.
2: Μέχρι το βραδάκι θα έχουμε αυτή την αλλαγή του σκηνικού, με αρκετές βροχές και καταιγίδες. Και την Τρίτη πάλι ένα μικρό περασματάκι, ενώ στο εσωτερικό της Μακεδονίας και στα πιο ορεινά θα έχει βροχές κανονικές.
1: Γενικά στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες, άντε εμείς εδώ Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε πόσο, 22, 23?
2: Θα είμαστε γύρω στους 23 με 24, τα πιο νότια φυσικά 26, 27.
1: Α, χτυπάνε εκεί Κρήτη, κανένα 28, θα έχει.
2: 28, 30, εννοείται.
1: Α, ωραία, ναι.
2: Γενικότερα απέχουμε πολύ, αρκετά από τις υψηλές θερμοκρασίες που μας δίνει πάντοτε ο Μάιος.
1: Ναι.
2: Κοιτάει πάρα πολύ φυσιολογικές θερμοκρασίες αυτό τον Μάιο. Όλα είναι φυσιολογικά και υπέροχα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες και μετά θα λέμε ανοίξτε κλιματιστικά.
1: Ναι. Κρατήστε το αυτό τώρα έτσι όπως είναι. Καλά είναι.
2: Έτσι ακριβώς. Είμαστε σε πάρα πολύ φυσιολογικά πλαίσια φέτος, παιδιά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όποιος θέλει να κατεβάσει και όλα αυτά που λέμε να τα βλέπει ζωντανά με το Ology Live εφαρμογή δωρεάν και με το Ology Pro που είναι με μια μικρή συνδρομή.
0: Πάμε στο κέριο ερώτημα προς την Εφη Τζούμα, πέρα του καιρού.
1: Ναι.
0: Θα το σηκώσει σήμερα ο Ακύλας ή όχι?
1: Α, για την Eurovision λέει.
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις? Θα την κλείσω τώρα. Δεν.
1: Γιατί, την αλήθεια λέει, γιατί και εγώ αυτό λέω.
2: Ναι. Είναι ένα πιο ωραίο μπιτάκι. Είναι. Αυτό για την Eurovision.
1: Ναι.
2: Δεν αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα την Ελλάδα σε καμία περίπτωση. Αντιπροσωπεύει την ανικότητα.
1: Τέλος πάντων, ναι, αυτό που αντιπροσωπεύει.
0: Είδες καθόλου, σ' άρεσε κανένα τραγούδι άλλο?
2: Ναι, έχει δύο, τρία, δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Αυτή η κοπέλα με το βιολί είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Η Φιλανδία, ναι. Που είναι φαβορή, ναι. Και το γαλλικό με την κοπέλα εκείνη με τα ξανθάτα, με τις πλεξουδίτσες της Γαλλίας.
0: Ο περαιτικό.
1: Εντάξει, ναι. Έστω.
2: Κοίταξε, μακάρι να πάρει την πρώτη θέση η Ελλάδα.
1: Κοίτα, για πρώτη θέση ούτε εγώ το πιστεύω. Αλλά ναι, μέσα στην 5-6 θέση πιστεύω ότι μπορεί να είναι εκεί πέρα. Εντάξει, καλά θα είμαστε.
2: Σίγουρα θα είναι, αλλά εμένα προσωπικά σαν έτσι δεν μου αντιπροσωπεύουν όλα
1: ναι,
2: αυτά.
1: Ναι.
2: Okay. Δηλαδή πέρσι με την Κλαβδία είχαμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό.
1: Ήτανε.
2: Έτσι, κάτι Ελλάδα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε φορά και τα ίδια, να σου πω την αλήθεια. Οπότε στείλανε κάτι ωραίο, διαφορετικό. Okay.
2: Αλλά, διαφορετικότητα, ναι, ωραία πράγματα, αλλά εμένα με βρίσκουν λίγο αντίθετη σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα δίκιο, γιατί πλέον η Eurovision, εδώ και όχι τώρα, εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια, πλέον έχει γίνει ένα πανηγύρι της διαφορετικότητας και όχι της μουσικής. Κακά τα ψέματα.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Ακριβώς. Γιατί θεωρείται ότι είναι ένας διαγωνισμός μουσικής.
1: Μουσικής και εικόνας.
2: Ήχος, εικόνας, ναι. Κάτι που ανταποκρισμπεύει την χώρα σου.
1: Σωστά.
2: Θα μου πεις κάθε χρόνο θα στέλνουμε σιρτάκι.
1: Όχι.
2: Αλλά έχουμε τόσο ιστορία που μπορούμε να στέλνουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
1: Έτσι.
2: Αλλά αυτοί το έχουν κάνει να περάσουν άλλα μηνύματα. Καλά κάνουν για τη διαφορετικότητα. Είναι με τη διαφορετικότητα.
0: Ναι, ρε Σιέφη, αλλά περνάνε μόνο αυτό το μήνυμα στην τελική. Δεν περνάει και κανένα άλλο μήνυμα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, τώρα ποιοι είμαστε εμείς που θα μας ακούσουν?
0: Μα ναι, τώρα μην τα. Εδώ που τα λέμε.
1: Εντάξει, θα το δούμε όλοι. Θα περάσουμε ένα βράδυ ωραίο. Γιατί όχι.
0: Θα βρίσουμε στο τέλος. Εντάξει, όλα καλά.
1: Τι να βρίσεις, για ποιο λόγο?
0: Έτσι πως ψηφίζουν, τι ιδέα.
1: Καλά, εντάξει τώρα, κάθε φορά αφού τα ξέρουμε.
2: Είναι,
1: μωρέ, ναι, εντάξει, ξέρουμε.
0: Γεια σου, Εφη Τζούμα.
1: Εφη μου,
2: γεια
1: θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Εφη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Εδώ πέρα ο Μάκης λέει: γεια σου, ρε Σταυρούλα, αγρότησα. Λέει που θέλεις και βροχούλες, να σε δω. Λέει Σταυρούλα πάνω σε τρακτέρ και τι στον κόσμο.
1: Έχω να σου πω ότι από μικρή μαζεύω αμύγδαλα, γιατί είχαμε αμύγδαλες, ροδάκινα, έχω να σου πω. Μεγαλώνοντας ελιές.
0: Ναι, πού να τη δεις να μαζεύει ελιές.
1: Σε πληροφορώ, ναι, είμαι και αγρότησα.
0: Εν τω μεταξύ λέει καλύτερο παραπάνω. Μ' άρεσε Σταυρούλα, λέει, αφού έχεις τον ήλιο πέτρο, λέει, δίπλα σου. Τι ασχολείσαι με τις βροχές? Είπε καλή κουβέντα ο Μάκης.
1: Όντως.
0: Ναι, ρε, εσύ. Δηλαδή είναι η πρώτη καλή κουβέντα που λέει εδώ και 6 μήνες. Λοιπόν, Ερίκος εδώ πέρα στο Viber. Guten Morgen, λέει. Καλή εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Σταυρούλα, λέει, απαλλάχτηκες από το κολάρο. Ναι, πάει το κολάρο. Το βγάλε.
1: Τώρα φυσιοθεραπείες.
0: Ναι, ναι. Οι παντρεμένοι, λέει, άντρες πάντως φοράνε, λέει, καπίστρι και κεφά. Τι είναι αυτό? Για μια ζωή. Όσο για τις ομάδες μας, λέει, ψυχραιμία, γιατί βγήκανε πάλι στην επιφάνεια αυτοί που χωρίς να το θέλουν, αλλά από άγνοια, θα στείλουν το ποδόσφαιρο στη Β' και Γ' Εθνική. Εγώ πιστεύω στη νέα σεζόν η ομάδα θα είναι σούπερ ανταγωνιστική.
1: Μακάρι. Καλημέρα, Πέτρο και Σταυρούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κυδρινό μαύρο πλανήτη, μας λέει ο Στέφανος.
0: Έχω μία γραμμή, δεν ξέρω να μας περίμενε. Ναι, γεια σας.
3: Βεβαίως πάντα σας περιμένω.
1: Α, γεια σου, Θέμη.
0: Τι κάνεις, Θέμη?
3: Καλημέρα, παιδάκια.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε εκεί πέρα στην νότια Εύβοια, τι κάνετε?
1: Ζέστη έχει.
3: Έχει ένα μουντζό και ένα μουσικό.
1: Εντάξει, θα βρέξει, να ξέρεις.
0: Επιτέλους, ρε παιδί, την προηγούμενη φορά μας πήρε, έλεγε έχουμε ήλιο, ναι, και εμείς είχαμε.
1: Κοίτα, θα βρέξει σήμερα μέχρι το βράδυ, μετά αύριο θα έχει πάλι ήλιο, μην ανησυχείς.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά, δεν είμαστε εδώ συντονισμένοι.
0: Θα δεις Eurovision το βράδυ, εσύ?
3: Όχι.
0: Δεν
3: όχι.
0: Θα δεις. Γιατί είναι από αντίδραση?
1: Θα βγεις έξω?
3: Όχι. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Κοίτα, ρε παιδί.
1: Είναι και αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει, εντάξει. Ωραία.
3: Εδώ χρόνια Eurovision.
1: Εντάξει.
0: Από πότε έχεις να δεις, από την Παπαρίζου?
3: Από τότε.
0: Είδες, εντάξει.
1: Εκεί σταματάνε όλα.
0: Ναι, πέρασαν 22 χρόνια. Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Θέμη.
3: Φιλιά.
0: Λοιπόν, πάω λίγο στην άλλη γραμμή που μας έχετε καλέσει. Παρακαλώ. Καλή μου
4: καλησπέρα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα, τι κάνετε?
4: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πώς είστε?
4: Καλά, καλά, το παλεύουμε στα βουλά.
1: Έτσι, αυτό. Η ζωή είναι μια πάλι.
0: Δεν μου λέτε.
1: Έτσι, είναι.
0: Κύριε Κώστα, νομίζω, κύριε Κώστα, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι πάντως για τα παιδιά στην ΚΑΠΑ 19 που φτάσανε στον τελικό.
4: Ναι, ναι, και είχα μια δουλειά εχθές. Και δίγηκε γρήγορα να προλάβω 6 ώρα και τα τέλειωσα τελικά.
1: Άντε, ωραία.
4: Και τι ξέρεις, Πέτρο?
0: Ναι, τι ξέρω.
4: Για χτες, 200 σερμαδάκια αντίληξα.
0: Σόπα, ρε, 200. Στη Λαϊκή θα τα πουλήσεις?
4: Όχι, βρε, όχι.
1: Σε γάστρα τα βάζετε?
0: 200.
4: 200.
1: Όπου, εγώ δεν είμαι του. Εγώ, όλο η αδερφή με εμένα θα φτιάξει.
0: Εσύ βαριέσαι να τα τηλίγεις.
1: Εγώ βαριέμαι. Εγώ την αδερφή μου που τα κάνει.
4: Το σπεσιαλτέ μου είναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κοίτα, άμα είναι 200 να περάσουμε να πάρουμε καμιά κοσαριά, ρε παιδί μου. Τώρα 200.
4: Όχι, παίρνε, σε περιμένω.
1: Αυτά είναι σαν γαριδάκια, ξέρεις.
4: Αφού είπα και τη Σταυρούλα.
0: Μα 200.
4: Έχω να σε δώσω.
1: Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε.
0: Μα 200, ρε αδερφέ, να πούμε.
1: Όχι, πολλά κάνεις. Πολλά κάνεις. Πολλά είναι.
4: Πολλά κάθε χρόνο, της εποχής είναι τώρα.
1: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά εγώ δεν το έχω.
4: Δεν έχεις, δεν το έχω χρόνια.
1: Δεν το έχω. Ωραία. Καλά είστε κατά τα άλλα?
4: Καλά, δόξα Θεώ.
1: Ωραία, ωραία. Θα βρούμε την άκρη.
0: Ο Γιώργος ρωτάει, τα σαρμαδάκια ρωτάει, είναι με μαύρα λάχανα ή...
1: Όχι.
4: Εποχή,
1: μπέλια.
0: Ρωτάει ο άνθρωπος.
1: Ντολμαδάκια εννοείται.
4: Ντολμαδάκια. Σαρμαδάκια τα λέμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σαρμαδάκια είναι το φύλλο του αμπελιού. Γιατί τώρα είναι φρέσκο το αμπέλι. Το φύλλωμα. Είδες και σε αυτά ξέρω.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο, ρε.
4: Και μαζεύεις από τα 6 και πάνω.
1: Ναι, ναι, έχουμε και εμείς εκεί πέρα. Τα μαζεύουν και τα φτιάχνουν
0: τα πιάτα. Τι εννοεί από τα 6 και πάνω? Τι εννοεί από τα 6 και πάνω?
4: Από την άκρη.
1: Από την άκρη.
4: Από ναι. Την άκρη μαζεύεις προς τα κάτω 6 και πάνω.
0: 6 και πάνω.
4: Τα ναι, φρέσκα. Ναι.
1: Τα φρέσκα.
0: Α, τα φρέσκα.
1: Όχι, ναι.
4: Ναι. Τα φρέσκα, φρέσκα.
1: Ωραία. Από στα πάνω. Ναι. Τέλεια. Ωραία, κύριε Κώστα. Μας φτιάξατε τώρα.
4: Καλή ώρα.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ ο Θωμάς λέει, αν ήταν όμως, λέει, σαρμαδάκια με κοτόπουλο, δεν θα έχεις, λέει, πρόβλημα. Έχεις ρεσικό, Θωμά. Με το κοτόπουλο, δηλαδή, τι έχεις πάρει? γιατί κάθε φορά με το κοτόπουλο?
1: Δεν έχει κοτόπουλο σήμερα.
0: Λοιπόν, εδώ ο Ιωάννης ο γιατρός μας λέει, παρόν, τι μου κάνετε? Πολύ καλά, γιατρέ μας είμαστε, πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην είμαστε άλλωστε? Αφού ανοίξαμε και τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να μας καλείτε στο 2310-328-828, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, αν έχετε να μας πείτε κάτι για την ΚΑΠΑ 19, κάτι για τον Άρη που παίζει αύριο,
1: να πούμε...
0: κάτι για τον μπασκετικό Άρη, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Ας ακούσουμε μουσική και μετά επανερχόμαστε.

0: Αυτή φυσικά είναι η R.E.M. και το The One I Love. Είδες, είναι Θεσσαλονικιώτικη ό,τι και προφορά δε. One I Love. Βγαίνει το λάμδα, ασυγκράτητο. 23-13-28-8-2-8. Για να δούμε ποιον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας,
1: παιδιά. Γεια σας.
0: Γιάννη, χαίρετε. Εσύ είσαι Γιάννη.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Χρυσοπαπού, τι κάνεις?
2: Καλά, ρε παιδιά, εσείς?
0: Καλά, είμαστε κι εμείς. Μια χαρά είμαστε. Γιατί να μην είμαστε?
2: Σας ακούω εδώ πέρα. Τρώω λίγα σποράκια.
1: Α, μια χαρά. Σποράκια. Μαύρα ή άσπρα?
2: Μαύρα.
1: Α, ναι,
0: έχει
1: ωραία
0: διαφορά, δηλαδή.
1: Εμένα μου αρέσουν τα μαύρα. Τα σπόρια.
0: Ναι, εμένα τα άσπρα μάλλον.
2: Τα άσπρα δεν μου αρέσουν, δεν μπορώ να τα πιάσω.
1: Ναι, εγώ τα καταπίνω.
0: Έλεος,
2: εγώ περισσότερο τα φτάω.
1: Ναι, ολόκληρα. Ναι, ενώ τα σπόρια τα μαύρα τσικ.
2: Το μαύρο εκεί πέρα, τσάκα τσούκα.
1: Τσικ.
2: Τα λένε και μπατηρόσφορα, μια που είμαστε και μπατήριδε.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό ότι τα λένε έτσι.
2: Ναι, μπατηρόσφορα είναι σπόρια που.
1: Του φτωχού του, ναι, ναι.
0: Γιατί τα άσπρα είναι πιο ακριβά, δηλαδή.
2: Του φτάχει τρώ μαύρα σπόρια, δεν μπορεί να φτάσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τα άσπρα είναι πιο ακριβά.
2: Τα άσπρα είναι πιο ακριβά.
1: Είναι πιο ακριβά, ναι.
0: Ναι,
1: τα μαύρα
2: θέλουν πασόκ.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Μόλις θα έρθει το Πασόκ, θα
0: κάτσε πώς θα έρθει το Πασόκ να πούμε. Εδώ δεν άκουσες τι έγινε. Βγήκε το δημοσίευμα εκεί πέρα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Στην Κρήτη λέει κάτι, ξέχασε να δηλώσει. Κάνει εκατομμύριο.
2: Εντάξει, μωρέ, ψηλά είναι αυτά.
1: Ναι, και εσύ τώρα εδώ.
0: Τώρα τι είναι ένα εκατομμύριο τώρα, εντάξει.
2: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πλάκα κάνουμε. Εγώ δεν ασχολούμαι με κανέναν αναλύτη από αυτούς.
1: Το καλύτερο. Το καλύτερο.
2: Όλοι είναι αλήτες.
1: Κατά τα άλλα. Όλα καλά.
2: Ασχολούμαι μόνο με τη Χρύσα.
0: Ναι.
2: Και εκείνη. Διαπρέπει το παιδάκι μου.
1: Έτσι. Ναι. Ωραία.
2: Διαπρέπει και στο άθλημά της και στα σχολεία της και.
1: Τέλεια.
0: Όταν λες με το άθλημά της, τι κάνει?
2: Με την υπασία.
0: Α, υπασία.
2: Βέβαια.
1: Ωραία.
0: Και υπασία από πολύ βασιλικό άθλημα, ρε.
2: Αυτό επέλεξε το μωρό.
1: Άμα της άρεσε, ναι.
2: Από 3 χρόνια.
0: Ναι, και λίγο σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα είναι η αλήθεια.
2: Ναι, σπάνιο είναι, ναι, αλλά εντάξει.
1: Ωραία.
2: Το στηρίζουμε, μπορούμε ακόμη.
1: Ωραία. Τέλεια.
2: Όλα καλά. Εσείς τι κάνετε?
1: Δεν δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει, καλά είμαστε κι εμείς. Όλα καλά, Γιάννη.
1: Το παλεύουμε όπως όλοι.
2: Υγεία να έχουμε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Καλά, ρε παιδιά, καλή
1: επίσης, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Ο Δημήτρης, έλα, Δημήτρη.
3: Δυστυχώς δεν θα μ' άρεσε το σήμερα.
0: Γιατί και τις άλλες φορές, κάτσε, είσαι λίγο παχώνης.
1: Ήταν μια φορά με τον μπάσκετ. Για πες.
3: Σήμερα.
1: Ναι.
3: Διότι τα δύο μεγάλα τμήματα του συλλόγου σε μπάλα και μπάσκετ. Από Κυριακή βλέπω διακοπές.
0: Τι να σου πω, άμα εσύ το βλέπεις.
3: Τελειώνει το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ μια από τα ίδια, πλήρως αποτυχημένη χρονιά. Χρονιά έρχεται στον Άρη, χρονιά φεύγει.
1: Εμείς μένουμε, τίποτα. Αυτό έχει σημασία.
3: Ζωή φεύγει, εμείς...
1: Εμείς μένουμε. Εμείς μένουμε στην ίδια ομάδα.
0: Κάτσε, ρε Δημήτρη, τώρα.
1: Σημαντικό.
0: Περίμενε. Θες αντίλογο ή όχι?
3: Μισό να ολοκληρώσω.
0: Πες.
3: Γιατί το τρόπαιο στον Άρη έχει γίνει ζήτημα επιστημονικής φαντασίας πλέον στα τμήματα του συλλόγου. Δεν υπάρχει, άκουγα και το Γιάννη χθες στο δασκάλου, πλήρως απογοήτευση, παιδιά. Πλήρης απογοήτευση. Λέει, ας πούμε, δεν μπορούμε να πάρουμε προπονητή του εκατομμυρίου. Τι καταλαβαίνετε δηλαδή εσείς για του χρόνου? Όπως είπα, χρονιά έρχεται, χρονιά φεύγει, θα πάει το πράγμα.
0: Ναι.
3: Κάνε μου τώρα τον αντίλογο.
0: Ο αντίλογος είναι μη τα ισοπεδώνεις όλα, διότι δεν είναι πλήρως αποτυχημένη χρονιά στο, τουλάχιστον για τον μπασκετικό, λέμε, Άρη, έτσι.
3: Έλα ρε εσύ, Πέτρο, μη τα πασπαλίζουμε τώρα.
0: Δεν πασπαλίζω, αλλά πλήρως, ότι δεν είναι πετυχημένη δεν είναι, αλλά πλήρως αποτυχημένη δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, μη το ισοπεδώνουμε, αυτό εννοούμε. Ότι δεν είναι...
3: Τι να ισοπεδώσουμε τα ισοπεδωμένα τώρα, πότε...
0: Πλήρως αποτυχημένη δεν είναι, θα σου πω δύο πραγματάκια, περίμενε. Έτσι, το γεγονός ότι έχεις αποπληρώσει όλα τα χρέη και το γεγονός ότι πας μέσα στο καλοκαίρι. Περίμενε. Λοιπόν, πας μες στο καλοκαίρι να αλλάξεις εντελώς το παλέ και να το κάνεις μεγαλύτερο και να το ανακαινήσεις. Είναι δύο πράγματα θετικά.
3: Πετροαγωνιστικά είπα, δεν είπα οικονομικά, λογιστικά, αγωνιστικά είπα. Ότι από τα δύο τμήματα του συλλόγου έχει εδώ και χρόνια, χρόνια και το βόλεϊ να βάλω τρία, δεν υπάρχει τίποτα αρέσει να δεις για τίτλο.
0: Εσύ δηλαδή, ρε εσύ, Δημήτρη, σοβαρά.
1: Συγγνώμη, τον μπάσκετ το γυναικείο ανέβηκε,
0: ναι,
1: στη Super League.
0: Ναι, αλλά
1: στη Super League, λέω.
0: Περίμενες δηλαδή την πρώτη χρονιά με το Σιάο να πάρεις τίτλο?
3: Εγώ περίμενα. Εσύ.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν περίμενα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Δεν γίνονται αυτά μέσα σε ένα χρόνο.
1: Ναι, δεν πάνε έτσι, σιγά σιγά πάνε.
3: Εγώ ρωτάω το εξής τότε. Εφόσον δεν θα είμαστε έτοιμοι και του χρόνου να μπούμε σε μια
1: τέτοια
3: διεκδίκηση.
1: Πού το ξέρεις?
0: Αυτό από πού προκύπτει?
1: Εσύ πού το ξέρεις?
3: Θα το πάρουμε σαν δεδομένο.
1: Πού το ξέρεις?
0: Πώς θα το πάρουμε σαν δεδομένο?
1: Υποθετικά όλοι μπορεί να μιλάμε. Στην πράξη.
3: Μισό λεπτό. Ας παίξουμε σε μια διοργάνωση της FIBA. Πού είναι πιο βατές οι ομάδες, πιο κοντά στο δικό μας επίπεδο. Αφήστε τώρα τις Ευρωλίγκες και τα λοιπά. Ξέρεις τι με απογοήτευσε, Σταυρούλα? Όταν η ΑΕΚ είδε μια ομάδα τέλος πάντων απογοήτευση στα τάρταρα, έτσι. Έχει χάσει με αυτόν τον τρόπο και πας εσύ να κυνηγήσεις ένα παιχνίδι και χάνεις με κάτω τα χέρια. Αυτό είναι νοοτροπία.
0: Όχι, δεν είναι νοοτροπία.
3: Είναι νοοτροπία τώρα αυτή.
1: Όχι, όχι.
3: Σε μπάλα μπάσκετ μεγάλης ομάδας.
1: Όχι.
3: Αυτοί με αποπνέουν το πάθη από χιλιόμετρα οι άνθρωποι. Και στα δύο αθλήματα. Ένα μεγάλο μάτς φέτος δεν έχουν πάρει σε κανένα από τα δύο αθλήματα εκτός έδρα.
0: Λοιπόν...
3: Δηλαδή το μοναδικό που έχουν πάρει είναι με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και αυτό ήταν. Και απορώ με τον κόσμο του Άρη πώς θα βρίσκει όλα ωραία και καλά. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί αποπνέουν το πάθη από χιλιόμετρα.
0: Δεν νομίζω ότι κανείς θα βρίσκει ωραία και καλά, ειδικά στο ποδοσφαιρικό.
3: Και πέτρο, αυτοί πληρώνονται στο κάτω-κάτω, έτσι, και αδρά κιόλας. Και δεν έχουν δείξει επαγγελματική νοοτροπία αυτοί οι άνθρωποι. Χάνουν από το ημίχρονο.
1: Ωραία, γι' αυτό και υποθέτω θα γίνουν και τώρα... αλλαγές από εδώ και πέρα που θα πάμε στη νέα σεζόν. Μη βιάζεσαι, είναι... ναι, μη βιάζεσαι, να δούμε πώς θα πάει.
3: Από 12 παίκτες, 10 πρέπει να φύγουν στον μπάσκετ.
1: Ωραία, θα τα δούμε. Τι... Εδώ είμαστε.
3: Τι να κρατήσεις δηλαδή τώρα.
1: Θα τα δούμε, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν Δημήτρη,
1: έχουμε
0: κι άλλη... Βάλε άνω τελεία, έχω δύο, περιμένουμε.
3: Να πάρετε κάποιον, αλλά τα νεύρα μας μας έχουν σπάσει, να σου πω την αλήθεια, με αυτή την ιτοπάθεια. Αυτό είναι το,
1: εντάξει,
3: το θέμα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Γεια σου. Λοιπόν, πάω στον Σταύρο, ο οποίος είναι στο Viber και μας περιμένει. Έλα, Σταύρο.
4: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου και σε σένα. Καλημέρα, καλησπέρα, όπως βολεύεται ο καθένας.
4: Θέλω να ξεκινήσω δίνοντας τα εύσημα στην κυρία Τζούμα, γιατί αυτό που πάει να κάνει σχεδόν το έχει ολοκληρώσει. Δεν είναι εύκολο να δώσει στίγμα πάνω σε καιρικούς χάρτες,
0: ναι,
4: και κάποια στιγμή δώστε λίγο παραπάνω χρόνο και βήμα, όχι ότι δεν το κάνετε. Για να σας το εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες είναι πολύ ενδιαφέρον. Κλείνω με αυτό.
0: Ωραία.
4: Γιατί ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι να δώσω τα εύσημα και την στήριξή μου στους γονείς των παικτών της K19, γιατί πίσω από κάθε παίκτη υπάρχει μία ρουτίνα την οποία κανείς δεν γνωρίζει. Δεν είναι επαγγελματίες παίκτες. Φροντίζουν τον εαυτό τους ότι έχει να κάνει με τις σπουδές τους και τα διαβάσματά τους.
1: Όσοι έχουν, θα σου πω Σταυρό, όσοι έχουν παίξει και σε νανικές ομάδες, είτε βόλεϊ, είτε μπάσκετ, είτε ποδόσφαιρο, γνωρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία που περνάνε αυτά τα παιδιά.
4: Ακριβώς.
1: Πίστεψέ με, το γνωρίζω εγώ, το γνωρίζει ο Πέτρος. Έχουμε παίξει από μικρές ηλικίες μέχρι μεγάλες ηλικίες σε διάφορα ομαδικά παιχνίδια. Εντάξει, εγώ στο βόλεϊ, στο μπάσκετ. Αλλά ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, πίστεψέ με, πολύ δύσκολο.
0: Ναι, και χρειάζεται φυσικά στήριξη από την
1: στήριξη
0: οικογένεια.
1: Στήριξη από την οικογένεια και έλα πάρε με από εδώ, έλα πάρε με από εκεί και το σχολείο και τα φροντιστήρια, τα πάντα. Πολύ δύσκολο.
4: Ναι, είναι μια ρουτίνα άγχους και στρες που τη βιώνει όλη η οικογένεια.
1: Βεβαίως.
4: Και όταν κλείνουν οι πόρτες σε κάθε σπίτι, το πώς το διαχειρίζεται η κάθε οικογένεια, εκεί είναι το μεγάλο, όχι το ζόρι, αλλά ο μεγάλος ο αγώνας. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλω να τους δώσω τα εύσημα και τη στήριξή μου. Το βιώνω, αλλά το βιώνω με κάποιες διαφορετικές συνθήκες στη χώρα την οποία είμαι. Ξέρω ότι σήμερα οι γονείς είναι πιο λυπημένοι από τα παιδιά, ενδεχομένως. Όχι επειδή χάθηκε κάτι με τον τρόπο που χάθηκε, αλλά γιατί κόπιασαν όλο το χρόνο τους. Αξίζουν όμως συγχαρητήρια. Αυτός ο κόπος θα φέρει κάτι στο μέλλον.
1: Σίγουρα.
4: Είναι λυπηρό που δεν έχουμε την ελπίδα να δούμε τα παιδιά αυτά. Λυπηρό με την έννοια να το θεωρούμε 100% ότι θα τους δούμε στην πρώτη ομάδα. Έτσι.
1: Ναι.
4: Από την άλλη, επειδή ο καημός των γονέων και των παικτών είναι να παίξουν, γι' αυτό και προπονούνται, γι' αυτό και ακολουθούν όλη αυτή τη διαδικασία, ας τους ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα και καταλαβαίνουν, και εσείς το καταλαβαίνετε, και εγώ και οι γονείς που τα ακούνε αυτό το υγεία, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο κομμάτι του αθλητισμού, και να έχουν ένα καλό κατεβόδιο και έναν ούριο άνεμο σε οποιαδήποτε ομάδα και αν παίξουν και
1: σωστά,
4: να έχουν επιτυχία για τους σκόπους τους.
1: Σωστά, σωστά.
0: Το κλειδί βέβαια είναι να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να αγωνιστούν στην ομάδα του Άρη. Έτσι. Αυτό είναι το κλειδί. Όταν έχεις μια ομάδα η οποία φτάνει σε ένα τελικό.
4: Το θέλω το δικό μας όμως και το δικό σου δεν είναι το κλειδί. Δυστυχώς. Μακάρι το κλειδί να ήταν το δικό μας θέλω.
0: Ναι. Μακάρι.
4: Υπάρχει οργανισμός, υπάρχουν άνθρωποι, και επειδή κάποιος είπε για εξαφάνιση ακαδημιών, δεν επενδύει.
1: Αυτό
4: λέμε. Το πούμε διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι, οι επιχειρήσεις έχουν επενδύσεις. Έχεις ένα budget, ωραία, και λες θα επενδύσω αυτά τα χρήματά μου εκεί για να μου έρθει αυτό. Το μέλλον σου είναι οι ακαδημίες. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο επενδύει από την πρώτη στις ακαδημίες του μπάσκετ και θα δούμε. Μπορεί να μην δούμε τον προπονητή του εκατομμυρίου, αλλά μπορεί να δούμε τον παίκτη μέσα από τα σπλάχνα μας του εκατομμυρίου.
1: Σωστά.
4: Που αντί να τον αγοράσουμε, να τον έχουμε εμπορική αξία μέσα στην ομάδα.
1: Να τον εκμεταλλευτούμε. Ναι, θετικά εννοώντας εκμεταλλευτούμε.
4: Και συμφωνώ με την πίκρα του καθενός, γιατί ο τίτλος είναι κάτι που μας πικραίνει όλους. Είναι κάτι που μας πικραίνει όλους. Από εκεί και πέρα όμως, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε εκεί που είμαστε. Και να προσπαθήσουμε να δώσουμε και στη διοίκηση του ποδοσφαίρου να καταλάβει ότι αν δεν μπορεί να μας δώσει κάτι άλλο, θα πρέπει να μας φέρει κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Οκ. Okay.
1: Σωστά.
4: Και ο ΑΣΥΓΜΑ πρέπει να το καταλάβει και πιστεύω ότι το έχει καταλάβει αυτό. Από εκεί και πέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, ελπίζω να είναι καλή εκεί πέρα η
4: θερμοκρασία καλή, είναι 10 βαθμούς. Έχουμε αέρα. Όταν έχει αέρα, είναι σαν να έχει 4-5 βαθμούς. Είναι λίγο ζόρικα. Αλλά είμαστε συνηθισμένοι.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο.
1: Σε ευχαριστούμε,
0: Σταύρο. Πάμε σε διαφημίσεις. Α, το κάτσε, ρε Σταύρο, να πούμε. Ο βιαστικός. Να σου πούμε ένα γεια. Λοιπόν, διαφημίσεις. Ακούμε ώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
5: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.

0: Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
2: Ακούτε την εκπομπή Να χαμε να λέγαμε.

0: alzeremo un muro.
1: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, για την δεύτερη ώρα μας εδώ στο Yellow Radio 101,7. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 3 η ώρα. Αυτό είναι το ιταλικό τραγούδι που πάει φέτος στη Eurovision.
2: Ναι, ναι. Καταρχήν αγαπώ τα ιταλικά τραγούδια. Τα αγαπώ, τα αγαπώ.
1: Γεια σου ρε Γιώργο, ο οποίος λέει ότι χουζουρεύει ακόμα.
2: Α, ωραία.
1: Διότι ήταν βραδινός, οπότε ξύπνησε. Εντάξει. Πριν από λίγη ώρα. Ο γιατρός μας μπερδεύτηκε εκεί με τα σαρμαδάκια.
2: Ναι. Semplice sì, l'eternità è
1: dentro una parola. Saremo io. Ο Φράγκο μας στέλνει μια φωτογραφία. Είναι, φαντάζομαι, βόλτα με το σκύλο του εκεί πέρα. Κάτι πρασινάδες μου έστειλε. Δεν ξέρω, μάλλον χόρτα πήγε να μαζέψει. Εδώ ο Ζαχαρίας λέει: αγωνιστικά στο μπάσκετ, η χρονιά είναι αποτυχημένη. Λέει, μην κρυβόμαστε. Μας πέρασε ο ΠΑΟΚ, λέει, του Χατζόπουλου από τον πρώτο γύρο και η ΑΕΚ. Και στην Ευρώπη, λέει, από 10 ομάδες βγήκαμε 7η. Του χρόνου τα ψέματα, λέει, τελειώνουν. Η ομάδα πρέπει να είναι μίνιμουμ τετράδα και να διεκδικήσει Euro Cup.
2: Συμφωνούμε.
1: Που σημαίνει, λέει, τουλάχιστον τετράδα. Τέλος η τοπάθεια και η μιζέρια. Με δισεκατομμυριούχο στο τιμόνι απαγορεύεται να έχεις, λέει, αυτό το χάλι. Πλην 1 meter long λόγω διαβατηρίου. Και λίγο χάρελ, οι υπόλοιποι είναι, λέει, μετριότατοι και δεν κάνουν για τον Άρη, λέει ο Ζαχαρίας.
2: Μια που λέμε για τον μπάσκετ, η ΚΑΕ Άρης και ο ΑΣ ανακοίνωσαν ότι την ημέρα του δεύτερου αγώνα της προημιτελικής φάσης των play-off στην Greek Basket League, κόντρα στην ΑΕΚ, δηλαδή αύριο στις 5.30, θα λάβει χώρα η απονομή του πρωταθλήματος της Α2 στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη, που

0: επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία. Μετά τη λήξη του αγώνα, τα κορίτσια του Άρη θα σηκώσουν το τρόπαιο και θα τιμηθούν για τη σημαντική αυτή διάκριση που ξαναφέρνει το τμήμα στην Α1 μετά από 9 χρόνια.
1: Να ακούμε και τίποτα θετικό, ε?
0: Ναι.
1: Βέβαια, αύριο έχουμε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ε?
0: Έχουμε αύριο ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά έχουμε και σήμερα ποδοσφαιρικούς αγώνες, γιατί έχουμε, έχουμε τα play-out σήμερα.
1: Ναι, και στα play-out υπάρχει ένα ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, ακόμα.
0: Εκεί, σήμερα, θα σας πω τι γίνεται σήμερα. Ναι. Λοιπόν, θα πω ότι η μάχη παραμονής κορυφώνεται με τα βλέμματα να πέφτουν στην Τρίπολη. Γιατί ο Αστέρας, που βρίσκεται συν 4 βαθμούς από τη γραμμή του υποβιβασμού, υποδέχεται όλοι οι αγώνες είναι 7 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Κηφισιά, και αν κερδίσει, σφραγίζει την παραμονή του στην κατηγορία, στέλνοντας παράλληλα την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό στη Super League 2. Mm. Εάν δεν πάρουν το τρίποντο οι Αρκάδες, ο Αστέρας Τρίπολης, τότε οι άλλοι δύο θα διατηρήσουν τις μαθηματικές τους ελπίδες. Έτσι. Και η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, και την ίδια ώρα οι Σέρες, ο Πανσεραϊκός, κοντράρεται με τον Πανετολικό. Οπότε οι αγώνες είναι Αστέρας και Φυσιά, 7 η ώρα όλοι οι αγώνες, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός.
1: 23-13-28-8-2-8. Πάμε να δούμε λίγο στη τηλεφωνική γραμμή ποιον έχουμε. Ναι, παρακαλώ.
2: Χαιρετώ.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, δεν είμαι ο Γιάννης.
1: Α, δεν είσαι ο Γιάννης, λοιπόν, συγγνώμη, ποιος είσαι?
2: Ο λόγος περί για πρακίων.
0: Περί
2: λέω, κάνατε λόγο, πήρε ο κύριος Κώστας, είπε για τα αρμαδάκια.
0: Α, ναι.
2: Με ή χωρίς σχήμα?
1: Χωρίς.
2: Θα φανεί τώρα.
1: Χωρίς.
0: Χωρίς. Μερίζει.
2: Ναι, να χυμά μέσα.
0: Όχι. Χωρίς κύμα.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Χωρίς κύμα.
2: Σταυρούλα, μήπως είσαι θρακιώτισσα?
0: Όχι, καμία σχέση.
2: Όποια είσαι.
0: Καμία σχέση. Η μαμά μου από Αριδαία, ο μπαμπάς μου από Λάρισα. Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη. Καμία σχέση.
2: Γιατί άκουσα την προηγούμενη φορά ότι κάπου πέλα και τα λοιπά. Καμία σχέση.
1: Είναι πέλα, από εκεί, Αριδαία.
2: Αριδαία, ναι, εντάξει.
0: Εκεί, πιο πάνω από την Πέλα.
2: Το... Σε ποιο χωριό είμαι?
0: Αριδαία.
2: Μέσα.
1: Ποιο μέσα? Είμαι, όχι.
0: Μικρασιάτικη.
2: Δεν πιάνει για πόντια, γι' αυτό.
0: Όχι, μικρασιάτισα η γιαγιά.
1: Θέλετε, άμα είναι να τα συζητήσετε εκτός αέρα.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θέλω στο Δημητράκη που πήρε και είναι τόσο...
0: Απογοητευμένος. Ναι.
2: Έχω να τον κάνω μια προτροπή.
1: Όπως.
2: Υπάρχουν δύο ιστορίες του Άριος. Υπάρχει και μια άλλη που την έκανε ένας Αριανός τώρα τελευταία.
1: Ναι.
2: Είναι η ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Και την ιστορία που έγραψε ο δάσκαλος, ο Κώστας ο Ίντος, από τη Γουμένισσα.
1: Ναι.
2: Γουμένισσα. Λοιπόν, να μάθει, να πάρει να διαβάσει, να δει ποιος είναι ο Άρης, γιατί η ιστορία των ομάδων δεν αρχίζουν σαν μερικούς από το 80 και ύστερα, και για μερικές από τον καιρό της Χούντας.
0: Ναι, είναι πιο πίσω.
2: Αυτά
0: ναι.
2: Να πάρει να μάθει για να είναι περήφανος να σηκωθεί 10 μέτρα πάνω από το έδαφος.
0: Ωραία.
2: Αυτά θέλω να τον πω το.
0: Εντάξει.
2: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Γεια σας. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Αυτός είναι ο Γιάννης. Από τον Βόλο.
1: Τώρα τον πέτυχα.
3: Τώρα τον πέτυχες, εντάξει.
1: Μα είχατε ίδια φωνή, ρε Γιάννη, τι φταίω εγώ?
3: Εντάξει, όχι, εντάξει. Άτυχα τα παιδιά, έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν ήταν άτυχα.
3: Στιγμή χάσαμε τζάμπα.
0: Και όταν τα βλέπεις κιόλας, τόση προσπάθεια που κάνουν να κλαίνε με λυγμούς, εντάξει.
1: Είναι.
0: Είναι δύσκολη στιγμή.
3: Και εγώ στεναχωρέθηκα.
0: Ναι, δύσκολη.
3: Μπράβο τα παιδιά, ήταν άξια.
0: Άξια, βεβαίως.
3: Είχαν τις ευκαιρίες, τους δόθηκαν, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκαμε. Εντάξει,
0: δεν πειράζει.
3: Αλλά θέλω να πω, αν έχεις ένα τεχέρο μέσα στην ομάδα, γιατί να μην έχεις από αυτούς εδώ?
1: Έλατε.
0: Έλαντε.
1: Έλαντε και εμείς αυτό και τώρα, λέμε.
0: Αυτό δεν αναρωτιόμαστε όλη τη χρονιά, όλες τις χρονιές.
3: Δεν κάνουμε έναν επαγγελματία από αυτούς. Γιατί?
1: Αυτό, είναι το, αυτό είναι το ζητούμενο, Γιάννη, από εδώ και πέρα. Αυτά τα παιδιά φτάσανε στον τελικό. Τι γίνεται από εδώ και πέρα?
3: Και στέλνει στο Κόπα Αφρικα τον Άντερ 17, πώς λέγεται εκεί πέρα, αυτός ο Καρυπίδης είπε, στέλνει να δει
0: στην Αφρική.
3: Το 17. Γιατί να δει στον 17, δεν έχουμε εδώ πέρα? Τότε τι φτιάχνεις τις ακαδημίες και τρέχεις εκεί πέρα?
0: Ναι, έχεις δίκιο. Τι να πούμε, για πες.
3: Υπήρχε ένας, όπως διάβασα τώρα και πριν από λίγο, υπήρχε ένας Χρήστος Αλμυράς που ήταν στη δική μας την ομάδα.
1: Ναι.
3: Ήταν αρχηγός και είχε 15 γκολ. Τον είδε ο Μακεδονικός και πήγε και το πήρε.
0: Ναι.
1: Τι θα
0: κάνει?
3: Δεν τον κάνεις, επαγγελματία.
0: Σαφώς. Θα πάνε σε άλλες ομάδες. Ναι. Πώς θα γίνει?
3: Δοκιμάστηκε, τον είδαν να πούμε, το πήραν του Μακεδονικού και μέσα σε μια εβδομάδα το πήρε ο Αστέρας, τον αγόρασε μετά.
0: Ναι. Έτσι πάνε,
1: έτσι είναι, έτσι το παραμύθι. Είναι.
3: Τον έκανε επαγγελματία, τον έβαλε στη δεύτερη ομάδα ο Αστέρας. Μετά από λίγο τον καλέσανε στην Εθνική Ελπίδων.
1: Ναι.
3: Τον αναδείξανε εκεί πέρα και μετά από σε λίγο διάστημα, να πούμε, έβγαλε το πρώτο γκολ στην Super League, να πούμε.
0: Βέβαια.
1: Γιάννη, έτσι πάει. Έτσι είναι.
0: Αν δεν εκμεταλλεύεσαι τα δικά σου τα παιδιά, τότε τι.
3: Και ήταν αξιόλογοι παίκτες και στην άμυνα και στην επίθεση, παντού. Μπορούσε να διαλέξει να βάλει τουλάχιστον 3-4 παίκτες. Δεν μπορούσε να κάνει από αυτούς επαγγελματίες. Και να τους βάζει σιγά σιγά. Δεν χρειαζόταν να τους έχεις κατευθείαν, να πούμε, στην πρώτη ομάδα.
0: Βέβαια.
3: Εκεί που θα έχεις κάποιους τεπέλητες, να πούμε, και
0: αυτά
3: θα είχαν στο παγκουλό μισό τους, να πούμε, θα έβαζες από αυτούς εδώ.
1: Γιάννη,
3: ναι.
1: Πες μια καλησπέρα και στο Στέφανο, τον έχω στο Viber.
3: Στέφανο, ναι. Σε όλους. Παντού. Στο Μάκη, στην Αρδέα, στην Άρνησα. Στον Αποστόλη εκεί πέρα.
0: Αλίμονο.
3: Σε όλο τον κόσμο. Και
4: εδώ είμαστε, εδώ.
3: Θα ξεχάσω κανέναν και θα παρεξηγηθεί.
0: Όχι,
3: και στον Κυριάκο θα πω.
0: Όχι.
4: Δεν ξεχνιόμαστε.
3: Γεια σου, ρε Στέφανε.
4: Δεν ξεχνιόμαστε.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, Γιάννη, σε αφήνουμε για να ακούσουμε τον Στέφανο.
3: Και κάτι άλλο. Στο μπάσκετ, όλη η ομάδα θέλει ξεκαθάρισμα. Είδαμε τι έγινε με την ΑΕΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Σίγουρα θέλει.
3: Ένα μπορούσε να παραμείνει μονάχο ο Νουά. Οι άλλοι υπόλοιποι είναι για διώξιμο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Το έχουνε. Το βλέπουν εκεί πέρα και πιστεύω να μην κρατήσουν Τζόνς και δεν συμμαζεύεται και Μήτρου Λόγκ και τέτοια πράγματα.
0: Θα το δούμε.
1: Μετά την ΑΕΚ θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Τι θα γίνει.
3: Έγινε, άντε, τα λέμε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Έλα, Στέφανε.
0: Φουριόζος, Γεια σου, Στέφανε.
4: Καλημέρα, τι γίνεται?
0: Καλημέρα. Πώς είστε εκεί πέρα?
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Σε τι φάση καιρού είστε, χειμωνιάτικη ή φθινοπορεινή?
4: Αν εξαιρέσουμε το κρύο, είχαμε πολλές βροχές μέσα στην εβδομάδα, πολύ βροχή. Mm. Κρύο, παιδιά, έπεσε και στους 2 βαθμούς στη θερμοκρασία.
0: Σόπα, καλέ.
4: Έτσι, έχουμε αρκετό κρύο, καλοριφέρα ανάβουμε. Εγώ έχω αναμένο καλοριφέρα.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Εντάξει,
4: οπότε, ναι, ιδίως τα πρωινά είναι πολύ κρύο. Τώρα σταμάτησε να βρέχει, σήμερα είναι ακόμα σύννεφα, στεγνά αυτή την ώρα, αργότερα θα ξαναρθεί. Ευτυχώς δεν έχουμε καταστροφές ακόμη, οπότε...
0: Εντάξει. Για πες μας, Στέφανε. Ναι.
4: Εγώ, παιδιά, ήθελα να πω χθες για το παιχνίδι της K19, παιδιά. Ναι. Μετά το 30 λεπτό το είδα. Το είδα, δηλαδή, δεν πρόλαβα να δω τα τελευταία λεπτά, δεν μπόρεσα να δω.
0: Ναι.
4: Είδα, δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος. Εμένα η ομάδα, να πω την αλήθεια, μου άρεσε. Εγώ, ο ΠΑΟΚ για την βαθμολογική θέση που είναι και δεν ξέρω, δεν μου δείξε κάτι παραπάνω. Η ομάδα μας πίεζε, έτρεχε, είχε ωραίους συνδυασμούς, ωραία ανάπτυξη ποδοσφαίρου. Εμένα μου άρεσε η ομάδα.
0: Ναι, είχε ωραία στοιχεία.
4: Και είχε και, είχε και κάποιες ευκαιρίες. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, αν δεν ήξερα ότι είναι η K19 και αν το παιχνίδι φαινόταν λίγο ψηλά και δεν έβλεπες τα παιδιά τις φυσιονομίες τους, δηλαδή,
0: θα νόμιζες
4: μια κανονική ομάδα.
0: Ναι, θα νόμιζες ότι είναι σε πιο μεγάλη κατηγορία.
4: Ναι. Πραγματικά, ναι. Γιατί δεν την έχω δει καμιά φορά την K19 να παίζει, παιδιά, να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
4: Έτσι, από ό,τι ακούω τα αποτελέσματα
0: μόνο.
4: Σωστά. Και νόμιζα ότι δεν παίζουν καλή μπάλα ή χάναν, δηλαδή, κάνανε κάποια αποτελέσματα και αυτά. Αλλά εμένα μου άρεσε η μπάλα που παίζει.
0: Για να φτάσουν στον τελικό. Φτάσουν στον τελικό, παίζουν μπάλα. Έτσι.
4: Ναι, όχι, εντάξει, και στο πρωτάθλημα, ρε παιδιά, και στο πρωτάθλημά τους, έτσι.
1: Ναι, αυτό
4: μπορούσε να είναι πιο ψηλά με αυτή σε σχέση μιλάω με τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Πού επενδύεις.
4: Εγώ περίμενα να είναι, ας πούμε, και περίμενα να κερδίσουν, γιατί ναι.
0: Ήταν άτυχη.
4: Περίμενα
0: ήταν
4: να κερδίσει, γιατί είχαμε ευκαιρίες.
0: Είχαμε
4: τις ευκαιρίες. Και πιστεύω ότι θα κερδίσουν, αλλά δεν μπορούσα να δω τα τελευταία λεπτά μετά το είδα το ναι. αποτέλεσμα που.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Γενικά έτσι είναι ο αθλητισμός.
0: Εντάξει, και πάλι και τα παιδιά του ΠΑΟΚ που κάνουν αυτό δεξιά και αριστερά για να περάσουν. Ηττημένοι, και αυτό ήταν κάτι καλό που φάνηκε. Δεν φάνηκε καλό.
4: Όχι, ναι, εμένα πραγματικά, παιδιά, μου άρεσε. Ξαναλέω, μου άρεσε η ομάδα. Το ποδόσφαιρο που έπαιξε μου άρεσε. Έτσι. Τώρα όσο για τον μπάσκετ, εντάξει, τώρα παιδιά, η χρονιά να τελειώσει, δεν νομίζω να περιμένουμε και τρελά πράγματα, ούτε τι τους περιμένουμε, ούτε τίποτα, έτσι, να λύσουμε από τα παιχνίδια αυτά. Μετά, ναι, όχι, να ανακαινιστεί και το παλέ.
1: Ναι.
4: Αυτό είναι που περιμένει, πιστεύω, και περισσότερο ο κόσμος, για να χωράει παραπάνω κόσμο μέσα.
1: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι προσωπικά, εγώ αυτό που περιμένω εκτός από το παλέ είναι, αφού τελειώσουμε τα παιχνίδια που είναι υποχρεωμένη να παίξει η ομάδα, να δούμε από εδώ και πέρα τι σχεδιασμός έχει γίνει αγωνιστικός.
4: Κοίταξε, αυτό είναι εντάξει. Αυτό πιστεύω θα το κάνουν. Έχουμε καιρό για να γίνει σχεδιασμός.
0: Όχι, έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει. Όχι, δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει.
4: Ναι, αλίμονο. Η τεχνική ηγεσία, ο Ζήσης ήδη ψάχνουν παίκτες. Ήδη έχουν λοκάρει παίκτες, να το πω έτσι.
0: Ναι, γιατί όλοι ψάχνουν, και ξέρεις, όποιος προλάβει.
4: Σίγουρα.
1: Και ειδικά με τους Έλληνες παίχτες, επειδή είναι μετρημένοι ποιοι έχουν τέλος πάντων κάποια αξία, εδώ όπως καταλαβαίνεις πρέπει να κινηθείς γρήγορα.
0: Ναι,
4: αλλά παιδιά ξέρουν τώρα ότι στον Άρη υπάρχει και το χρήμα, έτσι. Υπάρχει και η στήριξη από πίσω. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, ας πούμε, που δεν ξέραν αν θα πάρουν τα λεφτά.
0: Ανάλογα τι θα δώσει φέτος.
1: Ανάλογα
0: τι θα δώσει φέτος ο Τσιάο. Πόσα θα επενδύσει για αυτή τη φετινή χρονιά.
4: Αλλά πιστεύω ότι το όνομα Άρης θα μετρήσει αυτή τη στιγμή. Θα μετρήσει στο να πάρει κάποιος την απόφαση να έρθει στον Άρη.
0: Σωστά.
4: Είτε είναι Έλληνας είτε ξένος.
0: Σωστά.
4: Πιστεύω εντάξει, έχουν δει, ξέρουν αυτοί και έχουν εμπιστοσύνη στα παιδιά.
0: Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες.
4: Θα έχουμε κάτι καλύτερα. Ναι. Αυτά παιδιά. Τώρα εντάξει, το ποδόσφαιρο
0: τα έχουμε πει.
4: Τον Αντώνη, εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει η χρονιά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Περιμένουμε
0: πει.
4: Να δούμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, οι εξελίξεις, τι θα γίνει, τι θα. Με παίχτες, με.
0: Με όλα.
4: Α δούμε,
1: Στέφανε.
4: Έτσι.
1: Στέφανε.
4: Και το ποδόσφαιρο είναι. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Έχω δύο γραμμές, αφήνω.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Θα τα ξαναπούμε.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, Στέφανε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ, εδώ είστε.
5: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Εσείς.
5: Ο ίδιος.
1: Έλα, Φράγκο.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα σήμερα.
1: Δεν μου λες, μάζεψες χόρτα.
0: Χόρτα.
5: Όταν λέει ο Πέτρος Στέφανε, ναι, ο άνθρωπος κατευθείαν ο Στέφανος.
0: Καταλαβαίνει.
5: Δεν φτάνει που. Λέει καν Στέφανε, περιμένει.
1: Ναι, δεν φτάνει που σε κατάλαβα, μιλάς κιόλας.
5: Ναι. Λοιπόν, είναι τόσα πολλά, δηλαδή δεν θα έπαιρνα. Αλλά λέω άντε να πάρω, γιατί
0: πήγαν
5: πολλά πράγματα μέσα στο ταχυστή συζήτηση εδώ πέρα. Καταρχάς, πρώτη συζήτηση, μην ξεχάσετε να πείτε για το πάρκο, είναι γεμάτο, δεν ξέρω.
0: Γέννηση. Χόρτα.
5: Γέννηση, χόρτα.
1: Ποιο πάρκο.
5: Το πάρκο Ευόσμου, εδώ στο γήπεδο.
0: Ωραία.
5: Παρακαλώ πολύ, γιατί όποτε μιλάω σε εσάς,
0: την άλλη
5: εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, έχουν βάλει φορές να κουρέψουν.
1: Ωραία, λοιπόν, στο πάρκο Ευόσμου λοιπόν.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο πάρκο Δήμος Ευόσμου, αν μας ακούτε εκεί πέρα, εκεί η καθαριότητα, πάτε και κόψτε τα χόρτα. Θα μας φάνε και τα κουνούπια και τα ζυζάνια.
5: Δεν μπορείς να περπατήσεις εκεί πέρα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, ένα αυτό. Τώρα για τα παιδιά εχθές, η διαφορά των ομάδων υπάρχει, αλλά φάνηκε και από την αρχή με το που ξεκίνησε το μάτς και αυτά, αλλά μετά με κάποιο τρόπο τα παιδιά ισοσκελίσαν τη διαφορά και φάνηκε ότι το παλεύουν και κάποια στιγμή είχαμε και τις φάσεις, δηλαδή να μπορέσουμε να βάλουμε ένα γκολ, γιατί άμα βάζαμε ένα γκολ για μένα τελείωνε. Τώρα στη φάση την τελευταία τώρα έτυχε να είναι μόνος του εντελώς και να κάνει την κεφαλιά. Αν υπήρχε ένας ακόμα να πηδήξει μαζί του, να το κάνει κάτι. Να πηδήξει μαζί του, θα ήταν το ίδιο.
0: Είχαν και στο τέλος έτσι και ακόμα μια ευκαιρία η ομάδα του Άρη, αλλά
5: απέκρουσε. Ναι, πολύ...
0: Η τελευταία.
5: Εκείνη ήταν, ναι ρε παιδάκι. Έχουμε χάσει και εμείς. Η πρώτη ομάδα έχει χάσει κάτι τέτοιο, αυτό που θυμάμαι ποιος ήταν. Εμένα μου άρεσαν τα παιδιά, είναι και γίνεται δουλειά πάντως που θα σου δώσει, να μην τον πάρουν κάτω. Αυτό μπορέσαν, τα κάνανε, δηλαδή πολεμήσανε, φτάσανε στο τέλος, εντάξει, τελείως. Δεν είναι κακό, είναι ένας τελικός.
0: Ακριβώς, τίποτα άλλο.
5: Είναι ένας τελικός. Εμείς έχουμε στο 93, δεν ξέρω τι γίνεται και πριν δύο χρόνια. Στο 93 τώρα ο άλλος.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό.
5: Πάμε στο μπάσκετ.
0: Για πες.
5: Ρε παιδιά, ακόμα δεν έχουμε μάθει. Εγώ, δηλαδή, είδατε ότι όταν ήρθε ο Σιάου είχε πάρει 6-7 μεταγραφές και δεν είχε βγει βούβα τίποτα έξω. Μετά, όταν τελείωσε το deal, βγήκανε και λένε ότι αυτοί και αυτοί και αυτοί και μετά σιγά σιγά έναν ένα τους ανακοινώναν.
0: Ναι.
5: Εγώ πιστεύω ότι το ίδιο έχει κάνει και τώρα. Δεν είναι ούτε χαζός είναι ο Σιάου, ούτε ο Ζήσης, ούτε κανένας. Ξέρουν τι θέλουν, αυτούς που είναι απλώς. Θα έρθουν κάποιοι παίκτες καλοί, δεν θα έρθει το NBA ή οτιδήποτε άλλο ξέρω εγώ, θα έρθουν παίκτες καλοί. Θέλουμε καλούς παίκτες να τρέχουν. Πώς βλέπεις τη Βαλένθια τώρα, δεν τους ξέρει κανένας αυτούς.
0: Όχι, αλλά είδες.
1: Τους έμαθε τώρα.
0: Είδες όμως τώρα.
5: Τους ξέρει, δεν το ίσω.
0: Τώρα, ναι.
5: Δεν είναι το επίπεδο αυτό που δίνει ο άλλος, αλλά ορίστε τώρα, όλοι πήραν αξία.
1: Βέβαια, υπεραξία πήραν.
0: Υπεραξία, σωστά, σωστά.
5: Υπεραξία, ναι, εντάξει.
1: Όταν αποκλείς μια ομάδα των σχεδόν 30 εκατομμυρίων, υπεραξία μπαίνεις.
5: Η χρονιά δεν είναι αυτή που περιμέναμε, αλλά βλέπαμε και τα σημάδια ότι δεν μπορούμε, μέχρι σε ένα σημείο είμαστε και άμα κάνουν υπέρβαση μπορούσαμε να... Τώρα σιγά σιγά αυτή τη χρονιά θα αρχίσουν να μεγαλώνουν.
0: Μόλις θα τελειώσουν οι αγωνιστικοί τέτοια θα αρχίσει όλο.
5: Μα αυτό είναι και ακόμα και στο ποδόσφαιρο
0: το
5: που
0: ίδιο.
5: Καθόμαστε και λέμε το τι ίδιο. Και πώς. Αν αληθεύει ότι υπογράφει σύμβαση, πώς το λένε, τέτοιο ρήτρα εμπιστευτικότητας, είναι κάτι σοβαρό. Δηλαδή αν ερχόμουν εγώ να πάρω τον Άρη θα ήθελα να κάνω και διαφήμιση και ξέρω εγώ να είμαι ο τάδε. Όταν
0: όχι, όταν κλείσουν όλα και οι υπογραφές,
5: είναι κάποιο άτομο δυνατό. Τώρα εντάξει, ό,τι είναι θα δείξει. Ό,τι είναι θα γίνει, από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν όλα.
0: Σωστά. Ακριβώς.
5: Κάνουμε λίγο υπομονή. Ο Δημητράκης έχει δίκιο, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Έχει δίκιο. Θέλουμε κάτι δίκιο. Κουραστήκαμε με αυτό το πράγμα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα περιμένουμε.
1: Μάλιστα, κύριε Φράγκο.
5: Εσύ Πέτρο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
1: Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Φράγκο.
5: Θα το σηκώσει ο Αγγίλα.
0: Ο Αγγίλα.
1: Α, για τον Αγγίλα. Θα σου πω τώρα τι θα σηκώσει.
0: Ντροπή.
5: Το μαγαζί τους έλεγα, παιδιά, Αγγίλα, βάλτε όλα τα σπίτια από αραθαλάσσια, ό,τι έχετε. Τον Αγγίλα. Σήμερα θα τους πω, παιδιά, κόστε ρε, εντάξει ρε, μην τρελαίνετε κι όλοι. Μην το αρχίσει και βάζει τον Αγγίλα να μου. Και βγει καμιά 5-6 να πούμε και ψαχνόμαστε.
1: Γεια σου, Φράγκο.
5: Κάτσε ρε,
0: παιδί. Κάτσε λίγο να μας πει.
1: Κάτσε ρε, παιδί μου, έχω και άλλη γραμμή εδώ. Πόση ώρα θα περιμένει ο άνθρωπος?
5: Ρε, εσύ, άντε να μείνετε με τη γραμμή. Τι, περιμένετε, πατήστε το 2,
0: περιμένετε, πες μας το 2
5: και δεν μιλάς με κανέναν. Τι περιμένετε, πατήστε το 2. Αφού δεν μιλάς με κανέναν.
0: Έχει όρεξη σήμερα, έχει όρεξη.
5: Όχι, εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Τα χόρτα στο πάρκο Ευόσμου.
5: Ναι, παιδιά.
1: Γεια σου, Φράγκο.
0: Άντε, ωραία, περιμένουμε.
1: Γεια. Μας περιμένατε.
6: Καλημέρα.
1: Α, μας περίμενε ο άνθρωπος.
6: Περίμενε, κανένα μήνα περιμένω.
1: Μα τι να κάνω, να μα του λέω τελείωνε να πούμε, βλέπεις.
6: Όχι, δεν φταίει ο Φράγκος. Αυτό γίνεται εδώ και μισή ώρα.
1: Μα δηλαδή έλεγε.
6: Κάτι είχε ένα πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, δεν είχαμε πρόβλημα. Όταν έχει διαφημίσεις, κλείνω τις γραμμές.
6: Εντάξει, έκλειο χωρίς να έχει διαφημίσει, εγώ έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Πες μας, ακούμε.
6: Λοιπόν, σήμερα χθες είδαμε κάτι που λίγοι το περιμέναμε. Είδαμε αυτή την ομάδα K19,
1: ναι.
6: Στην οποία να υπενθυμίσω ότι παίζαν 4 παιδιά από την επαγγελματική ομάδα.
1: Ναι.
6: Για αυτούς που λένε ότι δεν προωθούνται, δεν κάνουν, δεν φτιάχνουν. Σε πάση περιπτώσει παίζαμε μια ομάδα πολύ πολύ καλή.
0: Σωστά.
6: Πολύ καταξιωμένη. νταμπλούχος με το χθεσινό και πέρσι και φέτος και δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα. Λοιπόν, και σταθήκαμε πάρα πολύ καλά και με λίγη τύχη που, όπως είπε και ο προηγούμενος, μπορούσαμε να είχαμε πάρει εμείς το τρόπεδο και όχι αυτά τα παιδιά.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, τώρα σχετικά με τις ακαδημίες που θρυλείται ότι δεν έχουμε, δεν κάνουμε.
0: Δεν είπε κανείς ότι δεν έχουμε.
6: Το ανιψιό μου το γιο παίζει στην ΚΑΠΑ 14. Ξέρω ότι υπάρχουν και εκεί, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει ενδιαφέρον. Και οι γονείς που ψάχνουν και κάνουν είναι ευχαριστημένοι από όλη την ανταπόκριση που κάνει η ΠΑΕ σε όλο αυτό το αφήγημα. Επίσης έχει πάρει και καρπίδες και κανένα δυο γήπεδα εκεί στο Ρίσιο, ώστε γίνεται και αυτό που έλεγε παλιά ο Χαριστέας, ότι εμείς στην πρώτη ομάδα τρώγαμε μαζί με τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 18 κλπ. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν εκεί και να κάνουν προπονήσεις και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
6: Και να έχουν την επαφή, να κάθονται και με το στάρα, ας πούμε, της πρώτης ομάδας και να λένε τα προβλήματά τους και να επικοινωνούν και να αισθάνονται σε κάποιο υψηλό επίπεδο. Επίσης ο Άρης έχει ιδρύσει πανελλαδικά ομοσπονδία, πώς το λένε, soccer club, τα οποία συνεργάζονται με εμάς.
1: Ναι.
6: Δηλαδή ακαδημίες, συνάρτηση, ξέρω εγώ, δεν λέω τυχαία. Αλλά έχει γίνει πολύ δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Και δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει, μα δεν είναι επένδυση ακαδημίες.
0: Όχι, δεν εννοούμε αυτό ότι δεν είναι επενδύσεις στις ακαδημίες. Λέμε ότι δεν προωθούνται τα παιδιά.
6: Πώς να προωθηθούν,
0: πού να πάνε.
1: Στη μεγάλη ομάδα.
0: Στη μεγάλη ομάδα. Πού να πάνε. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στο Μαρόκο και ψάχνουν να δουν τους Άντερ 17 από τον Άρη για να ψάξουν.
6: Περίμενε. Τώρα πάμε στον αγαπημένο μου Παναγίδη.
1: Ναι.
6: Το λέγανε. Πάνε σε μια άλλη ομάδα. Φρανικός. Παίξε εκεί. Και γυρνά μετά. Έτοιμος. Δεν χωράνε. Αυτή τη στιγμή.
0: Και γιατί να μην πάει στην
6: ανδρική ομάδα. Δεν πήγε. Δεν ήθελε να πάει. Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Δηλαδή εμείς θα τους παίρνουμε όλους έτοιμους. Θα πάνε κάπου αλλού να γίνουν έτοιμοι.
0: Ναι, και θα τους παίρνουμε.
6: Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Άρη έχει 31 παίκτες. Λοιπόν, και σαν προπονητής εσύ πώς μπορείς να διαχειριστείς 31 παίκτες. Που εκεί που ο θάνατός σου είναι η ζωή μου.
1: Ναι, αυτή είναι η δουλειά σου όμως, γι' αυτό είσαι προπονητής.
6: Η μεγαλύτερη αντίπαλη σε μια ομάδα, γιατί και εσύ και Σταυρούλα παίξατε, ξέρεις ότι είναι ο συμπαίκτης σου. Δεν είναι ο αντίπαλος. Το αντίπαλο θα το δεις μια δύο φορές το χρόνο. Και θα το αντιμετωπίσει. Είναι ο συμπαίκτης. Εμείς έχουμε παραδείγματα στον Άρη που παιδιά ήταν το Χριστίδη και Καντίνα. Λοιπόν, επειδή υπήρχε ο Χριστίδης, ο Καντίνας που ήταν πάρα πολύ αξιόλογος τερματοφύλακας, δεν έπαιξε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
6: Και για να τελειώσω με κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, εγώ τον κύριο τον Γρηγοριού, λόγω υφούς λέγω ότι όσες φορές είχαμε παίξει μαζί του μας είχε δυσκολέψει πολύ τη ζωή, τον είχα στο top της αντιπάθειάς μου. Αλλά από τότε που έρθει στον Άρη,
1: το είδα
6: ότι αυτός έκανε πολύ μεγάλα βήματα να ενώσει την ομάδα.
0: Σωστά.
6: Και αυτό που έγινε, που βγήκε ο Χαριστέας να πάει ένα φιλί στον Κατεβέρε, που ο Χαριστέας έβαζε γκολ και ούτε πανηγύριζε για τον εαυτό του, να πάει ένα φιλί στον Κατεβέρε, μου δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος κατάφερε αυτά τα, πώς θα λένε, τα αποδυτήρια, τα ενώσει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Καλό
0: μεσημέρι.
6: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
6: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
7: Κάνετε, πώς είστε?
1: Το όνομά σου?
7: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο, έλα, σ' ακούμε.
7: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με,
0: ναι,
7: ότι η β' ομάδα του ΠΑΟΚ είναι η ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι, όχι όλοι νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
7: Όχι όλοι.
0: Ναι,
7: οι περισσότεροι παίκτες, αυτοί είχαν παραστάσεις από ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Δεν είναι όλοι, αλλά ναι.
7: Ένας αρκετά ικανοποιητικός
0: αριθμός.
7: Οπότε, αυτή, όχι η επιτυχία, η απόδοση των παικτών των δικών μας,
0: τεράστια,
7: έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όλη αυτή που καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά.
7: Λοιπόν, Μετά το 70, όταν είδαμε, πούμε για τις κράμπες και για αυτά, όλα τα υπόλοιπα που δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι καθαρά των γυμναστών και όλων των υπόλοιπων,
0: ναι.
7: Νομίζω ότι ήταν φυσιολογικό, γιατί είχαν απέναντι τους μια ομάδα η οποία ναι μεν ήταν δουλωμένη, ναι μεν είχαν προάθλημα μη τεχνικής, αλλά και οι παίκτες μας στάθηκαν υπάξια.
0: Βεβαίως.
7: Απέναντί τους.
0: Βεβαίως,
7: ήταν, εγώ θα πω ότι ήταν άτυχοι, ότι ναι. Το πήγανε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι όλοι οι Αριανοί όταν είδαν αυτά τα παιδιά να κλαίνε που δεν πήραν ένα τίτλο.
0: Πραγματικά, ναι.
7: Βγήκε ο αρχηγός, ο Καραμαλής. Ο μικρός αυτός, ο πιτσιρίκος φίλτη. Συγγνώμη τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
7: Εσείς ρε και λέκια στην πρώτη ομάδα, ζητήσατε ποτέ συγγνώμη από τον κόσμο?
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Όσο το άκουσες εσύ.
7: Ζητήσατε συγγνώμη εσείς που ένας 17χρονος, ένας 18χρονος χθες δώσαν τα πάντα. Ό,τι είχαν και δεν είχαν. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι είχαν και δεν είχαν.
0: Την ψυχή τους δώσαν.
7: Είπατε ένα συγγνώμη σε αυτόν τον κόσμο που τον ταλαιπωρήσατε φέτος?
0: Κανένας.
7: Όχι, ο ένας τράβωσε και να παίρνει τα χιλιάρικα. Εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος, δεν πιστεύω ότι θα γίνει παιδιά απολύτως τίποτα. Θα συνεχίσουμε με τα ίδια. Εγώ έτσι το βλέπω. Όλοι ξέρουν από μέσα, όλοι ξέρουν από μέσα. Και στο διατάφτα οι ημερομηνίες που είπαν όλοι έχουν περάσει. Και έχω Θόδωρο Καρυπίδη αυτή τη στιγμή, ξανά. Και συνεχίζουμε. Τώρα. Ρίτερς εμπιστευτικότητας. Αυτό το χαρτί που πάει και έρχεται, έρχομαι και πάω, το άκουσα 500.000 φορές.
1: Όπως όχι μόνο αυτό, και άλλα
0: έχει ακούσει. Και άλλα
7: πολλά. Εγώ πιστεύω ότι προς το παρόν δεν θα γίνει τίποτα. Ο Καρυπίδης, ο Ρέγκης δεν υπάρχει για μένα, εντάξει, δεν φάνηκε κιόλας. Ότι ο Καρυπίδης θα στήσει πάλι την ομάδα του χρόνου και πάει λέγοντας. Εύχομαι μόνο, έτσι, κάποια από αυτά τα παιδιά.
0: Μακάρι.
7: Να μην ονοματίσω. Όχι, εγώ θέλω να ονοματίσω γιατί με κάνει πολύ μεγάλη. Ο Παπασταραφιανός, ας πούμε, χθες, αυτό το παιδί. Πρέπει του χρόνου στην πρώτη ομάδα. Δεν ήθελα να ονοματίσω, αλλά με έκανε εντύπωση πολύ ο πιτσιρίκος θες.
0: Μακάρι, μακάρι.
7: Εύχομαι, εύχομαι. Μήπως και μήπως μεταδώσουν αυτό που νιώθουν αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα είναι αριανάκια, να μεταδώσουν σε κάποιους άλλους πιο μεγάλους και πιο καλοπληρωμένους το τι εστί Άρης. Γιατί αυτά τα παιδάκια τα περισσότερα είναι από τις κερκίδες του Άρη.
1: Εδώ ο Λάζαρος καλά κάνει και μου το θυμίζει. Λέει, ο Καραμαλής λέει είναι εγγονός του Αλεξιάδη. Λέει, έχει και το όνομά του.
7: Ναι, φυσικά.
1: Ναι.
7: Τώρα ανέφερε ότι ήταν ο αρχηγός, γιατί είχε το Περιβραχιόνιο. Αυτά τα παιδιά νιώθουνε. Και αν έχεις κάποιος ο οποίος νιώθει από Άρη, τότε όλα είναι πολύ καλύτερα.
1: Σωστά.
7: Και πολύ καλύτερα και στην. Και ας είναι και μικρά, καταλαβαίνουν. Τώρα ένας Γιαννιώτας, αυτό το παιδί, έτσι, που είναι πολύ παρεξηγημένο, όταν μπαίνει μέσα, δίνει τα πάντα. Μπορεί να μην είναι ο τεχνίτης ο Φαντζοζουά, ο Χιλιαδιό, αλλά μπαίνει μέσα και δίνει αυτό που έχει.
1: Αυτό που μπορεί τέλος πάντων.
7: Αυτό που μπορεί.
1: Ναι.
7: Το πέμπτο εξτρέμ, έτσι, που λέγαμε φέτος. Το πέμπτο εξτρέμ. Ή ο πέμπτος ρόλ τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
7: Και εύχομαι τα καλύτερα. Και όσον αφορά και ένα μικρό για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
7: Αφήστε το Ζήση να κάνει τη δουλειά του.
1: Τον αφήνουμε.
7: Θα έρθουνε. Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή, ναι, είπαμε, άμα δεν τελειώσει η αγωνιστική, δεν.
7: Τρόπος το λέγει, όχι εσείς τώρα.
0: Ναι, καταλάβαμε.
7: Αφήστε αυτό που είναι να κάνει, θα κάνει. Τα χρήματα τα έχει. Την τεχνογνωσία την έχει. Κάποια στιγμή με το που θα τελειώσει με το καλό το πρωτάθλημα. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Λέμε τώρα, έτσι, αν ο Μίλισιτς σε πάει στα τελικά, εκεί τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
7: Πολύ μπροστά, έτσι.
1: Έχεις πάει.
0: Ναι.
7: Πήγα πολύ μπροστά εγώ τώρα.
1: Εσύ πήγες ότι διώχνουμε και τον Ολυμπιακό από τη μέση, ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
7: Ναι, είδες. Όλα υπάρχουν. Γι' αυτό ας τελειώσουμε το καλή χρονιά και βλέπουμε.
0: Σωστά.
7: Γιατί ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Έχει.
0: Έχει.
7: Αν δεν βρεις σε μια κακή μέρα τον Ολυμπιακό. Λέμε τώρα.
0: Ναι.
7: Έτσι.
0: Εντάξει.
7: Βασικά δύο δεν υπάρχουν. Μία τον βρεις και όταν τον βρεις.
1: Και αν τον βρεις. Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
8: Έλα, εγώ είμαι.
1: Έλα, Χρυσό Παππού.
8: Ναι.
1: Έλα, τι.
8: Δεχομένου του δευτερόλογο.
1: Παρακαλούμε.
8: Αλλά άκουσα το προηγούμενο τηλεφώνημα.
1: Ναι.
8: Που ήταν ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσάκαλος.
1: Ναι.
8: Όχι τώρα το παλικάρι που ήταν.
0: Ναι.
8: Το άλλο το προηγούμενο.
1: Ναι.
8: Το γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο?
1: Όχι, δεν το γνωρίζω.
8: Ας το δώσω το τηλέφωνο του.
1: Ναι.
8: Με όλο το θάρρος που παίρνω από τον Νίκο, χωρίς να το ρωτήσω, είναι φίλος μου, να τον πάρεις και να τον φέρεις εκεί να κάνετε ένα διάλογο,
1: ναι.
8: Να μάθει ο κόσμος του Άρη την ιστορία του Άρη.
1: Ωραία.
8: Αυτός είναι η ιστορία του Άρη.
1: Ωραία. Γιάννη, τότε μείνε στη γραμμή λίγο να βγούμε εκτός αέρα να μου δώσεις το τηλέφωνο, εντάξει?
8: Ναι.
1: Ωραία,
8: ναι.
1: περίμενε, κάτσε εκεί που είσαι. Λοιπόν, για να δω εδώ πέρα τι έχω. Λοιπόν, όπα, ωραίος. Ο κύριος Χρήστος από την Κίτρινη Ορεστιάδα μας στέλνει φωτογραφία.
0: Ω, τι ωραία, χρώματα,
1: με
0: μεζεδάκια,
1: τσιπουροκατάσταση. Πολύ ωραία.
0: Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα εκεί.
1: Γράφει επίσης, μπράβο στα παλικάρια μας χθες. Όχι άλλη γκρίνια. Επιτεύγματα, λέει, επίτευγμα αυτό το οποίο έκαναν. Πολύ ωραία μας τα λες εκεί από την Ορεστιάδα. Ο Γιώργος λέει, μια φορά έτσι όπως έπαιξαν τα παλικάρια, η μεγάλη ένα κύπελο, λέει, θα παίρναμε. Δεν έχεις και άδικο σε αυτό. Ο άλλος, ο Γεώργιος, πολύ παίρνει, μα λέει, στους δίπλα ρε παιδιά, ο οποίος γουστάρει, λέει, το πώς λειτουργούν οι δίπλα, ας γίνει, λέει, παοξής. Ή να παίρνει, λέει, στα ράδια, στα άλλα ράδια, λέει, να γελάνε.
0: Καλά, εντάξει, δεν είπαμε, ήταν μια καλή ομάδα, δεν ήτανε. Τι, αυτό τι σημαίνει, δεν μπορούμε να πούμε για τις άλλες ομάδες?
1: Τώρα κάτσε, βλέπω και ποια μηνύματα διαβάζονται, γιατί μερικοί βρίζεται κιόλα.
0: Καλά, εντάξει, να πούμε ότι έχουμε και τα play-off Greek Basket League, που σήμερα παίζει Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 4 και 4 και οι αυριανοί αγώνες 3 και 4 Μύκονος Παναθηναίκος και Άρης ΑΕΚ στις 5:30.
1: Παρακαλώ στη γραμμή.
9: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γνωστή φωνή.
9: Ο Θανάση.
1: Έλα, Θανάση.
0: Γεια σου, Θανάση.
9: Πολύ ωραίος ο καιρός.
1: Ο καιρός.
9: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Τι έχει?
1: Θεσσαλονίκη είσαι.
9: Ναι. Πώς το λένε.
0: Συννεφιά έχει.
9: Έχει συννεφιά και δροσούλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα
0: καλά,
1: το πας έτσι, ναι, οκ.
9: Ναι, ωραία είναι. Και να ρίξει καμιά ψηλή, δεν είναι τίποτα. Όλα καλά.
1: Έλα, το βλέπω εσύ για τον Ακύλα έχεις πάρει τηλέφωνο να πεις.
0: Λες.
9: Όχι, ρε παιδιά.
1: Όχι τώρα, δεν μου το χαλάς.
9: Τώρα σε παρακαλώ.
1: Έλα, για ποιος από τα...
9: Από μικρή δεκαετία του 70, λίγο εκεί θυμάμαι, αρχές του 80, μετά καταλάβαμε τι παίζει και τι γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Άρα εσύ έχεις να δεις Eurovision από τη Μαρινέλα.
0: Από όχι,
1: ναι, μάλλον.
0: Η Μαρινέλα ήταν πολύ παλιά.
1: Λοιπόν, γιατί...
9: εντάξει, έλα, δεκαετία του 80, δεν ήταν?
1: Ναι,
0: τέλειο 70, το 77.
9: Μπράβο.
1: Για πες τώρα για ποιο από τα δύο θα...
9: Για την ΚΑΠΑ 19.
1: Ναι, ωραία.
9: Το προσπαθήσαν όσο μπορούσαν. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι όποιος το έβαζε πρώτος θα κέρδιζε. Η συμπεριφορά του διαιτητή στη φάση του πέναλτι είναι
1: εκεί. Εκεί πραγματικά, εάν δεν φώναζε ο Δημήτρης από πάνω,
0: και
1: δεν ξέρω,
0: άλλοι,
1: και κάποιοι άλλοι
0: στο βάρ,
1: δεν ξέρω αν θα πήγαινε.
9: Εγώ είδα από τον πάγκο μας πολλούς να διαμαρτύρονται.
0: Ναι. Φύγαν και κόκκινες και κίτρινες, πήρε και κίτρινη ο τερματοφύλακας. Πάλι καλά που το πήρε πίσω την κίτρινη.
9: Δεν μπορεί όμως να λέμε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Θα σας πω γιατί γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Διότι έχουν αποκτήσει το σεβασμό των πάντων. Και όταν μιλάμε για σεβασμός, είναι κάτι τέτοιο, το οποίο στην πρώτη, όσοι οπαδοί δικοί μας είπανε από την πρώτη φάση ότι δεν είναι πέναλτι. Να σου πω ένα 10%.
1: Ναι.
9: Οι υπόλοιποι συμβιβαστήκανε, υπό ποια έννοια? Ότι ρε παιδί μου έκανε λούφα και έπεσε πάνω του. Πρόσεξε.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Όχι,
0: εγώ δεν
9: είμαι. Οι οπαδοί της ομάδος μας.
1: Οι οπαδοί που ήταν στο γήπεδο, λες.
9: Όχι, που το βλέπανε στην τηλεόραση.
1: Στο πρώτο replay το είδες ότι δεν είναι.
0: Ότι δεν ήτανε.
9: Εσύ, εγώ, θεωρώ ότι οι περισσότεροι, κι ας βγούνε να πούνε τα υπόλοιπα παιδιά, τι λέγανε. Γιατί το πήρε πίσω το πέναλτι, όχι αυτός, οι άλλοι τον είπανε. Γιατί έγινε απλά σύγκρουση, αυτός έχασε την μπουνιά στον αέρα και έγινε σύγκρουση στον αέρα.
0: Ναι, αλλά ο τερματοφύλακας δεν έβλεπε.
9: Εκ των υστέρων.
1: Ναι, υπήρχε... Ναι, υπήρχε ένα βαρ το οποίο δυστυχώς δεν λειτουργήσε στην ώρα που έπρεπε, άργησε.
0: Ναι, και φωνάζανε από εκεί. Φωνάζανε για να το χρησιμοποιήσουν.
9: Εννοείται. Πάντως, καλός ή κακός, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αυτά τα πολλά τα χρήματα που διαθέτει κάθε χρόνο για τις ακαδημίες, 7 στους 10 ποδοσφαιριστές τους δεν είναι καν από το νόμο Θεσσαλονίκης, είναι από όλη την Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα που δίνει για να έρχονται οικογένειες από την Κρήτη, από τη Ρόδο, από το Βόλο, από τα Γιάννενα, κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς στο οικονομικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι.
9: Και βέβαια εδώ έχουμε να τον κατακρίνω στο επικοινωνιακό που είπε εκείνη την παρούφα.
0: Καλά, εντάξει. Ναι.
9: Γιατί ήταν παρούφα.
0: Ναι, και μετά ναι, ναι.
9: Και, okay. Και η αδερφή του και το σημάζεψε και μετά από 6 μήνες κάνανε αυτό το Academy σε όλη την ομάδα, δίκτυα, ξέρω εγώ, ένα στην Κρήτη, ένα στην Αθήνα,
1: σωστά.
9: Ένα εδώ, ένα εκεί. Λοιπόν, δυστυχώς ή ευτυχώς, για να κάνεις και να φτάσεις στο επίπεδο αυτών των ομάδων στις ακαδημίες, θα πρέπει να αλλάξουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
9: Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για το μπάσκετ.
0: Λίγο γρήγορα, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή.
9: Ναι. Από τη στιγμή που κάθεσαι 3 εβδομάδες, έχεις αυτά τα συμπτώματα. 1000 φορές καλύτερα να παίζεις παιχνίδια κάθε 4 μέρες.
1: Ναι.
9: Και είναι μια μπαρούφα η κούραση όταν ακούγεται. Γιατί όταν, κύριοι, υπάρχουν 2 και 3 ομάδες σε ρόστερ, μόνο κουρασμένοι δεν είναι, παίζουν όλοι. Όταν
1: ναι.
9: χάσεις όμως το ρυθμό του αγώνα, των παιχνιδιών, αυτά παθαίνεις.
1: Ναι,
9: από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα όμως, αυτά τα παιχνίδια είναι κριτήριο και όσοι θα παραμείνουν γιατί στα δύσκολα ήταν μπροστά, ενώ όσοι δεν θα παραμείνουν γιατί στα δύσκολα 8 πόντους. Κύριε Τζον, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έτσι πολύ απλά σταματάω. Να μιλήσει και ο επόμενος.
1: Να σε καλά.
9: Θέλω να πω καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Να σε καλά, να σε καλά.
9: Στα 2 τα τμήματα. Καλή τύχη. Γεια.
1: Λοιπόν, τόση ώρα. Πω, ρε παιδί μου. Ο καημένος ο Γιάννης θα περιμένει κάνα μισά ώρα. Παρακαλώ, στην γραμμή.
10: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αβραάμ.
1: Αβραάμ,
0: καλά είσαι.
1: Σε έχω σε απόσταση γιατί έμαθα χθες μάλωσες με τη Μάριον.
0: Γιατί?
10: Είναι
0: μην τον δαντίζετε, ρε παιδί μου.
1: Γιατί εγώ φταίω.
10: Όχι, να σου πω ένα πράγμα. Δεν θα υποστηρίζετε τον πρόεδρο και τη είπε για μένα.
1: Κάτσε, δεν καταλαβαίνω τι λες.
10: Για μένα έκανε εγκλήματα. Στο τέλειο. Στο τέλειο. Για μένα, βέβαια, δηλαδή αυτός έπαιρνε παίξα απ' έξω, παίξας και τους πουλούσε. Αντί να κάνει τα παιδιά, να κάνει τα παιδιά που έχουν όλους εμάς και τους παραγωγούς και λοιπόν, να τους πούνε, δηλαδή τι είναι, ψέματα είναι, τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό να προσέξουμε, στάνει, τελείωσε, μέχρι εδώ ήτανε.
1: Ναι,
10: εγώ σου λέει Πέτρο.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τι λες τώρα, αλλά...
10: Πρόσεχαμε δηλαδή. Αυτός κοιτούσε να πάει να παίξουν παίκτες και να τους πουλάει και να τους κάνει.
1: Ποιος?
10: Και αυτός. Τι έκανε. Εντάξει, κάτι έκανε, προσέφερε κάτι έκανε, μέχρι εδώ. Έκανε και κρίματα, γιατί έπαιρνε, δεν έκανε κρίματα. Ξέρετε, θα λέω.
1: Δεν καταλαβαίνω από την αρχή που το ξεκίνησες τώρα να το πας πραγματικά δηλαδή.
10: Το ξεκίνησα γιατί βλέπω ότι η Ακαδημία είναι χάλια.
1: Στην ΚΑΠΑ 19 αναφέρεσαι. Πού αναφέρεσαι τώρα?
10: Την ΚΑΠΑ 19 και ΚΑΠΑ 20 και ΚΑΠΑ όλους όλους τέτοιο.
1: Ναι, τι σε φταίει η ΚΑΠΑ 19 σε φταίει.
10: Ο Παδρακός έχει τέτοιο Ιάκη και ο Ολυμπιακός. Αυτός δηλαδή...
0: Για τις Ακαδημίες λέει δεν τις χρησιμοποιούμε. Δεν χρησιμοποιούμε.
10: Δεν είναι Ακαδημίες δηλαδή. Δηλαδή τι πρόεδρος ήταν, μόνο κοιτούσε να πάει απ' έξω παίζεις και τους πουλάει μετά. Κάνε ακαδημίες, πάρε βγάλε και πούλα.
1: Όπως ο Πάουκ. Το τελευταίο το κατάλαβα.
10: Συγγνώμη, ο Πάουκ λίγα λεφτά έβγαλε. Λίγα λεφτά έβγαλε και ο Ολυμπιακός. Λίγα λεφτά και ο Παδακός. Λίγα λεφτά έβγαλε και αυτές τις ακαδημίες. Λίγα λεφτά έβγαλε. Πώς κάνουμε δηλαδή.
0: Ευχαριστούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν,
10: Έτσι είναι. Όταν δεν κάνεις 6 ομάδα ακαδημίες, εγώ ξέρω ότι είναι και η Ελλάδα μεγάλα, τα οικονόμησε. Αυτός τα οικονόμησε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Αβραάμ, έχουμε και άλλη γραμμή. Γεια σου Αβραάμ.
10: Μα κάνα διάδοση. Να φτάνει μέχρι εδώ.
0: Εντάξει.
10: Δηλαδή 10 χρόνια τι είμαστε, εντάξει.
0: Αβραάμ, σε κλείνουμε.
10: Αβραάμ, σε κλείνουμε. Μέχρι εδώ.
0: Αβραάμ, γεια σου, καλό μεσημέρι.
10: Γεια.
1: Πρέπει
0: ελπίζω να
1: μ'
0: ακούει.
1: Ναι, πρέπει να βάλω ένα τραγούδι όμως γιατί τόση ώρα. Έλα ρε παιδιά μου, το που ξεπατάω το κουμπί. Λοιπόν, παρακαλώ στη γραμμή. Ναι, εσείς είστε.
11: Στο... Εγώ είμαι.
1: Γιάννη, εσύ είσαι.
0: Αφού τον είχες στη γραμμή.
1: Ξαναπήρες.
0: Όχι, τον
1: κάτσε, Γιάννη, εκεί που είσαι. Κάτσε, Γιάννη.
11: Μουσική.
1: Περίμενε.

0: Oh, λοιπόν, εδώ πέρα τι λέει ο Μάκης, έτσι λέει να ηρεμήσουμε λίγο. Ναι, σωστά, δίκιο έχεις, Μάκη. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, χθες πήγα Αγρίνιο να δω τα παιδιά. Μας λέει εδώ πέρα ο Saturday. Συγχαρητήρια, λέει, στους ποδοσφαιριστές μας. Συγχαρητήρια και στην κερκίδα που άφησαν στην πλευρά του Άρη, πεντακάθαρη. Σε σύγκριση, λέει, με τους δίπλα, φωνάξαμε, λέει, και διορθώσαμε το λάθος του διαιτητή. Σχετικά, λέει, με το πέναλτι. Πάλι καλά, παιδιά, που φωνάξατε.
1: Πάλι καλά, γιατί.
0: Δηλαδή, πάλι καλά, γιατί δεν νομίζω να πήγαινε ποτέ στο ΒΑΡ για να δει. Τι θέλετε να πείτε κάτι?
1: Ότι είμαστε δύο λεπτά πριν τις δύο.
0: Ναι, οπότε παρακαλώ στη γραμμή. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Γεια σας, καλησπέρα.
2: Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είμαι ο Τάσος.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Λοιπόν, δύο λεπτά, τρία, όχι παραπάνω.
1: Ωραία.
2: Όσον αφορά για τις ακαδημίες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα προσωπικά. Και ένα συγκεκριμένο το οποίο δεν υπάρχει εδώ και 10-12 χρόνια στην ομάδα μας. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Ξαφνικά θυμηθήκαμε διάφορους ποδοσφαιριστές που παίζουν αυτή την ομάδα. Άλλος λέει, βάλε αύριο τον Γκάμψη, βάλε τον ένα, Παπασιρά, μπαμπαμπα, που βρήκανε 10-15 ονόματα τώρα, τους πού να τους βάλει στην ομάδα ξαφνικά αύριο Γρηγορίου και ο κάθε Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Εδώ θέλω να πω στον κόσμο ότι οι ακαδημίες έχουν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Σημαίνει τι? Το παιδί και το κάθε παιδί, το κάθε 17χρονο, 18χρονο και 19χρονο δεν θα πρέπει να νιώθει ως συμπληρωματικό μέλος στην πρώτη ομάδα. Που σημαίνει τι? Δεν είναι ότι τελειώσαν υποχρεώσεις, τώρα δεν έχουμε κανένα στόχο, πάμε αυτά, έλα παίξε μέσα. Το παιδί από μόνο του νιώθει ότι δεν είναι χρήσιμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης λέει ο άλλος στα διάφορα γκρουπάκια ή δεν ξέρω πού, άσχετος, βάλτον 5 λεπτά λέει να παίξει 10. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο ακούγεται.
1: Το
2: 10-15 λεπτά τι σημαίνει? Ότι δεν σου έχω εμπιστοσύνη, δεν σε χρειάζομαι, άντε παίξεις εσύ 5 λεπτά. Οι ακαδημίες και όλοι αυτοί οι 18χρονοι, 19χρονοι χτίζονται μέσα στην ομάδα, κολλώντας μέσα στον κορμό, όταν ο προπονητής τον έχει ισότιμο μέλος, τον μπαίνει στην αποστολή και το βάζει σε παιχνίδια μέσα σε 90 λεπτά που καίνε. Και ας λέει ο Αριανός έξω ότι δεν τα πήγε καλά ή ξέρω εγώ θα μπορούσε να βάλει κάποιον άλλον. Η λειτουργία των ακαδημιών, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που εμείς δεν το έχουμε σαν κουλτούρ και σαν ανατροπία λόγω του σημερινού έτσι μεγαλομετόχου.
0: Συγγνώμη, Τάσο, αυτό το οποίο λες είναι ακριβώς και η νοοτροπία που έχουν οι Σέρβοι στο μπάσκετ. Δηλαδή, στα δύσκολα πετάς το νέο μέσα να παίξει.
2: Έτσι, ακριβώς. Τώρα λοιπόν, μην νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι, όλοι που μίλησαν τώρα ξαφνικά για τις ακαδημίες, ότι θα νιώσει πολύ καλά ένα παιδάκι 19 χρονών, το βάλει σε ένα παιχνίδι που εκτός ότι είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα στόχος, είναι δηλαδή ένα παιχνίδι για πέταμα, το ίδιο το παιδί θα αισθανθεί ότι εμένα αυτή τη στιγμή με βρήκε σαν συμπληρωματικό μέλος, δεν με χρειάζεται, γιατί αυτά τα αντιλαμβάνονται, γιατί είναι ποδοσφαιριστές, είναι ψυχές. Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν, όλο αυτό το χτίσιμο του νέου του παιδιού χτίζεται από την αρχή της χρονιάς, που σημαίνει τι?
1: Από την αρχή με τη νέα σεζόν, με τη φυσική κατάσταση που τους παίρνουν όλους. Ναι, έτσι είναι το φυσιολογικό. Μπαίνει, ενσωματώνεται σε αυτή την ομάδα από την αρχή.
2: Έτσι.
1: Ναι. Το γνωρίζουμε, ναι.
2: Παρακολουθεί όλο το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι άλλο σημαντικό κομμάτι. Είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ο κόσμος ότι οι ακαδημίες είναι μέχρι τα 18-19. Από εκεί και πέρα σταματάει η εκπαίδευση αυτή και ξεκινάει η εκπαίδευση από τον επαγγελματία προπονητή, τον Γκάτε Γρηγορίου. Αυτός λοιπόν αναλαμβάνει το παιδί, εάν ξέρει, γιατί συνήθως αυτοί που έρχονται στον Άρη περισσότεροι είναι κατ' επιλογή να μην ξέρουν. Για λόγους σκοπιμότητας. Να μην ξέρουν. Πιο πολύ είναι πιο ωραίο πράγμα και πιο εύκολο να φέρουμε 4, 5, 6 από το σωρό για να μπορέσει να μας βγει κάποιος να βγάλουμε και 500 και 1000 και 2000 και 10-15.000 ευρώ παρά ένα τέτοιο παιδάκι που δεν θα μου είναι αχρίαστο. Γιατί δεν ξέρουν να το δουλέψουν. Και να μην σας καθυστερώ, θα πρέπει λοιπόν από αυτά τα παιδάκια, γιατί είδα εγώ το παιχνίδι χθες, πιο πολύ το είδαν στο πάθος, στη δύναμη και πραγματικά ήταν στη συγκινητική όλη η προσπάθειά τους. Νομίζω ότι 3-4 παιδιά, δεν θέλω να πω σε ονοματολογία, ξεχώρισαν. Καλά θα κάνει να μην τα βάλει τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Ο επόμενος προπονητής να έχει αυτή την κουλτούρα και να μπορέσει τα 4, 5, 6, 7 παιδάκια αυτά να τα πάρει μαζί στην προετοιμασία.
1: Να τα ενσωματώσει στη μεγάλη ομάδα.
2: Έτσι ακριβώς, να τους δώσει χρόνο συμμετοχής σε παιχνίδια φιλικά εντεκάδα. Όπως κάνουν οι δίπλα και παραδίπλα. Αυτά να τα παραδεχόμαστε και να τα λέμε, είναι παραδείγματα.
1: Σωστά.
2: Γιατί άλλοι τι κάνανε, βάλαν μια κατσίνα κατσαρόλα με ωραίο υλικό εδώ και 15 χρόνια και τώρα απολαμβάνουν το φαγητό. Βγάζουν την κατσαρόλα αυτή, βγάζει αβέρτα φαγητό. Αβέρτα, αβέρτα. Εμείς δεν βγάζουμε τίποτα απολύτως.
0: Τάσο, λέει ο Νίκος, καλησπέρα, λέει, όσον αφορά τις ακαδημίες, ναι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά 18 και 19 ετών, δεν είναι, λέει, ακαδημίες και είμαστε η μόνη χώρα που στα 19 και στα 20, λέει, κάποιος θεωρείται ταλέντο.
2: Ναι,
1: άλλο
2: εμείς,
1: αυτό. Ναι.
2: Εμείς λέμε βάσει των υποδομών ότι ο 19χρονος θεωρείται υποδομή. Ναι. Εγώ συμφωνώ με το φίλο γιατί άλλο 18-19χρονος στην Ευρώπη παίζει.
1: Είσαι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής.
2: Έτσι ακριβώς. Αλλά στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει. Ναι. Πες τον φίλο και δυστυχώς ή ευτυχώς ούτε ένα, δύο, τρία, τέσσερα παραδείγματα βγαίνουν κάθε 4-5 χρόνια.
0: Τάσο, λοιπόν, εσύ περίμενε, συμφωνείς με τη λογική ο 18χρονος να πηγαίνει πρώτα για ένα-δύο χρόνια σε κάποια άλλη ομάδα να δουλευτεί εκεί και μετά να γυρίζει?
2: Όχι. Αυτό νομίζω είναι ακόμα χειρότερο. Όχι. Θα σου πω γιατί είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο γιατί ανεβαίνοντας επάνω στην πρώτη ομάδα και δείχνοντας κάποια πράγματα στην αξιολόγηση ο προπονητής που τον θέλει και λέει ότι αυτός αξίζει, ως το χειρότερο πράγμα να πεις στείλ το σε μια ομάδα β' εθνικής. Mm. Το καλύτερο είναι να παίξει μια χρονιά στην πρώτη ομάδα, να μπορέσει να δείξει κάτι και εκεί λοιπόν να γίνει μια συνεννόηση και να πει: κοίταξε, έπαιξες ένα χρόνο, έκανες 10-17 συμμετοχές, σε χρειαζόμαστε, θέλουμε λίγο παραπάνω παιχνίδια από σένα, τα λέμε του χρόνου, δώσε το κάτι παραπάνω. Το να τα στείλεις τα παιδιά γάμα και β' εθνική, σαν να τα λες πάτε στην ευχή του Θεού.
1: Τελειώσατε, ναι.
2: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Γεια σου.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι. Πάμε σε
1: 4 λεπτά μετά τις 2.
0: Και επιστρέφουμε γιατί έχουμε άλλη μία ώρα.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Με το σώμα. Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γείτονα,
11: Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.

0: σκουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
6: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
9: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: ζηλεύω την Κωνσταντίνα που μας έχει στείλει εδώ μία φωτογραφία.
1: Ταύλη βλέπω.
0: Ταυλάκι και ουζάκι.
1: Τι είναι, κίτρινα πράσινα.
0: Κίτρινα πράσινα.

0: ναι, να θα έχει.
1: Ποιος κερδίζει, ρε παιδιά, εκεί πέρα στο τάβλι?
0: Τα κίτρινα πουλιά έχει σίγουρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Ξεκινήσαμε και την τρίτη ώρα. Μέχρι και τις 3 η ώρα θα είμαστε μαζί εδώ στο Yellow Radio 101,7. Με την εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
0: Και επειδή να είχαμε να λέγαμε, 45 χρόνια φεστιβάλ
1: Έτσι πως το έλεγε, 45 χρόνια φούρναρης περίμενα να πεις.
0: Θεσσαλονίκης, η γιορτή στη Νέα Παραλία που αρχίζει με μια ιστορική έκδοση 6 αιώνων. Πότε ξεκινάει να σας πω?
1: Πότε, να ξέρω.
0: Τον Ιούνιο είναι, τον Ιούνιο είναι.
1: Τέλος.
0: Είναι 19 Ιουνίου. Ναι. Από το Βασιλικό Θέατρο μέχρι τη στάση στρατηγίου Άγαλμα Καραμανλή. Θα λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ, όπως κάθε χρόνο διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Εκδοτών.
1: Άρα από 19 έχουμε βροχές.
0: Συμμετέχουν πάνω από 500 εκδότες και σε 100 καλέστα εκθετήρια. Και το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στο εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου, ναι. Για να πάει καλά η έκθεση πρέπει να βρέξει.
1: Εδώ η Κωνσταντίνα γελάει, όντως λέει τα κίτρινα πουλιά έχει.
0: Καλά, τι θα,
1: τι θα είχες, τα πράσινα,
0: τώρα θα μου είναι πεις, δυνατόν. Με αυτόν ή με αυτήν που παίζει είναι και αυτή η Άρη, αλλά τι να κάνουμε.
1: Τι μπορεί... είχαν τα πράσινα.
0: Τα πράσινα.
1: Ποιος κερδίζει όμως, δεν μας λες. Επίσης με ζεδάκια δεν βλέπω, Κωνσταντίνα, τι έχει, μόνο ουζάκι και τάβλι. Α, κάτι βλέπω στο βάθος. Ένα πιάτο βλέπω.

0: πήρες τα κύματα αυτό.
1: Και ενώ ακούμε Αιγαίο και Άννα Βύση, ποιος μπορεί να μας κάλεσε στο Viber?
2: Δεν ξέρω.
1: Ο Θανάσης. Μόλις άκουσα Αιγαίο, νάτος. Ναι, τέλος πάντων, έλα γεια σας.
2: Γεια σου Θανάση.
1: Πολύ καλά.
2: Καλησπέρα.
3: Τι ήθελα να πω.
1: Δεν ξέρω.
3: Ακούμε και λέμε για τις ακαδημίες. Οι καλύτερες ακαδημίες στον κόσμο τις έχει Μασία.
1: Ποιος?
3: Στην Μπαρτσελόνα. Η Μασία.
2: Ναι.
3: Κάτσε να τελειώσει για να καταλάβεις.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εκεί ένα παιδί είναι ταλέντο από τα 12. Λοιπόν, και στα 16 ή στα 17 ντεμπουτάρει στην πρώτη ομάδα. Αν παρακολουθήσεις την Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια, από εποχής Κρόιφ και μετά φυσικά πάντα, έτσι, στους παίκτες που παίζουν σήμερα στην 11, οι 7 είναι από τις ακαδημίες της.
1: Ναι.
3: Φυσικά υπάρχει τελείως διαφορετικό mentality σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό και ένας παίκτης 16-17 χρονών, όπως ο Γιαμάλ, που είναι όντως ταλέντο και μπορεί να εξελιχθεί, μπαίνει και παίζει.
1: Βέβαια.
3: Στην Αυστρία η Red Bull ξεκίνησε να κάνει από εδώ πέρα ακαδημίες και αγόρασε ακαδημίες δικές της κάτω στην Αφρική.
1: Στην Αφρική.
3: Λοιπόν, και στην Αφρική, ναι. Και φέρνει παιδιά εδώ τα οποία τα δοκιμάζει. Όσοι είναι καλοί τους κρατάει και τους δίνει βήμα να παίξουν. Και όσοι είναι πιο μέτροι τους κάνει πάσα σε άλλες ομάδες εδώ στην Αυστρία.
1: Ναι.
3: Πού θέλω να καταλήξω. Η επένδυση για να κάνεις ακαδημίες, πράγμα που δεν μπορούμε να φτάσουμε τώρα σε τέτοια σημεία όπως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, ο Άγιαξ και δεν συμμαζεύεται. Η επένδυση για να κάνεις ακαδημίες πρέπει να το θέλεις. Έτσι.
1: Και είναι λοιπόν, μεγάλη.
3: Μπράβο. Όταν εγώ πληρώνω 1,5 εκατομμύριο δύο προπονητές ή πλήρωσα 2,5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια για έναν Μίτρογλου ή αποτυχημένες αγορές δικές μου, λοιπόν δεν περισσεύουν λεφτά για να κάνω ακαδημίες. Το μεγαλύτερο παράδειγμα παιδιών που ήρθαν από την Ακαδημία ήταν ο Χαριστέας. Έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Mm-hmm.
3: Ο Χαριστέας ήρθε από τις Ακαδημίες του Άρη.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν, μετά ήρθε ο Κατίδης και ο Γιαννιώτας. Ο Κατίδης από το δικό του κεφάλι και από την ανθρωποφαγία των ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα και γύρω-γύρω φαγώθηκε. Ο Γιαννιώτας απέδειξε ότι κάτι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, αλλά η ουσία είναι μία. Βάζεις εσύ 1,5 εκατομμύριο που θέλει να φέρεις και τις οικογένειές τους. Γιατί δεν αφαιρώ εγώ μόνο ένα παιδί από την Αλεξανδρούπολη. Πρέπει να φέρω και την οικογένειά του. Έτσι.
2: Σωστά, ναι.
1: Εγώ ξέρω λοιπόν πρόσφατο παράδειγμα, Θανάση, όπου γνωστό μου παιδί, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην Τρίπολη, είναι 15 χρονών και είναι εκεί πέρα μαζί με την οικογένειά του.
3: Ο ανιψιός μου αγόρι μου, ο Κεδίκογλου, ήταν στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επειδή δεν είχε το μέσο, να σου πω, γιατί λένε και ακαδημίες, παντού μετράνε και το τι, ξέρεις,
2: γίνονται και κάποιες. Υπάρχουν πάντα, και αυτά, ναι. Υπάρχουν πάντα, ναι.
3: Λοιπόν, κάθε χρόνο το παλικάρι το λέγανε ότι κοίταξε να δεις, ναι του χρόνου. Το αποτέλεσμα, πήγε στον Αστέρα Τρίπολης,
1: ναι.
3: Συνεχίζει να είναι στις ακαδημίες, τώρα 19 χρονών, 20, έπαιξε κανένα δύο παιχνίδια και είναι καλό σεντερφόρ. Δεν λέω εγώ ότι είναι, ξέρω εγώ, mm-hmm. ο Χαριστέας, έτσι. Λοιπόν, έπαιξε κανένα δύο παιχνίδια στη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και πάλι επειδή δεν υπάρχουν τα κονέ, θα μείνει εκεί. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Δηλαδή, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάει να παίξει μια ομάδα β' εθνικής και θα συμμαζεύεται και δεν του το λέω μπροστά του γιατί έχει όνειρα και ξέρεις, το παιδί το δίνει και λίγο αέρα, δεν το κατεβάζει.
2: Σίγουρα.
3: Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Τα πάντα βρωμάνε από την κεφαλή. Όταν εγώ έχω ένα πρόεδρο ο οποίος δίπλα του θέλει τα τελευταία 11 χρόνια να έχει ανθρώπους που να τον λένε yes man και είσαι ο καλύτερος του κόσμου, άβουλα πλάσματα, και πουλάει τα ασημικά για να και στυλώνει τα πόδια του σε οποιαδήποτε κατάσταση, ένας πρόεδρος που με βρίζει και μου λέει για τα μπιγκάρ και δεν σε... Εντάξει, ας τα αφήσουμε αυτά, αυτά είναι ιστορίες.
1: Ναι, λοιπόν, τα προσωπικά.
3: Όταν,
1: τώρα, ναι.
3: Μπράβο. Όταν ένας άνθρωπος δεν θέλει, δεν κάνει. Σε αυτό που βγάζω το καπέλο στο πρόεδρο της ΚΑΕ είναι ότι απότερο σκοπός του να πάρει τις ακαδημίες γιατί ο άνθρωπος είναι αμερικανοθρεμένος. Αν δεν έχεις αυτό το mentality, αυτή την οτροπία, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Σωστά.
3: Και οι τέτοιες οι ακαδημίες του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ, έτσι, πέσανε με 1 εκατομμύριο, τα περισσότερα τα έχει ρίξει ο ΠΑΟΚ και καλά έκανε και από συγκυρίες το έκανε να το
2: και
3: πούμε,
2: αν μπορούν
3: έτσι,
2: και οι υπόλοιπες ομάδες να ρίξουν και να επενδύσουν, καλό θα είναι για όλο τον ελληνικό, για τον αθλητισμό γενικά μιλάμε.
3: Το θέμα είναι ότι και η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δεν βοηθάει ένα εγχείρημα να δώσει ένα βήμα στις ομάδες ώστε να τους πει καλά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, τόσα εκατομμύρια εκεί, τόσα εκατομμύρια εκεί, θα σας βοηθήσουμε κι εμείς. Γι' αυτό θα φτάσουμε στο τέλος της Εθνική Ελλάδος, δεν το λέω από κακό, έτσι, να ψάχνουμε να βρούμε στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Αυστρία, παιδάκια που γεννηθήκαν εδώ πέρα, που μεγαλώσανε, αλλά που πήγαν σε σωστές ακαδημίες, να έρθουν να στελεχώσουν στην Εθνική Ελλάδος. Mm. Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας.
2: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
3: Πάει το ποδόσφαιρο και έρχομαι στο μπάσκετ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, στο μπάσκετ, εγώ αυτό που χάρηκα, ναι μεν, πλήρωσε ο άνθρωπος τα χρέη μου. Εγώ δεν είμαι σε δόσεις ο Θεοδόσης όπως κάποιοι άλλοι, έτσι. Ούτε προσπαθώ να βγάλω πράγματα σε εφημερίδες γιατί έχω δικό μου τύπο και δημιουργώ καταστάσεις, έτσι. Πήραμε τον Μπαζίνα, πήραμε τον Παπαγιάννη, πήραμε τον ένα, πήραμε τον άλλο. Όχι, εμείς πάμε με σωστά βήματα. Όχι ότι εμένα δεν με πείραξε. Όχι ότι εγώ δεν ήθελα κάτι παραπάνω φέτος. Όχι ότι δεν μου την έδωσε με την ΑΕΚ προχτές. Όχι ότι δεν μου την έδωσε στον τελικό που παίζαμε για να πάμε τώρα, στα play-off.
1: Επειδή αναφέρθηκε στον Μπαζίνα, είναι καλή προσθήκη ο Μπαζίνας. Είναι από τους νέους καλούς παίχτες.
3: Φιλαράκι, θα σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Θα φτάσουμε σε σημείο. Με τα δεδομένα τα σημερινά, γιατί κάποτε ήταν δύο. Ήταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που πληρώνανε, ξέρω εγώ, εμείς δίναμε 200 χιλιάρικα στον Τολιόπουλο, ήρθαν το λένε πάρε 500, αλλά σε εμάς. Θα ζεσταίνει στον πάγκο. Αλλά Μωραΐτη και δεν συμμαζεύεται. Ο Κουζέλογλου στον Παναθηναϊκό δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να φτάσουμε στο σημείο να πληρώσουμε υπεραξίες σε παίκτες. Που, δηλαδή ο Μπαζίνας τώρα δίνει 600 χιλιάρικα, λέει, δεν ξέρω, ακούω, διαβάζω.
1: Ναι, και εγώ αυτό, ό,τι διάβασα λέω, ναι.
3: Στον Προμηθέα και να πάρει και 500 χιλιάρικα, δηλαδή έδωσε 1.100.000 για ένα παίκτη σαν το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, δεν όμως, ξέρω. Αν αληθεύει το δημοσίευμα, ναι, τόσα έδωσε.
3: Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι ο Ζήσης κάπου δεν πάει καλά. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση. Ή ξέρω εγώ που ακούω το Λαρετζάκι τώρα θα πάρει μια ομάδα ελληνική εκτός από τους δύο. Το Λαρετζάκι θα του δώσει 750 χιλιάρικα. Mm. Το Νουά, φίλε μου, το δίνω 500.
1: Ναι.
3: Έτσι. 500 ζουρμούν με βγαίνουν 600 με την εφορία.
1: Αυτό που κοιτάω. Είπες με την υπεραξία έχει ένα point. Δηλαδή, πραγματικά, όταν πηγαίνεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ο Τολιόπουλος παίρνει 500 το χρόνο. Έτσι. Για να φύγει από εκεί, φαντάζομαι, θέλει το ανάλογο ποσό. Δεν θα φύγει ποτέ για λιγότερα χρήματα.
3: Ο Τολιόπουλος έχει δείξει όμως ιστορία, αξίζει. Οι άλλοι παίκτες. Δηλαδή ο Μπαζίνας να
1: πει. Ναι, ρε παιδί μου, εκεί επενδύεις. Λες, θα μου βγει.
3: Θα.
1: Ναι, θα. Γιατί είναι μικρός.
3: Θα μου βγει και αν έχω ένα προπονητή ο οποίος θα το βάλει να παίξει και.
1: Ναι, πολλά και.
3: Υποθετικό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Όταν εγώ μπορώ να παίξω στον Άρη και να παίξω. Έτσι. Δεν ρίχνω και λίγο νερό στο κρασί. Ο Σαμαντούροφ, είδες τι έγινε, χάθηκε.
1: Ο Σαμαντούροφ περίμενε, όχι, Αμερική έκλεισε να πάει.
3: Θα πάει, πήγε στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στην Εθνική Ελλάδος. Τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής. Πες το να μου, πώς το λένε. Που θέλουμε το πω, πώς το λένε, το ξέχασα κιόλας. Ο Σπανούλης, μπράβο. Λοιπόν, και από εκεί και μετά χάθηκε. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό έκανε 10 παιχνίδια, αυτά ήταν. Η ουσία που είναι και να καταλήξω να μην μακρηγορώ και να μην γίνομαι σαλιάρης. Πρέπει να δούμε τα πράγματα. Θα σε πω τίποτα για τη θεία στη χορεύτρια.
1: Άντε,
3: να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Καλοί όλοι οι παίκτες.
1: Ναι.
3: Καλά όλα. Ακαδημίες δημιουργώ. Εμείς θέλουμε σήμερα 3-4 παίκτες να συμπληρώσουν το παζλ και 5-6-7 ξένους οι οποίοι θα μας δώσουν την όθηση. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι και ο μαθητευόμενος μάγος σε αυτή τη θέση του μάνατζερ σε μια ομάδα και όχι μάνατζερ στην εθνική του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερος και θα μας αποδείξει γιατί τον εμπιστευτήκανε σε αυτή τη θέση.
1: Ναι.
3: Αυτά έχω να σας πω. Σας εύχομαι ένα ωραίο Σάββατο.
2: Επίσης.
3: Εγώ σε 3 εβδομάδες γίνομαι παππούς.
2: Άντε με το καλό. Με το καλό.
3: Θα ακούσετε τα πυροτεχνήματα μέχρι κάτω.
2: Σίγουρα.
1: Ο καημένος ο εγγονός τι έχει να τραβήξει.
3: Ναι. Τον πήρα μηχανάκι.
2: Κάτσε βρε να έρθει με το καλό βρε.
3: Ό,τι καλύτερο και να μην φτάσουμε στο σημείο όπως κάποτε που πέσαμε με τα μούτρα στο μπάσκετ και ξεχάσαμε το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
3: Πρέπει να είμαστε και στα 2 και στα 3 και στα 4 τμήματα, αυτά που ήρθαν στην πρώτη εθνική που είναι, να είμαστε κοντά τους, να τους βοηθήσουμε και στο μπάσκετ ειδικά, αφού κάναμε τόσα χρόνια υπομονή, Τώρα κάνουμε και ένα και δύο χρόνια ακόμα, δεν πειράζει. Έτσι. Μας τη δίνει μερικές φορές τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, φάγαμε ένα κουβά αυτά τώρα. Παιδιά, την αγάπη μου, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Γεια σου, παππού, γεια σου, παππού Θανάση. Γεια σου, γεια σου.
3: Γεια χαρά, γεια σου, μην τα λες αυτά.
1: Έλα, παππού Θανάση, γεια.
2: Λοιπόν, μια που μιλάμε για μπάσκετ και για ακαδημίες και όλα αυτά, παρακολουθήστε ζωντανά στις 5:30 τον πρώτο αγώνα της ομάδας μπάσκετ παιδών του Άρη για την πρόκριση στην τελική φάση του Πανελλήνου Πρωταθλήματος κόντρα στο Περιστέρι. 5:30 αν μπείτε YouTube, γράψτε Α Σίγμα Άρης, Γ Σίγμα Περιστερίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε και εκεί πέρα προκρίσεις.
1: Παρακαλώ, στη γραμμή μας περιμένετε.
0: Πέτρο.
1: Α, ο Αβραάμ, έλα Αβραάμ, τι έγινε.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Άμα μου ακούει Μάριο.
1: Όχι,
2: δεν σε ακούει, όχι. Άμα θες να μιλήσεις για τη Μάριον, θα πάρεις τη Μάριον.
1: Όχι. Θα πάρεις τη Μάριον.
2: Δεν
1: θα το λύσουμε στον αέρα τώρα, άμα έχεις θέμα.
2: Άμα θες, πάρε τη Μάριον να συζητήσετε.
1: Ο Νίκος λέει, επανέρχομαι να θυμίσω ότι η ΠΑΕ σχεδόν όλα τα τελευταία 30 χρόνια είχε αιμονή, λέει, με τις ακαδημίες, γιατί αυτοί οι παίκτες που αναφέρθηκαν εκτός του Χαριστία ήταν παίκτες, λέει, της σειράς. Να θυμίσω, λέει, ότι ο γιος έφυγε επειδή τόλμησε να ζητήσει 500.000 για τις ακαδημίες του, στις οποίες θα είχε ο Άρης τον πρώτο λόγο. Και δεν φταίει μόνο διοίκηση, λέει, αλλά όλος ο οργανισμός του Άρη, λέει ο Νίκος. Ωχ, λες να είναι πάλι ο Αβραάμ, τι θα ακούσουμε. Παρακαλώ. Αμ' άρεσε η Αβραάμ τώρα. Είπαμε, άμα έχει θέμα με τη Μάριον, θα μιλήσει με τη Μάριον.
0: Όχι, δεν μιλάω. Λέω εγώ. Λοιπόν, ο Μαρινάκης, βλέπεις, Ολυμπιακός, θυμάσαι που πούλησε ότι ο παίκτης πήρε 60 εκατομμύρια. Και 30 πήρα από την ΕΦΑ 90.
1: Ναι.
0: Εσύ είναι που βγήκε πρωταθλητής. Λοιπόν, έκανε μεταγραφές με κοίτα λεφτά. Ο Μαρινάκης. Την άρχονα ξαναπουλάει παίκτη. Βγάζει λεφτά, κάνει. Λοιπόν, ο προηγούμενος κύριος αυτό είπε.
1: Ναι.
0: Εάν δεν υπάρχει, βλέπεις Μπαρτσελόνα. Όχι με Μπαρτσελόνα, άλλου μεγάλου σοβαρού. Κάνουν υποδομές και βγάζουν φιντάνια. Λοιπόν, εμείς τι κάνουν.
1: Καλά, μην πληγείς τώρα.
2: Ποιες νερό, Αβραάμ, ποιες νερό.
0: Εμείς τι κάνουμε.
1: Ναι, το είπαμε αυτό,
2: ναι,
1: εσύ,
2: Αβραάμ. Ναι,
1: δυστυχώς δεν επενδύονται τα ανάλογα χρήματα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πήρε το Μήτογλου 1,5 εκατομμύριο και...
2: Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, Αβραάμ.
0: Πάντα λεφτά. Δηλαδή, ότι έβαλε λεφτά σε άλλες δίκες, ναι. Έκανε κατέκια, αλλά όχι... Αυτός έκανε 20 μέτρο. Ένα βήμα μπροστά, τρία πίσω. Δεν είναι να κάνεις τρία μήνα μπροστά και ένα πίσω. Όχι, ένα μήνα μπροστά και τρία πίσω.
1: Καλά.
0: Όχι, κύριε μου.
1: Εντάξει, ηρέμησε τώρα γιατί σε βλέπω στα κόκκινα είσαι.
0: Ο κόσμος δεν τον ακολουθάει. Βλέπεις, με την Κυριακή είχε χίλια άτομα. Χίλια άτομα ήταν για τσάρο να παίξουν τις συγκράτησες πόντου μάμες για τσάρο.
2: Ωραία, ευχαριστούμε, Αβραάμ.
0: Αν παραμείνε, σου είπα, αν παραμείνει αυτός, δεν πρόκειται να πάει κανένας.
2: Αβραάμ, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε,
1: Αβραάμ, σ' ακούσαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Κυριάκος. Ναι, θα μας πάθει και τίποτα. Ο Κυριάκος λέει στις ακαδημίες, λέει, της Μπαρτσελόνα, τους μαθαίνουν, λέει, το σύστημα που παίζει, λέει, η μεγάλη ομάδα. Έτσι, ώστε όταν έρθει η ώρα να είναι έτοιμοι, λέει, για να μπουν μέσα να αγωνιστούν στο ίδιο επίπεδο.
2: Ναι, να.
1: 23-10-3-28-8-2-8. Παρακαλώ, ποιον έχουμε στη γραμμή.
4: Γεια σας, Πέτρο και Σταυρούλα.
2: Χαίρετε.
1: Εξιντάρες, όχι.
4: Μπράβο, αδελφέ, το βρήκες.
1: Άρε, σε βρήκα, ρε, να πούμε.
4: Μπράβο, πέτυχες Γιάννα.
1: Μία στα δέκα.
4: Πέτυχες Γιάννα, παραδέχομαι, Πέτρο. Είσαι αρχηγόπουλο. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο τα πραγματάκια στην αρχή.
2: Και δεν τα βάζουμε.
4: Στη θέση τους. Λοιπόν, λέμε για ακαδημίες, λέμε για το ένα, λέμε για το άλλο. Ωραία, όλα είναι ωραία. Αυτά όλα, ρε παιδιά, θέλουν χρήμα.
1: Ναι.
2: Εννοείται. Έτσι, όταν λέμε να επενδύσουμε, τι εννοούν να επενδύσουν στις ακαδημίες? Χωρίς χρήμα πώς επενδύεις? Δεν επενδύεις.
4: Λοιπόν, το θέμα, ξέρεις, είναι Σταυρούλα και Πέτρο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Καρυπίδης,
1: ναι,
4: ο Θόδωρας, ο πρόεδρος, και ο κάθε πρόεδρος, έβαλε στην ομάδα, ας πούμε, στον Άρη αυτή τη στιγμή κάποια χρήματα, έτσι.
1: Ναι.
4: Αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Κάτι έβαλε αυτός, έτσι. Παρά τα λάθη του, παρά το τι έχει κάνει, έχει βοηθήσει την ομάδα, έτσι, και στα γήπεδα έκανε και βλέπω ότι έχει βοηθήσει και χρήμα. Έριξε και μεταγραφές κάνει, άσχετα, άλλες βγαίνουν, άλλες δεν βγαίνουν.
1: Όχι, να σου πω και κάτι.
4: Δεν είχαμε ποτέ μωρό.
1: Περίμενε. Και στην ΚΑΠΑ...
4: Και γάμα και τέτοια.
1: Άκουσε με λίγο.
4: Ναι,
1: και στην ΚΑΠΑ 19 έχει δώσει χρήματα. Εμείς πρόσεξε, αυτό που λέμε είναι ότι αυτά τα χρήματα που δίνονται δεν αρκούν. Είναι υπερβολικά λίγα.
4: Πέτρο, που θέλω να καταλήξω, παλικάρι μου. Λοιπόν, λέμε για τις ακαδημίες ότι θέλουν 2-3 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι, βάζουν οι διπλανοί. Οι διπλανοί παιδιά, επαναλαμβάνω, έχουν 19.000 διαρκείας κάθε χρόνο. Λοιπόν, γιατί να μην πετάξει 2 εκατομμύρια από τα διαρκείας που παίρνει 15 και 12 εκατομμύρια κάθε χρόνο μόνο από τα διαρκείας, γιατί να πετάξει ο Σαββίδης 2-3 εκατομμύρια στις ακαδημίες. Εμείς με 1500 διαρκείας τι ακαδημίες ζητάμε, ρε παιδιά?
2: Γιατί δεν επενδύει να πάρει από την ΚΑΠΑ 19 τα παλικάρια και να τα επενδύσει στη μεγάλη ομάδα, ώστε να ανέβει και η μεγάλη ομάδα? Γιατί δεν το κάνει?
4: Όταν έχει 19.000 διαρκείας.
2: Πριν, εγώ μιλάω για πριν, από πριν. Γιατί δεν τα έκανε?
4: Μα δεν είχαμε ποτέ εμείς 19.000 διαρκείας. Όλο έχουμε 3. 1.800, 3.500, 3.700. Ποτέ δεν είχαμε εμείς επικάρι πίδι πάνω από 10.000 διαρκείας, ποτέ. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Και δεύτερο, εάν έχουμε και εμείς 15-20.000 διαρκείας, ωραία, αν πάμε να γίνουμε και έχουμε και 30.000 μέλη στον ΑΣ στον ερασιτέχνη, θα έχουμε ένα δυνατό ερασιτέχνη, θα έχουμε και δυνατές υποδομές και στο ποδόσφαιρο και παντού, παιδιά. Τότε θα απαιτήσουμε, εάν έχουμε εμείς 15.000 διαρκές, θα απαιτήσουμε, όχι από τον Γκάρι Πίδη, από τον κάθε πρόεδρο μιλάμε, κοίταξε, κάντε γηπεδάκια, φέρε, κάνε υποδομές, γιατί πέρυσι τόσα χρήματα και αυτά και... Ωραία. Λοιπόν, τώρα ζητάμε πράγματα τα οποία θέλουν χρήματα, τα οποία ο Καρυπίδης ή ο κάθε Καρυπίδης δεν τα έχει, παιδιά, να δώσει. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο κάθε πρόεδρος στην ομάδα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς για την ομάδα μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Τι κάναμε, τι κάνουμε τώρα και τι θα κάνουμε μετά, παιδιά.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, πρέπει όλοι να πάμε να γραφτούμε στον ΑΣ. Λοιπόν, να δυναμώσουμε τη μάνα του συλλόγου. Ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι. Εγώ βλέπω αυτό το παλικάρι τον Ιγκόρα από την Ολλανδία, έτσι. Έβγαλε τραγουδάκι για την ομάδα που αγαπάει.
1: Ναι, όχι ένα, πολλά.
4: Πολλά, ναι. Τραγουδάκια είπα, ναι. Λοιπόν, αυτό το παιδί τώρα, έτσι, από το στέρημά του,
1: ναι.
4: Και έκανε την κίνηση αυτή επειδή αγαπάει την ομάδα του. Εμείς τι κάνουμε, ρε παιδιά? Τι κάνουμε? Βάζουμε ένα 20 ευρώ το χρόνο για τον ερασιτέχνη? Κανένας. 7.000 μέλη έχουμε. Τι συζητάμε, ρε παιδιά, με 7.000 μέλη και 1.500 διαρκές στο ποδόσφαιρο, τι συζητάμε τώρα? Γιατί να συζητήσουμε παρακάτω?
1: Ωραία, εξετάρι μου.
4: Τι κάνουμε? Και η εκπομπή λέγεται η δικιά σας.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
4: Ακριβώς. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, το παρακάτω ξέρεις ποιο είναι, Πετρό?
1: Όχι, μην το πεις, γιατί είναι και βρισκιά παρακάτω.
4: Θέλω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις,
1: Λαράκι. Άμα μπορούμε σήμερα.
4: Του μπήγαλι τα μπλούς του Αιγαίου.
1: Α, τα μπλούς του Αιγαίου. Κάτι θα κάνω.
4: Έγινε, ρίξω μέσα.
1: Γεια σου, εξετάρι.
4: Να δούμε λίγο και το νου σας, ρε μάλια.
1: Γεια σου, εξετάρι.
4: Τι θα κάνουμε εμείς? Αφήστε τον κάθε πρόεδρο. Ο πρόεδρος, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Εμείς τι κάνουμε?
1: Γεια σου, εξεντάρι, γεια σου, γεια σου.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εδώ ο Τάσος ξαναπέζει λίγο, ρωτάει, πείτε μας λέει, πού θα δούμε τον αγώνα νέων σήμερα. Ο Τάσος από Άνω Γλυφάδα το ρωτάει αυτό.
2: Στο YouTube, άμα γράψετε Α, Σίγμα, Άρης,
1: αναζήτηση.
2: Ναι, Γάμα, Σίγμα, Περιστέρι, Πανελλήνιο, πρωτάθλημα, θα σας βγει.
1: Ναι, γράψει Α, Σίγμα, Άρης, νομίζω θα το βρει εύκολα το κανάλι στο YouTube.
2: Πάνε στο Αλφα Σίγμα Άρης, από εκεί έχει link που σε πάει κατευθείαν στο YouTube.
1: Χρήστο, τώρα από την Οριστιάδα με μπέρδεψες λίγο με τα μηνύματά σου, γιατί μου γράφεις στην αρχή «Μπράβο, λέει στον εξεντάρι, πέστα μεγάλε, πέστα» και μετά μου γράφω από κάτω μόνο «Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια». Τι πει από τα δύο ισχύει τώρα?
2: Μπορεί να είναι και πιο προηγούμενο.
1: Όχι, μετά είναι το «Μπράβο, μόνο γκρίνια, γκρίνια».
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Κώστας, όταν η ομάδα μας λέει θα είναι κανονική διεκδικήτρια, λέει, του πρωταθλήματος, όταν θα ξεκινάει η χρονιά και θα έχει ρόστερ ικανό να παίζει στα ίσια, λέει, με τους άλλους τέσσερις για τους τίτλους και όχι για την πέμπτη θέση, τότε και μόνο τότε θα δεις και πάνω από 10.000 εισιτήρια και πάνω από 15.000 διαρκείας. Έχεις, λέει, αντίρρηση, λέει ο Κώστας?
2: Όχι.
1: Ο Θανάσης, τι μου λέει, τα 10.000 λέει εισιτήρια τα πλήρωνε πριν κάποια χρόνια, λέει, ο συγχωρεμένος ο Τσοχατζόπουλος και Ο άκουσες λέει εσύ ποτέ να πληρώσει λέει, κάποιος λέει για τον Άρη. Τι λες, ο ΑΣ δεν άνοιξε ακόμα λέει, τη σελίδα να γραφτούμε. Μόνο από το εξωτερικό λίγο πολύ είναι 10 με 15.000. Λέει, μιλάμε τα ίδια. Νάτος και ο Ίγκορ που αναφέρθηκε πριν. Καλησπέρα λέει στα παιδιά. Φιλιά και από εμάς λέει και στον Εξεντάρη και σε όλο το λαό του Άρη. Καλησπέρα και στην Σλάτζανα. Γεια σου ρε Σλάτζανα, τη φίλη σου λέει, δεν τη χαιρετάς?
2: Γεια σου Σλάτζανα.
1: Κάτσε ρε, είναι πολλά τα μηνύματα, περίμενε. Γεια σου Σλάτζανα. Λοιπόν, ο Τάσος λέει έκανε την αναζήτηση και το βρήκε το ωραία κανάλι στο YouTube.
2: Έχουμε και Πανελλήνιο Βόλεϊ Ανδρών K18, όπου η ομάδα Βόλεϊ K18 του Άρη που εξασφάλισε και την πρώτη θέση στην προημιτελική φάση του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Ανδρών K18, στον όμιλο λέει της Αντίκυρας με 3 νίκες και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει απόψε στις 18:30 στο κλειστό της Μίκρας τον Εύρο Σουφλίου.
1: Ωραία το σουφλί. Τριάντα εννέα λεπτά μετά τις 2, μέχρι και τις 3 η ώρα θα είμαστε μαζί σας.

0: Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099, όπως έχει στείλει εδώ ο Δημήτρης, ο οποίος λέει: όταν ο οπαδός ζητάει να είναι διεκδικητής, λέει, του πρωταθλήματος για να πάρει διαρκείας, δεν είναι οπαδός, λέει, είναι πελάτης. (Συσχελίδι) 2310-328-828 το σταθερό μας τηλέφωνο. Να τη δεν ρωτήσαμε το Θανάση που μας πήρε τηλέφωνο για την Eurovision, θα ήξερε και γι' αυτά. Για όλα ενημερωμένος είναι ο παππούς Θανάσης. Έχουμε κανένα άλλο αθλητικό γεγονός σήμερα? Καλά, για τα αύριο θα τα πούμε αύριο που παίζουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Όχι, όχι, δεν σας πάω.
0: Γιατί αύριο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία και με Δημήτριο Σαλή και με Χρήστο Γκάλη.
1: Ναι, διότι έχει 5 η ώρα και 5.30 μετά είναι το μπάσκετ.
0: Ναι, πέφτουνε μαζί.
1: Πέφτουνε μαζί. Τι θα κάνουμε.
0: Και από ό,τι είδα, μπάσκετ ο Χρήστος, ο Γκάλης θα κάνει την αναμετάδοση.
1: Ο Δημήτρης θα είναι στο Βικελίδης. Να σας πω ότι στις 28 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, για τα 97 χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές. Και η εκδήλωση λέγεται One Health στην Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Το πρωί από τις 9 μέχρι και τις 2 και θα γίνουν διάφορες δράσεις και για τα παιδιά. Οπότε 97 χρόνια λαϊκές αγορές.
0: Σόπα, στην Ελλάδα. Ούτε 100. Κοίτα να δεις. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Γεια σας, πώς είστε, βρε παιδιά?
1: Αχ, καλά είμαστε εσείς.
0: Ο Μάκης είναι.
2: Ο Μάκης είναι.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Σας παίρνω με το νέο μου χανστρί που μπορείς να με ακούσετε και να σας ακούγεται.
1: Με καμπάνα είναι η αλήθεια.
0: Ρε,
1: καμπάνα.
0: Και εγώ αναρω...
2: πρώτη μέρα, δεν το έχω αγοράσει πριν μια ώρα.
0: Αναρωτήθηκα, λέω.
1: Εγγένεια μας κάνει, γενιάζει.
0: Για να δει άμα δουλεύει.
2: Έλατε.
0: Έλα,
2: θα... δουλεύει, έτσι, εντάξει, άντε, γεια.
0: Ναι, γεια σου, Μάκη.
1: Όχι, κάτσε, κάτσε να το πούμε λίγο.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, Μάκη.
1: Εσείς εκεί κάτω, πώς είστε?
2: Έχει μια πολύ όμορφη συννεφιά.
1: Και εδώ, εδώ θα βρέξει, εδώ θα βρέξει.
2: Και εδώ μου έρχεται κάνα δυο σταγόνες.
1: Όχι,
2: το τάδε οικοδομικό τετράγωνο. Μετά από 5-6-7 τετράγωνα θα πέσουν άλλες 3 σταγονίτες. Δηλαδή κρατιέται, δεν το βλέπω.
1: Εμείς θα το γευτούμε. Εμείς θα το γευτούμε.
2: Τώρα άμα ρίξει λίγο τώρα, γιατί κάτι για να ακούσει για νωρίς το απόγευμα.
1: Ωραία.
2: Μπορεί λιγάκι, εντάξει, δεν βαριέσαι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Ναι, για την ομάδα, για τους νέους, αυτά που λένε όλοι, Καρμογιακό κλπ. Με το 19 κλπ. Λέω, εντάξει, εννοείται ότι δεν υπάρχουν εύκολα δυνατότητες να φτιάξεις όλη αυτή την υποδομή. Φέρε οικογένειες, κάνε αυτό, να πάνε και σχολείο, να δουλεύουν
1: τα
2: παιδιά,
1: ναι,
2: οι γονείς να έχουν... Εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά πιο πολύ στέκομαι επειδή, εντάξει, αυτό είναι άλλη αρμόδιοι να κρίνουν πώς πρέπει να λυθεί. Όχι να λυθεί το πρόβλημα, πρόβλημα δεν υπάρχει, απλά δεν είμαι στο επίπεδο που είναι άλλες ομάδες. Αυτό άλλοι είναι αρμόδιοι να το κρίνουν.
1: Σωστά.
0: Σε αυτό, λοιπόν, σε αυτό που λες, Μάκη, συμφωνεί εδώ και ο Κώστας και λέει βεβαίως, και είναι, λέει, πελάτης, λέει, σε αυτά τα νούμερα που συζητάμε, λέει 15-19.000 τέλος πάντων εισιτήρια, εκτός αν κάποιος νομίζει ότι αυτά τα νούμερα θα τα έκαναν οι δίπλα, λέει, αν ήταν τέταρτη και πέμπτη.
2: Α, είναι και αυτό.
1: Παίζει ρόλο που βρίσκεται η ομάδα.
2: Γιατί εδώ πέρα κάτι συναδέλφους και μου λέγανε, ο Ολυμπιακός, λέει, αν δεν αξίζει να είσαι τίποτα άλλο, λέει, από Ολυμπιακός, γιατί όλοι οι άλλοι δεν έχουν τον τρόπο να μανιπιουλάρουν το ποδόσφαιρο. Γιατί εκείνος κανονίζει πότε θέλει να πάρει φορτάσμα, πότε δεν θέλει, δηλαδή το λέγανε λίγο ηρωνικά, κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Ότι ήταν Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
2: Τώρα να είσαι Παναθηναϊκός, να είσαι ΑΕΚ, να θυμάσαι κάθε λίγα χρόνια, κάθε λίγο περισσότερα χρόνια, όταν πάρεις και έναν τίτλο, τέλος πάντων. Και ο ΠΑΟΚ που έπαιρνε κάθε 2.300 χρόνια τη Θεσσαλονίκη και να εκείνη η επέτειος μετά από 180 χρόνια, αν δεν του δώσουμε και αυτόν κάτι, γιατί είναι καλός υπηρέτης του κεντρικού τρίου.
1: Τάδε, ναι.
2: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα πώς δουλεύει το σύστημα. Σαν τους τζουτζέδες στη Βυζαντινή εποχή, ξέρω εγώ, σε διάφορες χώρες. Που χοροπηδάγανε για να γελάει ο μεγάλος
0: Ο Σουλτάνος, ναι.
2: Κάπως έτσι, ναι, εντάξει. Και μετά δεν χρειάζεται άλλη, γιατί είναι μικρή η πίτα. Ποιος είναι αυτός ο Άρης? Τι είναι αυτό το σκυλάκι? Ας το μπορεί απ' έξω, εντάξει. Θα κάνει καμιά νίκη που και που, θα το χαϊδεύουμε στην πλάτη φιλικά και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, τώρα αυτή είναι η κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για να ρίξεις πολύ χρήμα, πρέπει να ξέρεις ότι θα επενδύσεις όχι σε ένα πάτο χωρίς σε ένα βαρύ λίγο σπάτο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα εχέγγυα ότι δεν θα βγάλεις έστω τα χρήματα, δεν θα ρίξεις 10 να πάρεις 300, αλλά τουλάχιστον να μην πάνε πεταμένα όλα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ναι, ναι. Έτσι
2: νομίζω, από το πώς θα γίνει, ένας θεός το ξέρει. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν πολλές τρελές καταστάσεις. Όταν ο Κλάιπερτ έδινε 18 ετών ένα Champions League στον Άγιαξ, έτσι. Εντάξει, τώρα τι ψάχνουμε να βρούμε? Και οι μανατζαρέοι θέλουν το Κώστα και το Γιώργο, επειδή ο μπαμπάς έριξε ένα διχίλιαρο, ένα τριχίλιαρο. Και φυσικά αυτοί ξέρουν καλύτερη μπάλα σε εισαγωγικά.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, ναι, παίζει και αυτό, παίζει και αυτό.
1: Είναι πολλά.
2: Είναι που ξέρει 100 κιλά μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτός άλλος μπαμπάς δεν μπορεί να
1: πρόκει. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτά.
0: Βέβαια, να πω ότι το μέσο, αυτό που λες, αποδεικνύεται και βοηθάει σε εισαγωγικά, βοηθάει μέχρι ένα σημείο. Μετά όλα φαίνονται μέσα στο χορτάρι.
2: Έτσι. Είχα ένα άτομο, είχα γνωρίσει ένα παλικαράκι, ο οποίος μου είχε πει ότι μέσα εκεί πέρα που έπαιζε μπάλα σε κάτι ακαδημίες ήταν πολύ καλός και έβαλε και είδε έναν πονητή να συνεννοείται με έναν άλλον εκεί πέρα, τους πήρε το μάτι του, λέει εντάξει, δεν φαντάστηκε, θα τον έβαλε, λέει, να παίξει, απλά να παίξει σκληρά, γιατί δεν μπορούσαν εύκολα να με σταματήσουν. Λοιπόν, κόντεψε να του σταματήσει όχι το ποδόσφαιρο, για να μπορεί να περπατάει μόνο με πατερίτσα, έτσι, να του δώσει ένα δολοφονικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, όταν έχεις τέτοια, να αντιμετωπίσεις τέτοια...
1: Είναι
2: ζώα,
1: πολλά, είναι πολλά, Μάκη, ναι, είναι πολλά, ναι, είναι πολλά.
2: Εντάξει, από εκεί και πέρα σηκώνεις τα χέρια ψηλά, τίποτα άλλο, δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: καλά δρομολόγια να έχεις, Μάκη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Εδώ πέφτει με Μαρούση. Εγώ Βολοδέρνο, κλασικά.
0: Ωραία, χαιρετίσματα στο Μαρούση.
1: Εντάξει. Με γεια το καινούριο hands free.
2: Να είσαι καλά. Και μόνο αριανάρα.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Γεια σου, Μάκη.
0: Λοιπόν, εδώ ο Κώστας συνεχίζει, λέει. Πόσα διαρκεία, λέει, π.χ. είχε ο Παναθηναϊκός, λέει, πρόσφατα την εποχή της κρίσης, λέει, και της φτώχειας με τους πιτσιρικάδες, λέει, του Δόνη, που ζοριζόντουσαν, λέει, να διεκδικήσουν οτιδήποτε. Σίγουρα, λέει, λιγότερα από τα δικά μας. Λέει, τις πρώτες χρονιές, Καρυπίδη, που ήμασταν Τέταρτη και Πέμπτη. Όλοι οι πελάτες είναι στην Ελλάδα. Δείτε πώς πήγανε την Τετάρτη στα γήπεδα, Πειραιά και Τούμπα, σε παιχνίδι ντέρμπι, λέει, που κρινόταν η δεύτερη θέση. Επειδή έχουν το πρωτάθλημα και δεν παίζουν καλά οι ομάδες, μισοάδια τα γήπεδα. Ο Θανάσης, το μεγαλύτερο παράδειγμα για τα διαρκείας είναι ο μπασκετικός Άρης, πουλώντας 3.000 σε 48 ώρες και ακριβά εισιτήρια, και βάλαμε μέσο, λέει, για να τα πάρουμε. Τι μέσο έβαλες, ρε Θανάση? Η ΚΑΕ έδωσε, λέει, όραμα, οργάνωση, σεβασμό και πίστη στον οπαδό, λέει, και το εξαργύρωσε. Την επόμενη χρονιά θα γίνει το ίδιο. Ο Γιώργος τι λέει, άσχετο, όχι, λέει, πώς θα οικονομήσουν, λέει, οι μάνατζερ, πώς θα βγάλει, λέει, όχι, okay, αυτό πήγαινε αλλού. Ήρθαν και οι επόμενοι.
1: Ναι, ναι.
0: Κωνσταντίνος Παναγιώτης.
1: Έρχονται.
0: Καταρχήν έχω μπερδευτεί, είναι δύο ή τρεις. Μια φορά βλέπω δύο, μετά βλέπω τρεις.
1: Έρχονται πάντως μετά από εμάς.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να έρθουν τα παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι μας έχει μια λόρδα,
1: το
0: έχει
1: ξέρω.
0: Αρχίσει και...
1: Θα τα βάλεις μουσικούλα.
0: Άντε.

0: Κατάλαβες τώρα ο Κωνσταντίνος, δηλαδή. Μιλάμε.
1: Λοιπόν, πρέπει να, εδώ να βοηθήσετε την κατάσταση.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ να καταγγείλουμε. Να καταγγείλουμε τον Παναγιώτη. Ο τρίτος ποιος είναι, εσύ, Κωνσταντίνε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Πώς?
1: Ο Δημήτρης.
0: Λοιπόν, το Δημήτρη και τον Παναγιώτη, οι οποίοι πήγαν να λέει στα χωριά τους. Καλά είναι η κατάσταση αυτή, να πούμε.
1: Κάτι επίγον θα έκανε.
0: Πήγε ο ένας στη Λιβαδιά, λέει, και ο άλλος που πήγε στη
1: Λάρισα.
0: Είναι πράγματα αυτά.
1: Άρα, Λάρισα.
0: Έχει τα αφήσει εδώ πέρα τον Κωνσταντίνο μόνο.
1: Γι' αυτό εδώ θα του κάνετε παρέα.
0: Αν
1: για
0: είναι
1: τρεις ώρες. Θέλουμε παρέα τον Κωνσταντίνο.
0: Λοιπόν, κάτσε εδώ, συνεχίζουμε. Όσον αφορά, λέει, αυτό που ακούγεται για τον Γρηγορίου, λέει, για μένα τι είναι επικίνδυνος. Γιατί μόνο, τι έκανε? Μέχρι να έρθει, λέει, στον Άρη. Πήγαινε σε ομάδες, λέει, να τη σώσει. Μην ξεχνάμε ότι τι είπε, λέει, ο συγχωρεμένος ο Κούγιας για το άτομό του. Όσο για αυτό που βλέπουμε, λέει, στον Άρη σήμερα, η ερώτηση είναι, λέει, με ποιες ομάδες παίζει, λέει, και, ποιο είναι το κίνητρο. Οπότε, λέει, αντί να λέμε χαζομάρες, να σκεφτόμαστε τις επιλογές Καρυπίδη, λέει, με το Λιτερζή. Κανείς σοβαρός προπονητής δεν θα έρθει στον Άρη με πρόεδρο, λέει, στα πόδια του το παλικάρι από τη Βέρεια, λέει εδώ ο Θανάσης. Όλα σε φταίνε, ρε Θανάση, αμάν πια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς βέβαια θα πούμε εδώ πέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος, είπαμε, έτσι, τρεις ώρες εδώ πέρα, φαντάζομαι θα αναλύσει όλα τα τραγούδια της Eurovision, ένα-ένα. Θα βρει, ρε παιδί
1: θα
0: μου.
1: Θα πει, έχει.
0: Θα βρει.
1: Έχει και ποδόσφαιρο, έχει. Έχει. Και σε άλλες χώρες έχει.
0: Έχει,
1: και το Μουντιάλ που έρχεται, ο Σονούπο.
0: Μάντε να έρθει, και αυτό, πούντο.
1: Ο Σονούπο έρχεται και αυτό, μην νομίζεις.
0: Για λίγο ακόμα μαζί σας, 23-13-28-8-2-8 και Viber 6-9-36-5-12-0-99.

0: Μια που λέμε για Μουντιάλ, η FIFA αύξησε τη διοργάνωση από 32 σε 48 ομάδες από το 2026, ανεβάζοντας τους αγώνες 104 στο πλαίσιο της παγκόσμιας ανάπτυξης του αθλήματος και της αύξησης εσόδων. Όμως, θα αντέξουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι ένα θέμα εδώ πέρα, όπου η CEO της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών
1: θα κάνουν απεργία.
0: Αποκάλυψε ότι οι παίκτες ήδη συζητούν για πιθανές αντιδράσεις, καθώς νιώθουν ότι πιέζονται στα όρια. Δηλαδή, πραγματικά θα τους βλέπουμε να πέφτουν. Το Μουντιάλ θα έπρεπε να είναι κορύφωση ενός ονείρου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα είναι η επιβίωση του πιο ανθεκτικού.
1: Ναι, δεν έχουν άδικο
0: πλέον
1: σε αυτό.
0: Βλέπεις, λέει, παιχνίδια που δεν τα κερδίζει η καλύτερη ομάδα, αλλά η πιο ανθεκτική.
1: Ναι, όποιος κρατάει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ναι, κακά τα ψέματα, έτσι είναι. Και οι εθνικές, μάλλον, οι οποίες δεν είχαν τόσο επιβαρημένο πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι. Κίνδυνος...
1: Γι' αυτό πας και βλέπεις, ας πούμε, Ισπανία, πας και βλέπεις Αγγλία και λες, μα γιατί δεν παίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να παίξουν, έχουν παίξει 130 αγώνες.
0: Έτσι, λέει, ο κίνδυνος για την ποιότητα του ποδοσφαίρου και ότι πρόσθεσε ότι η υπερκόπωση των παικτών επηρεάζει άμεσα και το ίδιο το προϊόν του ποδοσφαίρου.
1: Τι λες εδώ πέρα, Θανάση? Α, ο Θανάσης είναι και στην Αυστρία, εκεί που γίνεται η Eurovision. Λέει, βάλανε 85 εκατομμύρια έβαλαν στην Αυστρία για την Eurovision, λέει, και έχουν εισπράξει, λέει, 107 μέχρι τώρα.
0: Αυτά είναι.
1: Είδες, λέει, η Eurovision. Πάμε, πάμε Κύπρο. Α, εσένα η Κύπρος αρέσει, ε.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Έχει μείνει στην εικόνα της Αντιγόνης.
0: Ναι.
1: Η Σλάτζα να λέει ποιο τραγούδι της Eurovision είναι, λέει, το favorite, το αγαπημένο σου.
0: Εμένα.
1: Ναι, ναι, σένα ποιο είναι?
0: Εμένα
1: ένα ιταλικό είναι, θα πεις.
0: Το ιταλικό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει και αυτό το φιλανδικό με το βιολί, όπως και το γαλλικό.
1: Απόστολος,
0: αυτά
1: Άρης.
0: Θα είναι και τα φαβορί. Και βέβαια της Βουλγαρίας, ε. Μπαγκαραγκα.
1: Μπαγκαραγκα, μπαγκαραγκα. Απόστολος Άρης, ντοκιμαντέρ, Αριανάρα Καταρίνη, λέει. Εδώ πέρα ο Μάκης επιτέλους τώρα, λέει, κατάφερε να πιει καφέ, λέει, την καφεδάρα. Εντάξει, έχει ξυπνήσει εδώ και 3 ώρες ο Μάκης από το Όσλο. Να δούμε σήμερα στο γήπεδο μέσα καν Θανάση εκεί στη Eurovision. με κυτρινόμαυρη φανέλα.
0: Αποκλείεται. Εδώ μεταξύ, αυτό το τραγούδι δεν μου θυμίζει, το Ρόκι.
1: Ναι, από το Ρόκι.
0: Ναι, ναι. Έρχεται κι άλλο Ρόκι.
1: Κι άλλο Ρόκι.
0: Ναι, ναι, παππούς είναι εδώ μεταξύ.
1: Τι θα κάνει, τι θα παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι, και ο αντίπαλος είναι.
1: Ποιος, ο Ρώσος?
0: Όχι, είναι ένας πολύ γνωστός ηθοποιός, τώρα δεν μου διαφέρει.
1: Μα τι box να παίξει, ρε παιδί μου, στα 65
0: του,
1: πόσο
0: είναι. Και όμως τον προκαλεί

0: μα και αυτός ο Σταλόνερ, παιδί μου, βγάλε κάτι άλλο να πούμε. Έχεις βγάλει 17 ρόκι. Σωστά, σωστά Γιώργο μου, 75 χρονών είναι ο Σταλόνε. Θέλει να παίξει και μπόξ, να πούμε, περπατήσει δεν μπορεί. Καλή μεταγραφή θα ήταν, 75 καλός. Σωστά, σωστά Κώστα, Survivor και Burning Heart. Λένε και το The Eye of the Tiger, είναι σωστά. Ναι. Εδώ τι μου λες, εγώ λέει υποστηρίζω Αυστραλία, λέει είναι η μισή Ελληνίδα. Α, δεν το ξέρω αυτό, είναι.
1: Ποια, Αυστραλία?
0: Ναι, στην Αυστραλία.
1: Δεν ξέρω, πάντως και αυτή θεωρείται φαβορή.
0: Ναι, δεν της φάνηκε ότι είναι η μισή Ελληνίδα.
1: Εντάξει τώρα.

0: Λοιπόν, αγαπητοί μου, άιντε. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο στις 12 η ώρα εδώ στο Yellow Radio και με την εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Έρχεται ο Κωνσταντίνος για τρεις ολόκληρες ώρες.
0: Ναι, κρατήστε τον παρέα κανονικά έτσι, άιντε.
1: Φιλιά πολλά.
0: Πήγαν οι άλλοι να πούμε ξαμολύθηκαν στα χωριά τους, δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λόγιο έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
13: με ημάρεις.
12: Με ημάρεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, solo για πρώτη φορά, καθώς οι άλλοι μας παράτησαν, πήγανε στα χωριά τους από ό,τι κατάλαβα και μ' άφησαν εμένα εδώ μόνο μου για την τρίωρη εκπομπή. Παρ' όλα αυτά έχουμε να πούμε πάρα πολλά, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Και έχουμε να πούμε αρκετά, καθώς χθες ήταν ο τελικός κυπέλου της K19 του Άρη έναντι σε αυτήν του ΠΑΟΚ. Έχουμε φυσικά στοίχημα Super League αυτό το Σαββατοκυριακό για να πέσει η αυλαία σε ένα 4-5-8, ενώ τα play-out θα είναι στην προτελευταία αγωνιστική. Και φυσικά έχουμε τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα. Πρωταθλήματα τα οποία μερικά ξέρουμε, γνωρίζουμε τον πρωταθλητή, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα τις ομάδες που δεν θα είναι του χρόνου στις μεγάλες κατηγορίες.

Και πάμε σιγά σιγά στον χθεσινό τελικό, εκεί που η K19 του Άρη αντιμετώπισε την αντίστοιχη K19 του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, σε ένα τελικό που ήταν και κλεισμένο των θυρών, καθώς οι δύο ομάδες πήραν από 80 προσκλήσεις η καθεμία, 80 ο Άρης, 80 και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός, λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν, δεν έλειψαν και κάποιες δυσάρεστες εικόνες. Είδαμε πολλούς οπαδούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ να έφτασαν ανενόχλητοι μέχρι το ξενοδοχείο το οποίο έμενε η αποστολή της K19, και εκεί πέρα ακούστηκαν κάποια υβριστικά συνθήματα και προς τα παιδιά και προς την ομάδα. Απορώ πως έφτασαν μέχρι εκείνη, αλήθεια, χωρίς ούτε ένα περιπολικό να τους περιορίσει κάπως. Παρ' όλα αυτά, πάμε στα αγωνιστικά, εκεί που η K19 του Άρη έμεινε από δυνάμεις κάπου στο 70 λεπτό, είναι αλήθεια. Μέχρι το 70 βέβαια τα πράγματα ήταν 50-50, αν όχι και 60-40, καθώς ο Άρης σε μερικά διαστήματα έπαιζε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και πολύ πιο ωραίο ποδόσφαιρο από την K19 του ΠΑΟΚ. Βέβαια κάπου στο 70 είδαμε και πολλούς παίκτες του Άρη να μένουν στο χορτάρι λόγω κάποιων προβλημάτων, κράμπες και γενικά προβλήματα στα πόδια. Εντάξει, είναι λογικό όταν μιλάμε για K19 να μην μπορούν να αγωνιστούν 90 λεπτά σε ένα τέτοιο ρυθμό. Βέβαια από την αντίπαλη ομάδα, από τον ΠΑΟΚ, δεν το είδαμε κάτι παρόμοιο. Αυτές είναι και οι μικρές διαφορές πάνω στις ακαδημίες των δύο. Να επιθυμίσω ότι ο Άρης ιτήθηκε με 1-0, με γκολ ο ΠΑΟΚ έβαλε τις καθυστερήσεις του αγώνα στο 93ο λεπτό από τα 8 συνολικά λεπτά που είχε καθυστερήσεις ο αγώνας. Βέβαια σε ένα παιχνίδι που αυτοσκοπός δεν είναι το κύπελο, έτσι, είναι και το κύπελο προφανώς, αλλά τα παιδιά αυτά πρώτη φορά έπαιξαν κάτω από κάμερες της Νόβα, καθώς να επιθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει τόσο γενναία εντός αγωγικών κάλυψη από συνδρομητικό ή το οτιδήποτε άλλο. Έπαιξαν κάτω από κάμερες και ο αυτοσκοπός ήταν περισσότερο να αναδειχθούν μέσα από αυτό και να καταλάβουν λίγο και οι του Άρη, η διοίκηση περισσότερο, το τι χάνει από τις ακαδημίες του.

Ένα παιχνίδι το οποίο είχε ο Άρης τις ευκαιρίες του, είχε παίκτες οι οποίοι πήγαν πολύ καλά, τουλάχιστον για τα δικά μου τα μάτια, δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε κι εσείς. Παίκτες όπως που είναι ήδη με επαγγελματικό συμβόλαιο, τύπου Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Χαρούπας, αυτοί έπαιξαν, η αλήθεια είναι, πολύ καλά. Ο γιος του Ρούμπεν Ρέγες, του τεχνικού διευθυντή, ο Ρέγες που ήταν κάτω από τα δοκάρια της ομάδας, και αυτός άφησε καλές εντυπώσεις και άφησε στο 0 τον ΠΑΟΚ μέχρι και το 93ο λεπτό. Ο Ιντρίζη από εκεί και πέρα εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω άμα συμφωνείτε σε αυτό. Ο Ιντρίζη μπορούμε να το δούμε του χρόνου, πιστεύω, εύκολα, τουλάχιστον στην προετοιμασία. Και εκεί που θέλω να καταλήξω μετά και το χθεσινό παιχνίδι είναι ότι ο Ρούμπεν Ρέγες βρισκόταν στο Αγρίνιο, βρισκόταν στο παιχνίδι, στο τελικό, και νομίζω ότι πήρε σίγουρα πολύ καλές ματιές, κλεφτές εντός εισαγωγικών ματιές, για το τι μέλη γενέστη και στις ακαδημίες. Εκεί που να πούμε ότι ανάμεσα στις δύο ακαδημίες υπάρχει τεράστια διαφορά, στην ακαδημία του ΠΑΟΚ με την ακαδημία του Άρη. Νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη, μαζί με τον Ολυμπιακό, ακαδημία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι μια ομάδα που βάζει περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια το χρόνο στην ακαδημία. Κάτι που στον Άρη δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, είναι και λογικό λόγω της διαφοράς των μεγεθών.

των οικονομικών μεγεθών που υπάρχουν. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα πρόβλημα που έχουμε στον Άρη οι ακαδημίες. Αυτή η ευκαιρία δεν είναι για στεναχώρια, δεν πρέπει να στεναχωρηθούμε που χάσαμε το κύπελλο, τουλάχιστον για τα δικά μου τα μάτια. Πρέπει μέσα από αυτό, χειροκροτήσαμε νομίζω όλοι τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 και από εδώ και πέρα ποιος θα είναι ο προπονητής την επόμενη χρονιά τώρα και ποιος θα κάνει προετοιμασία την αντρική ομάδα του Άρη. Θα είναι ο Γρηγορίου, θα είναι ο Παπαδόπουλος που ακούγεται, θα είναι ο Λέτο, όποιος και να είναι. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρει αρκετά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και στον προπονητή της ΚΑΠΑ 19, στον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος και αυτός αλλά και οι ποδοσφαιριστές κάτω από τα φώτα επί της ουσίας, καθώς νομίζω ότι και με όλα αυτά τα δρόμενα που γίνονταν ειδικά φέτος στην ΠΑΕ Άρη, στην αντρική ομάδα, η αλήθεια είναι ότι σαν να παρηγονίστηκαν λίγο, σαν να έμεναν λίγο στη γωνία εντός αγωγικών πάντα και δούλευαν κάτω από τα φώτα, γιατί εγώ προσωπικά το πρώτο παιχνίδι που είχα δει είναι ο ημιτελικός του κυπέλου στο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Ατρόμητο, εκεί που ο Άρης κατάφερε και πέρασε τα πέναλτι την ομάδα του Ατρομήτου, και τον χθεσινό τελικό. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχω εγώ σαν υπόψη. Αυτοί οι παίκτες μαζί με αυτό το προπονητικό staff δούλευαν κάτω από τα φώτα, έκαναν φοβερή δουλειά χωρίς να ζητάνε επί της ουσίας να βγουν στο προσκήνιο και να φανερωθούν, να φανερωθεί η δουλειά τους. Φανερώθηκε τώρα με τον καιρό και νομίζω ότι ο Άρης πρέπει του χρόνου φυσικά να κρατήσει τον κύριο Παπαδόπουλο, που με αυτόν βλέπουμε πολύ ωραία πράγματα σε μια ΚΑΠΑ 19 η οποία, όπως προείπα, δεν στηρίζεται πάρα πολύ από τη διοίκηση του Άρη, και προφανώς εύχομαι να είναι το σημείο 0 που από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει να στηρίζεται πιο πολύ οι ακαδημίες. Και όταν λέω ακαδημίες δεν εννοώ την ΚΑΠΑ 19, ενώ από τα μικρότερα μέχρι και την ΚΑΠΑ 19.

Τώρα όσο αφορά το παρακάτω, ο Άρης έχει την τελευταία αγωνιστική με τον Όφη. Ελπίζουμε και εκεί να κερδίσουν και να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα πάμε στην K19. Εγώ πιστεύω πάντως, επίσης να πούμε τώρα που μιλάμε βασικά και για ακαδημίες, να πούμε ότι στο κύπελο Εθνών Αφρικής κάτω των 17 θα βρίσκεται άνθρωπος σκάουτερ του Άρη, καλό αυτό, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τυχόν ταλέντα τύπου D&D, τύπου Νίκ, ο οποίος Νίκ και αυτός χθες ήταν καλός. Ήταν αρκετά καλός. Μπορεί βέβαια και την αντρική ομάδα, γιατί τον είδαμε και με παραστάσεις στην αντρική ομάδα, να μην έδωσε τα δέοντα και αυτά που περιμέναμε να δώσει. Αλλά μιλάμε για 18-19 χρονών παιδί, έτσι. Οπότε είναι λογικό, έχει όλο το μέλλον μπροστά του, έτσι ώστε και αυτός να εξελιχθεί σε έναν τύπου D&D και να προσφέρει στην ομάδα γκολ, assist, εμφανίσεις καλές, αλλά και φυσικά να προσφέρει και το οικονομικό κομμάτι στην ομάδα για τυχόν μεταπόληση αργότερα.

Πάμε και λίγο στα μηνύματα. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει απαράδεκτη. Καλησπέρα Κωνσταλάνη. Καλησπέρα φίλε Γιώργο. Όντως απαράδεκτη. Και γιατί ξέρω ότι ακούν αυτή τη στιγμή, το λέω και εγώ, το επαναφέρω. Δηλαδή ντροπή, ντροπή. Και εδώ ο έτερος φίλος Γιώργος λέει καλησπέρα. Χαίρομαι που ανέφερες φίλοι μου τα χθεσινά τον δίπλα. Αλλά ο ΑΣ έβγαλε καμία ανακοίνωση για τα αστυνομικά μέτρα που απέτυχαν. Φίλε Γιώργο, νομίζω ότι τουλάχιστον δεν είδα κάτι. Θα το ψάξω βέβαια και θα σε απαντήσω. Αλλά νομίζω ότι δεν είδα τουλάχιστον κάποια ανακοίνωση του ΑΣ. Βέβαια, καλό είναι να μην σταθούμε τόσο πολύ σε αυτά. Καταλαβαίνω το βέβαια το πώς το λες για τον ΑΣ. Γιατί πραγματικά οι πρωταγωνιστές, δηλαδή οι παίκτες και τα προπονητικά staff των δύο ομάδων, ήταν κύριοι σε όλη την διαδικασία. Και πριν το τελικό και στο τελικό, και είδαμε και το πασίγιο μετά από τους ποδοσφαιριστές, από τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ προς τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Τώρα όσον αφορά τα εξαγωνιστικά, καλό είναι να μην σταθούμε τόσο, εντάξει. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πράγματα είναι, δεν είναι και στα καλύτερά τους. Δηλαδή δεν είναι όμορφα να βλέπεις τέτοια πράγματα, δεν είναι όμορφα να βλέπεις τέτοιες εικόνες. Και μας υπενθυμίζει, μας χτυπάει ακόμα μια φορά το καμπανάκι που λέει ότι δυστυχώς ακόμα δεν γίνεται να γίνει, δεν γίνεται αυτή η συγκεκριμένη στιγμή και νομίζω για αρκετά χρόνια ακόμα, μακάρι να διαψευθώ, να γίνει έστω και ένα ντέρμπι με την παρουσία και των δύο κόσμων. Και προφανώς δεν μιλάω μόνο για το Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Μιλάω για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μιλάω για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, μιλάω για όλα ανάμεσα στο Big Five που έχει πολύ κόσμο.

θα ήθελα και λίγο να σταθούμε στην εικόνα που έδειξαν οι πρωταγωνιστές του χθεσινού παιχνιδιού. Δηλαδή και στους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, αλλά και στα δύο προπονητικά staff που πραγματικά ήταν κύριοι με το κάπα κεφαλαίο όλοι τους. Και από την πλευρά του Άρη και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Δεν είδαμε τίποτα. Είδαμε μια μικρή σύγκρουση, αλλά ήταν λογικό πάνω στους παλμούς και πάνω σε όλο το άγχος που περικλεί έναν τελικό κυπέλου που πέρασε γρήγορα, ξεχάστηκε γρήγορα. Όπως έκαναν δηλώσει ήδη οι παίκτες, είναι ότι είναι φίλοι. Είναι στην ίδια πόλη, δηλαδή είτε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είτε ποδοσφαιριστές του Άρη βρίσκονται στην ίδια πόλη. Είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά τα δύο προπονητικά κέντρα. Οπότε καλό είναι να κρατήσουμε αυτό και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ότι είναι φίλοι, καθώς όλοι έχουμε παοκτζίδες φίλους, όλοι όπως και οι παοκτζίδες έχουν αριανούς φίλους, είμαστε σε μια πόλη. Δηλαδή τώρα το να γίνονται αυτά είναι τραγικά. Αλλά να ευχηθούμε φυσικά αυτή η πορεία που έκαναν μέχρι στιγμής να έχει αντίκτυπο, γιατί πολλοί από αυτούς αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται στην προετοιμασία του χρόνου. Και δεν το λέω απλά για να το πω, γιατί όποιος είδε το παιχνίδι, που νομίζω ότι ήταν και πολλοί, καθώς μόνο από το κανάλι στο YouTube του συνδρομητικού καναλιού είχε περίπου 50.000, οπότε σίγουρα το ήταν σχεδόν όλοι και από τις δύο πλευρές, συν τα πόσα είχαμε κι εμείς εδώ στο Yellow Radio, είχαμε αρκετό κόσμο. Όποιος είδε ή όποιος άκουσε το παιχνίδι, νομίζω έχει την ίδια αντίδραση, ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να στηριχτούν και με το brand name που έχει ο Άρης για να φέρει τα παιδιά, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Γι' αυτό χτίζεις αυτό το λεγόμενο brand name, για να μπορείς να προσεγγίσεις πιο εύκολα κόσμο. Ο Άρης μπορεί να προσεγγίσει πάρα πολύ εύκολα κόσμο. Το θέμα είναι και η διοίκηση να είναι κοντά σε αυτό, έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές και οι ακαδημίες των K19, K17, K15, ό,τι θέλετε πείτε το, όπως θέλετε πείτε το, να προσεγγίζουν πιο εύκολα παιδιά. Και τα παιδιά να θέλουν όντως να είναι εδώ και όχι μόνο επειδή αγαπάνε το σήμα ή αγαπάνε τα χρώματα ή αγαπάνε την ομάδα, αλλά γιατί νιώθουν ότι κάτι παραπάνω μπορεί να γίνει εδώ.

Και φυσικά αφού είμαστε ακόμα, εξακολουθούμε να είμαστε στο κομμάτι της K19, να πούμε ότι ο Άρης από τη στιγμή που δεν έχει τα τεράστια κεφάλαια όσον αφορά το επενδυτικό κομμάτι, το να μαζεύεις χρήματα, να έχεις μια αλφα πηγή εσόδων από κάπου, παρά μόνο τα κλασικά, τα τυπικά εισιτήρια, χορηγίες, τη φανέλα, στα γήπεδα κτλ. Να πούμε ότι ένα τέτοιο κομμάτι, δηλαδή να επενδύεις, δεν σε λέω να βάζεις 1,5 και 2 εκατομμύρια. Προφανώς και δεν μπορείς, καθώς όπως είπα και πριν λίγο, δεν υπάρχουν τα κεφάλαια αυτά. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά, άμα πας να χτίσεις κάτι, και όπως είπα λίγο πιο πριν, να είναι το σημείο 0, να χτίσεις κάτι πάνω σε αυτό, που μπορεί να σε φέρει πολύ μεγάλα έσοδα. Και όταν λέμε μεγάλα έσοδα, βλέπε Κωνσταντέλια που μπορεί να πουληθεί, βλέπε ήδη πουλημένους παίκτες, βλέπε Τζίμα, βλέπε Κοστούλα, βλέπε Μουζακίτη, Τζολάκη. Όλα αυτά και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό δεν κόστησαν σχεδόν τίποτα. Για να τους φτάσει σε αυτό, τους κόστησαν, μπορεί να τους κόστησαν και 1,5 εκατομμύριο. Και βγάζουν πίσω 30 και 20 και 25. Ο Άρης από τη στιγμή που δεν έχει τα ψηλά κεφάλαια και από τη στιγμή που θέλει να δυναμώσει σε αυτό το κομμάτι, μια πολύ ωραία πηγή εσόδων φυσικά και είναι οι ακαδημίες, που μπορεί να βάλεις και να είσαι μείον στην αρχή, αλλά μετά σίγουρα θα έχεις αποτελέσματα και τα αποτελέσματα θα είναι πολύ πιο θετικά από αυτά που περιμένεις. Νομίζω ότι με όποια διοίκηση και αν είμαστε του χρόνου, είτε η διοίκηση ονομάζεται Θόδωρος Καρυπίδης είτε ονομάζεται κάτι άλλο, νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι να βελτιωθεί αυτό το κομμάτι. Και άμα θέλετε την προσωπική μου άποψη, προτιμώ μια μεταγραφή που είναι να γίνει και να κοστίσει στον Άρη 500.000-450, καλύτερα να πάει στις ακαδημίες και να είμαστε μείον ένα παίκτη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θέλω να, δηλαδή και μετά από τον τελικό, όσοι είδαν λίγο πιο μετά και δεν το έκλεισαν, δηλαδή με το που τελείωσε, με το που σφύριξε ο διαιτητής της αναμέτρησης, ήταν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έκλαιγαν, τα οποία συγκινήθηκαν από την προσπάθεια που δεν τους βγήκε και το ένα και το άλλο. Δεν είναι για δάκρυα. Προφανώς και δεν είναι για δάκρυα. Είναι μόνο για χαρά και να πραγματικά να χαρούμε κι εμείς που έχουμε παιδιά τα οποία μπορούν του χρόνου, του παραχρόνου, σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια να γίνουν οι αρχηγοί της ομάδας.

Νομίζω αυτά όσον αφορά την K19. Δεν νομίζω να έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Άμα θέλει να συμπληρώσουμε κάτι άλλο όσον αφορά αυτό το κομμάτι ή που δεν το σχολίασα ή που με ξέφυγε ή που δεν το σχολίασα αρκετά, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, όπως είπαμε και όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο είμαστε κοντά σας.

Εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει: μια χαρά τα λες, μακάρι να σε ακούμε πιο συχνά. Σε ευχαριστώ, φίλε Γιώργο, αλλά τώρα που μπαίνει και το καλοκαίρι, ειδικά είμαστε λίγο πιο δύσκολα. Θα φύγουμε για σεζόν. Πάμε, βγάλουμε κανένα υψηλό, ξέρω εγώ, κάτι. Το οτιδήποτε. Και αφού αναλύσαμε την K19 και νομίζω την υπεραναλύσαμε βασικά, όχι απλά την αναλύσαμε, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε σιγά σιγά στις μεγάλες εντός εισαγωγικών ομάδες. Πάμε στην Στοίχημαν Super League, η οποία σήμερα ανοίγει, ξεκινάει με τα play-out. Να υπενθυμίσουμε ότι τα play-out είναι η προτελευταία αγωνιστική, ενώ στο 1-4 και 5-8 στα play-off είμαστε στην τελευταία. Τελευταία στροφή θα γίνει αύριο, αλλά πάμε να το πιάσουμε λίγο με την σειρά.

Και τα 30 παιχνίδια θα διεξαχθούν σήμερα στις 7 η ώρα. Με μία μάχη για τον υποβασμό, μία μάχη η οποία έχει ένα εισιτήριο και τη διεκδικούν τρεις ομάδες. Άλλοι με πολλές πιθανότητες, άλλες με λίγες και άλλες με απειροελάχιστες, είναι η αλήθεια. Να πούμε ότι η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσεραϊκός, που είναι αυτή τη στιγμή οι τρεις ομάδες οι οποίες φλερτάρουν επί της ουσίας με την... με τον υποβιβασμό στην Super League 2, παίζουν και οι τρεις εντός έδρας με Ατρόμητο η ΑΕΛ, με Κηφισιά ο Αστέρας Τρίπολης και με Πανετολικό ο Πανσεραϊκός. Και οι τρεις παίζουν εντός έδρας. Ας τα πάρουμε μία από την αρχή και ας ξεκινήσουμε λίγο με το ΑΕΛ Ατρόμητος. Η ΑΕΛ στα δικά μου τα μάτια είναι το πρώτο φαβορί και ήταν το πρώτο φαβορί από τη στιγμή που έφυγε ο Σάββας Παντελίδης στη διαδικασία των play-out, καθώς εγώ είμαι, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πιο σωστό να τελειώσεις και να μην αλλάξεις προπονητή σε μια τόσο δύσκολη καμπή της χρονιάς. Γιατί αυτή πραγματικά ήταν η πιο δύσκολη καμπή της χρονιάς. Εκεί που η ΑΕΛ έπρεπε να κάνει νίκες, έπρεπε να φέρει αποτελέσματα και να ήλπιζε μετά ότι τέτοια αποτελέσματα δεν θα έκανε ο Πανσεραϊκός, συγγνώμη, και ο Αστέρας Τρίπολης. Ανταυτού η ΑΕΛ δεν έχει μετρήσει ούτε μία νίκη σε όλα τα play-out. Δηλαδή μιλάμε σε ένα εύρος αγώνων που φτάνουν τις 8 αγωνιστικές. Η ΑΕΛ δεν έχει κάνει ούτε μία νίκη, έχει φέρει 4 ισοπαλίες και 4 ήττες σε 8 παιχνίδια. Φαίνεται ότι είναι ομάδα η οποία δεν μπορεί να κρατήσει τη νίκη. Φαίνεται καθαρά αυτό, καθώς και την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά και αυτήν ισοφαρίστηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Προηγούμενη αγωνιστική, η οποία ήταν την Τρίτη που μας πέρασε, έπαιζε ο Πανετολικός με την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα με το συνήθι ύποπτο, με αυτόν που συνήθως κάνει τη ζημιά στις αντίπαλες άμυνες. Δηλαδή η αντίπαλη αμυντική, μόνο τον Ντούπτα, ο οποίος για τον οποίο λέμε τόση ώρα, αλλά και το Σανγκάλ, αυτοί οι δύο είναι μόνο που ξεχωρίζουν λίγο, πάνε κάτι να κάνουν με την ΑΕΛ, πάνε λίγο να την κουβαλήσουν εντός αγωγικών στις πλάτες τους, έτσι ώστε να σωθεί. Πέτυχε τον γκολ στο 58 λεπτό και ισοφαρίστηκε στο 94, ενώ το παιχνίδι έληξε στο 97, 3 λεπτά πριν την λήξη, εκεί που όλα φαινόταν ότι η ΑΕΛ θα πάρει το πρώτο της τρίποντο, το οποίο ήταν και πολύ κομβικό τρίποντο, καθώς με αυτή τη νίκη και έμπλεκε ο Πανετολικός, αλλά και η ίδια έπαιρνε μια γενναία ανάσα για το κυνήγι της παραμονής. Δεν το κατάφερε ούτε αυτό και πλέον φιγουράρει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Τώρα παίζει με τον Ατρόμητο μέσα στην Λάρισα, στο ALFC Arena, και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί η ΑΕΛ να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Το να βγει ισοπαλία το βλέπω, το να κερδίσει η ΑΕΛ πάρα πολύ δύσκολα, και μπορώ να το αιτιολογήσω κιόλας. Μια ομάδα η οποία πρώτα απ' όλα είναι σε ανοιχτή γραμμή διοίκηση με τον κόσμο της. Ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο, δεν ζητάει γι' αυτό στην αλλαγή της διοίκησης. Γενικά η ΑΕΛ τα περνάει αυτά ανά τα χρόνια, δεν είναι και η πρώτη φορά και σίγουρα δεν θα είναι ούτε τελευταία, καθώς ανά 2-3 χρόνια η ΑΕΛ το έχει αυτό το πρόβλημα με τις διοικήσεις. Συγκεκριμένα οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ δημιουργούν τέτοια μικρά προβλήματα και έχουν συνέχεια ότι θέλουν μια αλλαγή διοίκησης. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς μεταφράζεται ανά 2 χρόνια αν θες αλλαγή διοίκησης. Πραγματικά ήταν μια ομάδα η οποία μόλις ανέβηκε, δεν ξέρω τι ήθελαν. Ήθελαν να πάνε να χτυπήσουν τον Άρη, που ήταν πέμπτη, που είναι ο πέμπτος πόλος. Γιατί κακά τα ψέματα, πέμπτη πιστεύαμε όλοι ότι θα βγούμε στην αρχή της σεζόν, βασικά. Ναι, στην αρχή της σεζόν, πριν ξεκινήσουν οι απανωτές ισοπαλίες και ήττες και οι κακές εμφανίσεις γενικά. Δεν ξέρω τι περίμενε η ίδια η ΑΕΛ. Από την άλλη βλέπουμε βέβαια έναν Ατρόμητο ο οποίος είναι
χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, δεν έχει προβλήματα. Παίζει βέβαια όλα τα παιχνίδια ακόμα στο 100%. Δεν αφήνει, δεν κάνει rotation, δεν αφήνει κανένα να περάσει, δυσκολεύει όλες τις ομάδες. Η μόνη ομάδα που πέρασε από τον Ατρόμητο είναι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος... όχι ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι, ο Αστέρας Τρίπολης, συγγνώμη. Με 4-2 μέσα στην Τρίπολη. Μόνο αυτή ήταν η ομάδα που ίσως καίγεται για να μείνει και πέρασε. Και αυτό επειδή η Τρίπολη έδειξε φοβερά... Ο Αστέρας Τρίπολης έδειξε φοβερή παρουσία σε εκείνο το παιχνίδι. Τώρα, λίγο και με τις εντεκάδες, λίγο έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, λίγο με το τι υπάρχει στο ρόστερ και στην διάθεση των δύο προπονητών. Εντάξει, η ποιότητα είναι αναμενόμενη, πολύ μεγαλύτερη φυσικά για τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος για μισή ανάσα δεν μπήκε στο 5-8, καθώς ήθελε νίκη από τον Λεβαδιακό. Άμα κέρδιζε το Λεβαδιακό την τελευταία αγωνιστική, θα έμπαινε αυτός και θα βγαίναμε εμείς από το 5-8, θα ήμασταν εμείς στα play-out. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και λίγο άμα κοιτάξει, άμα ρίξει λίγο μια κλεφτή ματιά στην εντεκάδα, βλέπεις και εμπειρία και βλέπεις και φυσικά και ταλέντα, τα οποία είναι δανεισμένα προς τον Ατρόμητο. Δηλαδή βλέπουμε τον Πνευμονίδη, βλέπουμε την εμπειρία από πίσω, βλέπουμε Μήτογλου, βλέπουμε Σταυρόπουλο, βλέπουμε Χουτεσιώτη, ο οποίος Χουτεσιώτης έχει φοβερό βιογραφικό για τα ελληνικά δεδομένα και για τα δεδομένα του Ατρομήτου. Δηλαδή έχει παράσταση με τον Άρη, έχει παράσταση με τον Ολυμπιακό, έχει με μεγάλες ομάδες, όπως και ο Μήτογλου είχε με την ΑΕΚ. Ο Πνευμονίδης ήταν ένας από τους κύριους παίκτες που σήκωσε η K19 του Ολυμπιακού τότε το Youth League, το Champions League νέων. Έχει τον Τσούμπερ, ο οποίος και αυτός στην ΑΕΚ αλλά και στην Κύπρο και στο εξωτερικό γενικά έκανε μεγάλες παραστάσεις. Και φυσικά τον Τζιλούλη με τον Μπακού μπροστά, οι οποίοι και οι δύο, εντάξει. Έχει χτίσει πολύ ωραίο ρόστερ όσον αφορά για εκεί, για το mid-table της βαθμολογίας, για οριακά στο 5-8, στα play-out, αλλά χωρίς να κινδυνεύει, χωρίς να έχει κάποιο άγχος ή να περιέχει κάποιο ρίσκο στα play-out. Οπότε εγώ νομίζω ότι φαβορεί είναι ο Ατρόμητος και βλέπω την ΑΕΛ να πέφτει κι άλλο χαμηλά. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, πάμε στον Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος θέλει μία νίκη, επί της ουσίας, ή μία νίκη, ή να χάσουν και οι δύο, και όταν λέω και οι δύο, και ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσερραϊκός, έτσι ώστε να μείνει στην κατηγορία. Γενικά, μετά από την προηγούμενη αγωνιστική, λίγο τα πράγματα ξεκαθάρισαν όσον αφορά τους υποβιβασμούς και το ποιος θα μείνει. Καθώς ο Αστέρας Τρίπολης την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε του Πανσερραϊκού με 1-0, με γκολ του Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος ο Ιταλός έμπειρος και τον θυμόμαστε και από τον Παναθηναϊκό, είναι πραγματικά on fire. Ένας παίκτης που είχε βάλει γκολάρα και με τη Manchester United, δεν ξέρω τώρα πώς το θυμάστε αυτό, στο ντεπούτο που είχε κάνει με τη φανέλα της United, φοβερός παίκτης, ο οποίος φυσικά για τον Αστέρα Τρίπολης νομίζω είναι φοβερός, έτσι. Είναι πολύ καλός. Βέβαια, ο Πανσερραϊκός έπαιζε με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό, όταν ο Μεόγκα δέχτηκε κόκκινη κάρτα για άτσαλο μαρκάρισμα, που φυσικά ήταν κόκκινη κάρτα. Και φυσικά είδαμε μετά, δεν σταμάτησε εκεί το παιχνίδι, καθώς είδαμε μετά στα social media του Πανσερραϊκού, αντί να υπάρχει το σήμα του Αστέρα Τρίπολης στη λήξη του παιχνιδιού, εκεί που έχαναν, είχε το όνομα του Παπαπέτρου και του Βαρίστα, τον οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του. Περίπου κάτι παραπάνω από 3.500 κόσμος ήταν στην Τρίπολη για αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν ζωής και θανάτου επιτυχίας και για τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε και πήρε και αυτός βαθιά ανάσα και πλέον είναι στο χέρι του άμα θα μείνει την επόμενη σεζόν ή άμα θα υποβαστεί. Από εκεί πέρα, για το σημερινό το παιχνίδι, και η Κηφισιά είναι μια αδιάφορη ομάδα η οποία δεν κυνηγάει κάτι. Έτσι, είναι στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Βρίσκεται στους 9 βαθμούς από τον Πανσερραϊκό, άρα καταλαβαίνετε ότι δεν κινδυνεύει να πέσει, καθώς έχουν μείνει
δύο αγωνιστικές. Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος κάπου λίγο πριν το τέλος, πριν το φινάλε της κανονικής περίοδου στη στοίχημα Super League, βλέπαμε δάκρυα, βλέπαμε στεναχώριες σαν να είχαν ήδη υποβιβαστεί. Και εμείς εδώ ήμασταν, και εγώ με τα άλλα δύο τα παιδιά, με τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη, που λέγαμε ότι με τέτοια ψυχολογία πραγματικά δεν μπορείς να διαφύγεις. Εν τέλει έδειξε όχι μόνο ότι φτιάχτηκε η ψυχολογία τους, έδειξε κιόλας ότι φτιάχτηκε και η εικόνα τους μέσα στο γήπεδο. Γιατί καλά με τη ψυχολογία, αλλά άμα δεν βγαίνεις στο χορτάρι, δεν έχεις καμία ελπίδα. Και αυτό το λέμε γιατί ο Αστέρας Τρίπολης έχει μόλις μία ήττα, 2-1 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Μία δηλαδή αναμενόμενη ήττα. Βέβαια στην επόμενη ακριβώς αγωνιστική ο Αστέρας Τρίπολης έριξε 4-2 του Ατρομήτου. Και από εκεί και πέρα έχει τη νίκη με τον Πανσεραϊκό, τη νίκη με τον Ατρόμητο που προείπαμε, και τη νίκη με τον Πανετολικό και την ΑΕΛ. 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις τη μία ήττα από τον Ατρόμητο. Νούμερα τα οποία είναι φοβερά για μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι. Δηλαδή πηγαίνεις μετά στην κανονική περίοδο και βλέπεις τα τελευταία παιχνίδια, στα οποία βλέπουμε μόλις μια νίκη επί του Βόλου μέσα στην Τρίπολη. Από και πέρα όλες οι ήττες και όλα, και μια ισοπαλία με την ΑΕΛ. Αυτό. Όλα τα άλλα ήττες. Και μιλάμε τώρα από τις 11 πρώτου μέχρι τις 22 τρίτου. Μιλάμε για 2,5 μήνες διάστημα. Τα οποία το να έχεις κάνει μόλις μία νίκη και μία ισοπαλία, δηλαδή 4 βαθμούς σε 2,5 μήνες, είναι, λες μετά όντως, πώς μένω. Και όμως, μέσα στα play out έδειξε χαρακτήρα, έδειξε τον Αστέρα Τρίπολης, που εγώ προσωπικά θέλω να το δω του χρόνου να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία. Μια ομάδα η οποία είναι 20 χρόνια, σερί. Εγώ προσωπικά που είμαι 19, μεγάλωσα με αυτή την ομάδα στη Super League. Δηλαδή βλέπαμε και όταν ήταν στο Europa League, όταν ο Άρης τότε ήταν στα πέτρινα του χρόνια, που ήταν στη Β' και στη Γ' Εθνική, ο Αστέρας Τρίπολης έβγαινε η πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Μας χάρισε και αυτός καλές στιγμές όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Εν αντιθέσει της ΑΕΛ, την οποία εγώ προσωπικά τα χρόνια της ΑΕΛ τα καλά με τα κύπελα και το πρωτάθλημα δεν τα πέτυχα, για να είμαστε δίκαιοι. Άρα εγώ τουλάχιστον δεν είμαι τόσο συνδεδεμένος με αυτή την ομάδα. Και φυσικά του Πανσεραϊκού, ο οποίος δεν έχει προσφέρει στα δικά μου τα μάτια τίποτα απολύτως στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Και πάμε στην τελευταία αγωνιστική. Πανσεραϊκός Πανετολικός μέσα στις Σέρες. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, καθώς και ο Πανετολικός έχει καλό σειρί, αλλά μετράει τες. Δηλαδή έχασε στο πρώτο παιχνίδι στο Αγρίνιο από το Πανσεραϊκό, έχασε 0-3. Έχασε από Αστέρα Τρίπολης 2-1 και έχασε και από την Κηφισιά 0-1. Δεν δείχνει και την καλύτερη εικόνα προς τα έξω, η αλήθεια είναι, η ομάδα του Πανετολικού. Αλλά είναι η πρώτη αγωνιστική που αγωνίζεται ο Πανετολικός χωρίς άγχος στα πόδια, χωρίς στρες, χωρίς τίποτα, καθώς πλέον έχει σωθεί. Μετά το χ που είπαμε, μετά την ισοπαλία που είπαμε επί της ΑΕΛ στο Αγρίνιο, έχει και βαθμολογικά σωθεί. Να μην πεις γιατί άμα έχανε θα τη βάζαμε ρεαλιστικά πάντα, έτσι, όχι βαθμολογικά, ρεαλιστικά στην κουβέντα για υποβασμό. Όχι. Δεν τη βάζαμε, προφανώς. Αλλά οι πιθανότητες έμειναν πιθανότητες και ο Πανετολικός έπρεπε να το ξεκαθαρίσει όσο πιο γρήγορα γινόταν. Από εκεί και πέρα, για το σημερινό το παιχνίδι, να υπενθυμίσω ότι online στις 7 η ώρα. Και άμα δούμε λίγο τα roster και των δύο ομάδων, δεν τρελαίνει κάποιον. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν με τρελαίνουν τα δύο τα roster. Από τη μία, ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Δηλαδή, από τον Πανσεραϊκό έχουμε φυσικά τον Άλεξ Τεξέιρα, ο οποίος παλιό ταλέντο από τη Βραζιλία, με εμφανίσεις στο Champions League με τη Σαχτάρ, με Μπεσίκτα στο συμβόλαιό του, με Βάσκο Νταγκάμα, γεμάτο βιογραφικό, αν μη τι άλλο. Βέβαια τώρα έχει φτάσει στα 36 του χρόνια. Όπως και ο Ιβάν που έχει για παρτενέρ επί της ουσίας στο 5-3-2 που αγωνίζεται η ομάδα των Σερών. Δεν έχεις όμως κάτι άλλο από εκεί πέρα για να συγκρατήσεις. Και από τον Πανετολικό, αλήθεια είναι παιδιά ότι εγώ δεν κρατάω κανένα. Κρατάω μόνο τον Άλεξιτς, ο οποίος χρονικά είναι ένας μέτρος παίκτης. Τον ξαναείδαμε στην Ελλάδα το 23-24, όταν από το 22 βασικά μέχρι το 24, ένα χρόνο στον Ηρακλή, τότε ο Ηρακλής Β' Εθνική, αλλά και ένα χρόνο μετά στον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός τότε ήταν, άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, ήταν στην μεγάλη κατηγορία, ήταν στην Super League. Από εκεί και πέρα δεν θα δούμε τίποτα. Αλλά το μόνο που βάζω έτσι σαν ανοιχτό παράθυρο και το μόνο ερωτηματικό για αυτό το παιχνίδι είναι το πώς θα εμφανιστεί ο Πανετολικός, καθώς είναι η πρώτη του αγωνιστική που δεν έχει κάποιο βαρύδιο, δεν έχει κάποιο άγχος, δεν έχει τίποτα. Είναι μόνος του, πλέον σκέφτεται την επόμενη χρονιά, σκέφτεται και αυτός να τελειώσει, να πάνε για διακοπές τώρα το καλοκαίρι, τρόπος που λέγει, καταλάβατε, όχι κανονικά. Οπότε δεν ξέρω, ενώ ο Πανσεραϊκός φυσικά άμα ιτηθεί και σε αυτό το παιχνίδι, βάζει τίτλους τέλους. Και να πάμε λίγο στην βαθμολογία των play out. Ο Ατρόμητος βρίσκεται ένατος με 43 βαθμούς. Η Κηφισιά 10η με 37, 11ος ο Πανετολικός με 35. Αυτοί οι τρεις είναι οι τρεις οι οποίοι είναι αδιάφοροι, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα, στο μίνι πρωτάθλημα αυτό το play out. Και από εκεί και πέρα ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος είναι στη 12η θέση με 32, 4 βαθμούς πάνω από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος βρίσκεται στη 13η με 28, και ο ουραγός βαθμολογίας είναι η ΑΕΛ στη 14η θέση με 27. Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, πρέπει ο Πανσεραϊκός να κάνει 2-2 έτσι ώστε να μείνει. Μόνο έτσι μένει ο Πανσεραϊκός, και φυσικά την ίδια στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης να μην κερδίσει κανένα παιχνίδι. Δεν το ακούω πολύ ρεαλιστικό αυτό το σενάριο, να πω την αλήθεια. Αλλά είναι και αυτό μέρος, είναι ένα σενάριο, είναι μέρος το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο στα play out. Από εκεί και πέρα η ΑΕΛ νομίζω είναι για όλους το πρώτο φαβορί για του χρόνου να βρίσκεται στη Super League 2, και νομίζω ότι πραγματικά δεν θα λείψει και σε κανέναν η ΑΕΛ.
τουλάχιστον φέτος. Βέβαια, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, η ΑΕΛ είναι η μόνη ομάδα από τόσο κάτω της βαθμολογίας η οποία έχει παίξει 50-50 και έχει κόψει βαθμούς σε όλους. Έκοψε βαθμούς από τον Άρη, έχει κόψει βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι από όλους έχει κόψει. Στον Ολυμπιακό σίγουρα έκοψε τελευταία αγωνιστική το 0-0. Από εκεί πέρα ισοπαλία με ΠΑΟΚ, ισοπαλία με Παναθηναϊκό, με τον Άρη κέρδισε. Τώρα δεν θυμάμαι με την ΑΕΚ τι έκανε, θα σας γελάσω. Άμα έχασε κάποιο παιχνίδι, άμα έκοψε βαθμούς στην Ένωση. Και μένει μία μόλις αγωνιστική, αυτή που έχουμε σήμερα και την άλλη που έχουμε την ερχόμενη Τετάρτη. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, όλα και εκείνα τα παιχνίδια όλα στις 7 η ώρα θα διεξαχθούν. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στο Περιστέρι, Κηφισιά ΑΕΛ στο γήπεδο της Κηφισιάς και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο. Το πιο ευέλικτο πρόγραμμα, να το πω, για τον τελευταίο δύο αγωνιστικών το έχει στα δικά μου τα μάτια ο Αστέρας Τρίπολης και γι' αυτό πιστεύω ότι θα παραμείνει στην κατηγορία. Θέλω λίγο και τη γνώμη σας στους ποιους θέλετε εσείς προσωπικά να μείνουν για την επόμενη σεζόν. Να υπενθυμίσουμε ότι ανεβαίνει ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, άρα αυτόματα μόνο που ανεβαίνουν αυτές οι δύο πολύ ιστορικές ομάδες γίνεται πιο ανταγωνιστικό και πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Έτσι, προφανώς αυτό. Αλλά θέλω λίγο και την γνώμη σας σε ποιοι πιστεύετε ότι θα αποχαιρετήσουν την Super League για την επόμενη χρονιά. Εγώ πιστεύω και αυτό που θέλω πλέον, αλλά και το πιστεύω κιόλας, είναι η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Δεν βρίσκω τρόπο πραγματικά να μείνουν αυτές οι δύο ομάδες. Μία από τις δύο σίγουρα θα πέσει, έτσι. Δηλαδή, εγώ την ΑΕΛ την έχω 100%. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς πραγματικά μπορεί ο Πανσεραϊκός να αφήσει να μείνει και να πετάξει έξω από τη σειρά τον Αστέρα Τρίπολης. Μου φαίνεται πολύ περίεργο άμα γίνει κάτι τέτοιο. Περίεργο αγωνιστικά, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Περίεργο αγωνιστικά, καθώς οι δύο εικόνες των δύο ομάδων είναι εντελώς διαφορετικοί. Άλλο ποδόσφαιρο παίζει ο ένας και άλλο ποδόσφαιρο παίζει ο άλλος. Άλλο οριακά δεν παίζει ποδόσφαιρο ο Πανσεραϊκός. Έτσι. Και τα νούμερα δηλαδή γίνονται καθρέφτης αυτών που λέω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν σε 34 παιχνίδια έχεις πετύχει 24 τέρματα και έχεις δεχθεί 66 τέρματα σε 34 αγωνιστικές. Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι τα λένε όλα. Σίγουρα. Η ΑΕΛ έχει 30 γκολ. Έχει πετύχει σε αυτές τις 34 αγωνιστικές. Έχει δεχθεί 52. Καλύτερο από του Πανσεραϊκού, προφανώς, καθώς έχει πετύχει. Είναι στο goal difference, είναι στο μείον 22. Και ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος είναι και αυτός ένα από τα φαβορί εντός αγωγικών για να πέσει, ένας από τις τρεις ομάδες τέλος πάντων που κυνηγάει το μοναδικό εισιτήριο που θα δώσει για την επόμενη χρονιά στην στοίχημα Super League, έχει 34 τέρματα ενώ έχει δεχθεί 48. Καλό το λες για μια ομάδα που, όπως είπαμε πριν, μέσα σε 2,5 μήνες μέσα στη σεζόν είχε κάνει μια νίκη και μια ισοπαλία. Αν μη τι άλλο, ήταν καλό.

0: Ωραίο καλοκαίρι πάντως θα έχει σίγουρα Αστέρας Τρίπολης άμα μείνει. Γιατί τώρα βλέπουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι, καθώς έρχεται, φτάνει. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Ο Ατρόμητος επίσης θα έχει πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Ο Ατρόμητος που πάντα κάτω από τα φώτα έχει ενδιαφέρον καλοκαίρι. Και φυσικά, ωραίο καλοκαίρι θα έχει και η Κηφισιά. Να επιθυμίσουμε ότι η Κηφισιά μέσα στη σεζόν που είχε τον Τετέ και τον Παντελίδη, με το έτσι θέλω, έφυγαν και οι δύο από την Κηφισιά και άφησαν το λέω του Πιτσέας κάτω τα χέρια και καταστρέφοντας, διαλύοντας όλη την επιθετική ανάπτυξη. Αυτό το είχε πληρώσει η Κηφισιά όταν έφυγαν, καθώς είχαν ένα σερί τεστ 4 ητών και 2 σοπαλιών. Σερί. Δηλαδή, φάνηκε εκεί πέρα ότι ο Λέτο σαν να είχε κολλήσει κάπως και είναι και λογικό, έτσι. Όταν σε φεύγουν τα πρώτα ονόματα και της επίθεσης αλλά και της ίδιας ομάδας, είναι λίγο σκαλώνεις, αγχώνεσαι, λίγο μέχρι να βρεις κάπως αλλιώς να παίξεις, να βρεις λίγο τους ανθρώπους που θα αντικαταστήσουν αυτά τα δύο βαριά ονόματα, γιατί είναι βαριά, και ο Παντελίδης και ο Τετέι. Εν τέλει δεν καλύφθηκε στο 100% του, γιατί ο Θοδωρίδης είναι μπροστά και ο Βιαφάνιες βρίσκεται στο 10, με δεξιά τον Μίγκελ Ταβάρης και αριστερά τον Νάνιλι. Καμία σχέση, ας πούμε, με Τετέι και Παντελίδη που είχαν μέχρι και την εμβόλυμη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Αλλά και η Κηφισιά θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα, ερωτηματικό παραμένει άμα ο Σεμπάστιαν Λέτο παραμείνει του χρόνου στην Κηφισιά, καθώς έχει πάρα πολλές προτάσεις. Όχι προτάσεις βασικά, δεν ξέρω αν έχει καμιά επίσημη πρόταση, αλλά παίζει το όνομά του για πολλά. Έχει ακουστεί π.χ. για τον Άρη, που εγώ προσωπικά δεν το δίνω φαβορί για τον Άρη, αλλά έχει ακουστεί και για τον Άρη. Έχει ακουστεί μέχρι για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή τώρα που φεύγει ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φάγαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχω ακόμα πάρα πολλά να πούμε για το επόμενο δίωρο. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ πολύ λίγο είμαστε πίσω. Έχουμε ακόμα να πούμε για Super League 1, 4, 5, 8 και φυσικά για τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα και τον τελικό του FA Cup που έχει στην Αγγλία. Σε πολύ λίγο είμαστε πάλι κοντά σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος ώρα.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
17: Και injectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Είμαστε εκπομπή Euro Weekend, πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 6. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, καθώς την πρώτη ώρα το μόνο που καταφέραμε και συμπληρώσαμε να πούμε είναι για την ΚΑΠΑ 19, για τη χθεσινή αναμέτρηση, αλλά και τα play-outs της Τίχημαν Super League. Ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι η City θα πάρει το κύπελο, έτσι πιστεύω εγώ, να μου πεις ένα μάτς είναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω, φίλε, να ξέρεις. Πιστεύω ότι η City θα το πάρει, θα το σχολιάσουμε, το έχουμε και αυτό στην σημερινή μας σκαλέτα. Από εδώ και πέρα, για το επόμενο μισάωρο θα πούμε σίγουρα για το 1-4 και το 5-8, που είναι στην τελευταία αγωνιστική. Να πούμε λίγο και λίγα πράγματα για τον Άρη, τι περιμένουμε για αύριο κτλ. Και στο δεύτερο ημίωρο της ώρας θα πούμε κατά πάσα πιθανότητα και για αυτά, για όσο θα πούμε στην τρίτη ώρα. Όπως είπα και λίγο πιο πριν, έχουμε αρκετά να πούμε. Από εκεί πέρα ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Καλάθη στον ΠΑΟΚ με 1,8 εκατομμύρια για 2 χρόνια, διαβάζω. Φίλε Γιώργο, νομίζω ναι. Και εγώ από το πρωί αυτό διαβάζω, ότι μάλλον, όχι μάλλον, ολοκληρώθηκε βάσει των site. Δεν βγήκε κάτι επίσημο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ακόμα, ώστε να λέμε ότι είναι επίσημη μεταγραφή. Όλοι λένε ότι...

σιγά σιγά για το 5-8 και στο μίνι πρωτάθλημα που βρίσκεται ο Άρης. Πάμε πρώτα λίγο να πιάσουμε το παιχνίδι το οποίο είναι πιο πολύ αδιάφορο και από το άλλο, που και εκείνο είναι αδιάφορο, αλλά το άλλο τουλάχιστον έχει και μια θέση για την, ένα εισιτήριο για την πέμπτη θέση, όχι εισιτήριο, την πέμπτη θέση τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα πάμε στο Όφι Βόλος. Να υπενθυμίσουμε ότι και τα δύο τα παιχνίδια είναι στις 5 η ώρα, και το Άρης Λεβαδιακός, το Κλεάνθης Βικελίδης, αλλά και το Όφι Βόλος που είναι στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Δύο ομάδες οι οποίες δεν κυνηγάνε τίποτα. Πλέον ο Όφι έχει φύγει αυτός από τη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης, μετά και την ήττα σε ένα φινάλε Grand Quignol, πραγματικά Grand Quignol φινάλε. Ο Όφι κέρδιζε, για να το ξαναφέρουμε λίγο στις μνήμες μας, Ανδρούτσο και Σαλσέντο, προηγήθηκε με 0-2 στο ημίχρονο, δηλαδή στο 37ο λεπτό κέρδισε με 0-2. Ο Καραχάλιος στο 43 πήρε δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα. Ο Όφι μένει με 10 παίκτες, και από εκεί και πέρα στο 92 ο Ζέγκοβιτς χάνει το πέναλτι αλλά παίρνει το rebound και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δεύτερη ευκαιρία. Ο Νίκας στο 94 κάνει το 2-2, και ο Πεντρόζο στο 90-10 κάνει το 3-2, και πραγματικά φοβερή ανατροπή, ένα φοβερό παιχνίδι το οποίο εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το είδα, γιατί εκείνη τη στιγμή έπαιζε και ο Άρης στον Βόλο επί την ομάδα του Νούπουσου Βόλος. Ο Άρης επικράτησε σχετικά εύκολα, τα έχει παλμίσαμε εντός αγωγικών για λίγο, αλλά απευθείας 11 δευτερόλεπτα μετά βάλαμε και δεύτερο τέρμα. Δεύτερο γκολ για τον Χόγκλα, ο οποίος Χόγκλα σε τρεις αναμετρήσεις που έχει με τον Βόλο και τις τρεις φορές έχει γίνει πρωταγωνιστής. Την πρώτη συγκεκριμένα φορά στο Πανθεσσαλικό, όταν ο Άρης δεν είχε δείξει και την καλύτερη εικόνα, είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε ένας κακός εντός αγωγικών πρωταγωνιστής, και στα άλλα δύο τα παιχνίδια έχει γκολ. Και στο Κλάνας Βικελίδης, στο 3-2, είναι εκείνος που είχε ανοίξει το σκορ στο 17ο λεπτό. Και φυσικά και αυτός που ανοίγει και τώρα, στην προηγούμενη αγωνιστική, το σκορ κοντά στο Βόλο. Ο Βόλος, να πούμε ότι ισοφάρισε το παιχνίδι. Το ισοφάρισε στο 54ο λεπτό με γκολ του Λάμπρου. Έπιασε λίγο τον Αθανασιάδη σε μια στιγμή αδράνειας και το πλήρωσε. Βέβαια χωρίς να το κοστίσει, καθώς 11 δευτερόλεπτα μετά, και μετά από τη σέντρα, μετά από καταπληκτική κάθετη του Ράσιτς στο Γιαννιώτο, ο Γιαννιώτας γυρίζει την μπάλα στη μικρή περιοχή, εκεί που ο Τριανταφύλου βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα πριν φτάσει αυτήν στον Τίνο Καντεβέρα και τη σπρώξει αυτός στα δίχτυα. Ακόμα μια αγωνιστική με τον Άρη, και συγκεκριμένα τον Τίνο Καντεβέρα να έχει δύο δοκάρια. Έφτασε στα 5. Άρη Καντεβέρα, τόσο αγάπη με αυτά τα δοκάρια. 5 δοκάρια. Είχε ένα με τον Λεβαδιακό, έναν με τον Παναθηναϊκό, ένα με τον Όφι στην τελευταία αγωνιστική στο Κλάν της Βικελίδης, και ένα με τον και τα δύο αυτά με τον Βόλο. Έφτασε τις 5, τα 5 δοκάρια σε 9 αγωνιστικές που έχει στο δεύτερο γύρο της Super League. Δηλαδή φοβερό. Και αν θες να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, φοβερά πράγματα, πραγματικά. Από εκεί και πέρα, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο Όφι Βόλος. Ένα διάφορο παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Ο Όφι που μετά από τον τελικό κυπέλλου, αλήθεια είναι ότι δεν ξαναπάτησε στα πόδια του. Με τον Χρήστο Κόντι σε συνέντευξη τύπου, όπως και συνέντευξη τύπου στο Κλάν της Βικελίδης, που είπε ότι η ευθύνη είναι δικιά μου και δεν μπορώ πραγματικά να... πρέπει κάτι να κάνω για να συγκεντρώσω πάλι τους παίκτες, έτσι ώστε να εμφανίζονται τουλάχιστον στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι τέτοιο έκανε στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, αλλά μετά είδαμε ότι εύκολα χάθηκε και αυτό το μεγάλο φαινομενικά προβάδισμα που είχε. Από εκεί και πέρα, τελευταία αγωνιστική, ο Όφι με τα μάτια του και με όλο του, με όλη την ψυχή και το σώμα, πραγματικά να είναι για το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι το οποίο θα έχει ενίσχυση, σίγουρα ενίσχυση

καθώς τα παιχνίδια θα είναι σίγουρα συν 8, άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, 8 ή 10 είναι, αυτά της Ευρώπης. Καθώς θα επιθυμίσουμε ότι από τη στιγμή που πήρε το κύπελο είναι στα play-off του Europa League, που σημαίνει είτε προκριθεί και περάσει στο Europa League, είτε άμα αποκλειστεί θα βρίσκεται στην League Phase του UEFA Conference League. Ο φίλος ο Γιώργος εδώ λέει για το ότι ο Καλάθης είναι μπαμ, είναι δεύτερος σε assist στην Ευρωλίγκα, 6.500 assist έχει. Δεν λέω ότι δεν είναι μεγάλος παίκτης, δεν λέω ότι προφανώς είναι μια φυσιογνωμία η οποία για το ελληνικό μπάσκετ, το σύγχρονο ελληνικό μπάσκετ, είναι ένα από τα σημεία αναφοράς του, προφανώς, ο Νίκος ο Καλάθης. Αλλά από εκεί και πέρα είναι 38, άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, είναι 38 ετών. Έχει, όπως λες και εσύ εδώ πέρα, σύμφωνα και με τις assist, έχει κάνει καριέρα και δεν έχει το πείσμα, το μεράκι αυτό που έχει ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο ταλέντο, ένας παίκτης ο οποίος ήταν κάποτε στην Ευρωλίγκα και θέλει να ξανεπιστρέψει. Αυτό δεν μου το βγάζει τουλάχιστον εμένα ο Νίκο Καλάτς. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μπαμ. Θα το δούμε φυσικά την επόμενη σεζόν. Ακόμα δεν έχει τελειώσει αυτή η χρονιά, δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για την επόμενη και το πώς θα εμφανιστεί ο Καλάθης. Είναι σίγουρα μια αρχηγική προσθήκη, γιατί παραμένει το όνομα Νικαλάθης, αλλά για τα δικά μου τα μάτια μέχρι εκεί, μπαμ, 38 μπαμ, για εμένα τουλάχιστον δεν είναι. Και επίσης το 1,8 για 2 χρόνια σε 38χρονο παίκτη νομίζω είναι αρκετά. Δεν ξέρω, όμως θα δούμε, είτε βγω σωστός είτε βγω λάθος, θα δικαιωθώ ή θα πέσω με το χρόνο, με το τίμημα του χρόνου. Και πάμε τώρα στο δικό μας το παιχνίδι, να ξαναγυρίσουμε λίγο για το 5-8 μετά από αυτή την παρένθεση που βάλαμε για τον Νικαλάθη. Και πάμε στο Άρης Λεβαδιακός, 5 η ώρα στο Κλέαντης Βικελίδης, το last dance της φετινής χρονιάς που πραγματικά είναι να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Δηλαδή, μια από τις χειρότερες χρονιές, η χειρότερη σίγουρα από την επανάνοδό μας στην μεγάλη κατηγορία, στη Super League, δηλαδή της τελευταίας 8ετίας. Αλλά νομίζω είχαμε χρόνια να ζήσουμε τόσο κακή εμφάνιση και με όλη αυτή την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Τώρα, όσον αφορά τις απουσίες, ακόμα δεν έχει βγει η προπόνηση η σημερινή, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για τους τραυματίες. Και όταν λέω για τους τραυματίες, εννοώ για τον Σούντμπεργκ παραπάνω και για τον Κάρλες Πέρεθ. Να πούμε ότι σίγουρα δεν θα είναι ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάνος στόπερ, ο οποίος είναι τραυματίας, δεν αγωνίστηκε ούτε στο παιχνίδι με τον Βόλο μεσοβδόμαδα. Από εκεί και πέρα, ο Σούντμπεργκ θα περιμένει, ο Μιχάλης Γρηγόριου, τον Σούντμπεργκ και τον Κάρλες Πέρεθ μέχρι την τελευταία στιγμή, και ειδικά το Σούντμπεργκ, καθώς να επιθυμίσουμε, παιδιά, ότι πλέον έχουμε μείνει με μοναδικό στόπερ, τον Lindsay Rose. Από εδώ το πάμε, από εκεί το πάμε, πάλι με τον Rose καταλήγουμε στα στόπερ. Ένα παιχνίδι που ο Άρης έχει το... Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τρέχει ένα σερί 4-4, είναι αίτητος στα play-off του 5-8 με 4 νίκες και μία ισοπαλία, που θα μπορούσε να είχε ονομαστεί και 5-5 άμα τότε οι ευλογίες διαιτησίας δεν είχαν ακυρώσει εκείνο το πανέμορφο γκολ του Γκαρέ, που ακυρώθηκε για φάουλ του Χόγκλα, που άμα το δείτε αυτό θύμισε touch πως είχαμε στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, θύμισε κάτι τέτοιο, φοβερά πράγματα. Από εκεί πέρα ο Άρης δείχνει μια καλή εικόνα. Βέβαια θα μου πείτε τώρα που η μπάλα ζυγίζει, που είναι πουπουλό, τώρα που δεν καίει, τώρα που ο Άρης δεν έχει στόχους. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Μανώλο Χιμένεθ έπρεπε να αποτελέσει παρελθόν λίγο πιο σύντομα από τον Άρη. Γιατί εντάξει, είχε μια δικαιολογία για την ότι έπαιζε με πάρα πολλούς τραυματίες, αγωνιζόταν με πάρα πολλούς από αυτούς, με πάρα πολλούς τραυματίες, σίγουρα είχε 7 και 8 και σίγουρα ήταν μια καλή δικαιολογία για τον Μανώλο Χιμένεθ, αλλά δεν βλέπαμε και ποτέ να μειωνόταν αυτοί οι τραυματισμοί, ενώ με την αύξηση του Μιχάλη Γρηγορίου είδαμε απευθείας
οι τραυματισμοί από 7-8 να πέφτουν στους 1-2 και τώρα επιτυχώς να επέζεψαν οι τραυματισμοί με τον Σούντμπερκ, τον Μπέρεθ και τον Φαμπιάνο. Αυτοί οι τρεις είναι οι τραυματίες αυτή την ώρα που έχουμε. Προφανώς δεν εννοώ ότι θέλω εγώ τουλάχιστον του χρόνου του Μιχάλη Γρηγοριού για προετοιμασία, για να στήσει την ομάδα και όλα αυτά. Αλλά για τώρα, για μια κρίσιμη στιγμή που ήμασταν, γιατί ήμασταν σε πολύ κρίσιμη στιγμή, όταν ο Άρης δεν μπορούσε να πάρει νίκη, όταν είχε 2 νίκες εντός έδρας, όταν πήγαιναν, οι ισοπαλίες πήγαιναν και ερχόντουσαν, δηλαδή με 13 ισοπαλίες τελειώσουν με την κανονική διάρκεια, με 12, πόσες ισοπαλίες, κάπου εκεί. Νομίζω 12 ισοπαλίες τελειώσαν με την κανονική διάρκεια, συν μία με το Λεβαδιακό, 13. Άμα δεν κάνω κάποιο 38 λάθος αυτή τη στιγμή. Τώρα όσον αφορά την τελευταία αγωνιστική, δεν βλέπω να αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα. Ο Γιώργος Αθανασιάδης θα μείνει κάτω από τα δοκάρια. Ο Νόα Φαντιγκά δεξιά. Βλέπω Μεντίλα αριστερά. Άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Τώρα Ρόουζ, ο παρτενέρ του. Το μόνο που με έρχεται εμένα προσωπικά στο μυαλό είναι ο Χόγκλα, δηλαδή στο δίδυμο το στόπερ. Καθώς να επιθυμίσουμε ότι ο Χόγκλα έχει ξαναβρεθεί εκεί πέρα. Στο παιχνίδι που ο Άρης έφερε ισοπαλία με το Μασερέκο μέσα στις Σέρες, υπό το βλέμμα του Μιχάλη Γρηγοριού τότε, ο οποίος ήταν στον πάγκο, ήταν στις κερκίδες, συγγνώμη, δεν ήταν ακόμα στον πάγκο του Άρη. Από εκεί πέρα, άμα ο Χόγκλα παραμείνει στα στόπερ, γιατί ξαναλέω, δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον κάποια ενημέρωση από την σημερινή την προπόνηση, η οποία θα είναι και η τελευταία, καθώς αύριο αγωνίζεται ο Άρης. Ράσιτς με Γένσεν θα δω εγώ στο κέντρο. Δεξιά ο Γκαρέ. Τώρα αν πει στο 10, μπορεί να μπει και ο Γαλανόπουλος δίπλα από τον Ράσιτς και ο Γένσεν να είναι στο 10, με τον Ντουντού να κλείνει η τριάδα, και μπροστά ή τον Γκουαμέ ή τον Καντεβέρ, ένας από τους δύο, όποιος και να είναι. Νομίζω ότι και οι δύο, όταν είναι υγιείς, δίνουν πράγματα στον Άρη και το απέδειξαν έμπρακτα μέσα στα play-off. Ο Λεβαδιακός ανεβαίνει βασικά στη Θεσσαλονίκη χωρίς προβλήματα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει στην διάθεση τους πάντες. Και να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης θέλει μόνο νίκη, έτσι ώστε να ισοφαρίσει τους βαθμούς του Λεβαδιακού, δηλαδή να φτάσουν και οι δύο στους 31. Αλλά λόγω των μεταξύ των παιχνιδιών, ο Άρης να βρεθεί από πάνω από το Λεβαδιακό, να πάρει την πέμπτη θέση, την πέμπτη θέση ξεκάθαρα για το γόητρο του, λόγω των ότι περισσότερο κιόλας έχει παραπάνω έσοδα η πέμπτη θέση. Οπότε όλα αυτά θα βοηθήσουν προφανώς τον Άρη, και από εκεί πέρα να κοιτάξει την επόμενη χρονιά, καθώς το καλοκαίρι σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλο.

Ο φίλος ο Κώστας λέει ότι αύριο το γήπεδο παίζει να είμαστε και 150 άτομα. Πραγματικά, κάπου εκεί θα είμαστε, κάπου εκεί θα... Εντάξει, δεν πιστεύω βασικά 150, αλλά πάνω κάτω, λίγο πιο πάνω. Εντάξει, είναι λογικό, με όλη τη στεναχώρια, με όλο αυτό που τράβηξε ο ποδοσφαιρικός Άρης όλη τη χρονιά, με όλη την περίεργη ατμόσφαιρα, λίγο, με όλες αυτές τις καταστάσεις είναι λογικό πραγματικά το να βρίσκονται κάπου τόσοι. Και επίσης προφανώς, αυτό νομίζω ότι παίζει και το μεγαλύτερο ρόλο, είναι ότι 5,5 ώρα παίζει ο Άρης στο μπάσκετ εναντί της ΑΕΚ. Οπότε πιστεύω όλοι θα βρεθούν στο παλέ κατά βάση και όχι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα Κλεάνθης Βικελίδης φέτος το οποίο σχεδόν σε όλη τη χρονιά του ήταν σε χαμηλά ποσοστά, δηλαδή μετά από το παιχνίδι με την ΑΕΛ που έγινε όλα αυτά που έγιναν. Νομίζω ότι πραγματικά και τόσοι που ήμασταν στο Κλάνας Βικελίδης ήμασταν αρκετοί, αλλά εγώ πάντως για να πω και την δική μου την άποψη, η αποχή ή το μη πάει κανείς στο γήπεδο ή όποιος πηγαίνει στο γήπεδο υποστηρίζει τον Καρυπίδη, όλες αυτές οι απόψεις για μένα είναι λάθος, είναι λανθασμένες και προφανώς δεν έχουν καμία, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα, βάση αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος δεν πάει για τον Καρυπίδη, δεν πάει για τον Μιχάλη Γρηγοριού, δεν πάει για τον Μωρόν, τον Καραντεβέρ και τον Γκουάμε. Πηγαίνει στο γήπεδο για το σήμα, για τα χρώματα, γιατί έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει ο κόσμος, όχι μόνο του Άρη, όλος ο κόσμος, να πηγαίνει και να στηρίζει την ομάδα. Το σήμα και τα χρώματα, τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Γιατί ο κόσμος ήταν εκεί και σε πιο δύσκολες στιγμές, ήταν εκεί και με Λέσχες, ήταν εκεί πέρα και όταν ο Άρης ήταν στην Γάμα Εθνική και όταν ήταν στη Β' και όταν έμεινε στη Β' και δεν ανέβηκε την πρώτη χρονιά και ανέβηκε τη δεύτερη, ήταν και πάλι και ο κόσμος και όλα τα συναφή. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ο κόσμος γύρισε πραγματικά την πλάτη, γιατί κατάλαβαν όλοι ότι πολύ απλά δεν γίνεται κάτι παραπάνω. Αυτό είναι το ταβάνι. Και τώρα όλοι περιμένουμε μαζί με εσάς και εγώ ή μαζί με εμένα κι εσείς, το τι μέλη γενέστε για το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, για να πάμε στο αγωνιστικό, άμα ο Άρης καταφέρει και πάρει την πέμπτη θέση, προφανώς είναι μία... ακόμα και στη χειρότερη του χρονιά δείχνει ότι είναι αυτό στην πέμπτη θέση και δεν κοιτάει προς τα κάτω, κοιτάει μόνο προς τα πάνω και το θέμα είναι το πώς ο Άρης θα καταφέρει να φτάσει προς τα πάνω. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω αυτά όσον αφορά λίγο και το Άρης Λεβαδιακός. Εγώ θα πω ότι όσοι δεν μπορούν βασικά να πάνε στο παλέ, ας έρθουν στο Κλάνας Βικελίδης, έτσι για το Last Dance, γιατί νομίζω σε όλους θα λείψει το Κλάνας Βικελίδης, έτσι, και σε μένα και σε εσάς, καθώς τώρα Κλάνας Βικελίδης πάλι τέλη Αυγούστου, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά, όπως και παλέ. Τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε μέσα σε Σεπτεμβρίου, οπότε ξεκινάει το πρωτάθλημα μαζί με τις ευρωπαϊκές, με το EuroCup. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Δεν ξέρω, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γυρνάω σε πολύ λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.

0: What do we have that they should want? My children, my children. What do we have that they should want?
1: What do we have that they should want? We have a war.
2: Επιστρέψαμε και πάμε λίγο στα μηνύματα που βλέπω ότι υπάρχει μια αλφα κίνηση. Εδώ ο φίλος ο Κώστας με λέει, ρε φίλε, συγγνώμη κιόλας, αλλά υπάρχει άνθρωπος που θα μπορεί να πάει γήπεδο και δεν θα πάει επειδή δεν γουστάρει την ΠΑΕ. Ούτε εγώ την γουστάρω, αλλά γουστάρω την ομάδα μου και στην ιδέα ότι θα ξαναδώ την ομάδα μου σε τρεις μήνες κατάληψη με πιάνει, Μάρτον δηλαδή. Η εικόνα του Κλάνα Βικελίδη νομίζω ότι κάτι τέτοιο δείχνει. Ότι πολλοί δεν πάνε γιατί δεν γουστάρουν την ΠΑΕ. Γιατί κακά τα ψέματα, το Κλάνα Βικελίδη πλέον κάθε αγωνιστική έχει 4.000 και 5.000. Δηλαδή σημαίνει και αυτό. Που είναι κακή νοοτροπία αυτή για εμένα προσωπικά, αλλά συμβαίνει. Εδώ ο φίλος ο Μίλτος γράφει: καλησπέρα, μια χαρά τα λες. Περιμένουμε το Last Dance και από εβδομάδες εξελίξεις που όλοι περιμένουμε. Πραγματικά αυτό περιμένουμε όλοι. Το Last Dance και μετά τις εξελίξεις. Βάσκε, έχουμε καμία ευχάριστη εξέλιξη, κάποια ευχάριστη είδηση και κάνουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: παντού συμβαίνει αυτό ρε παιδιά. Δεν γουστάρουμε να δούμε αυτό το χάλι. Ενοχλεί κανέναν αυτό. Πήραν μερική διαρκεία και μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα γιατί δεν πηγαίνουμε γήπεδο. Δεν είμαστε τόσο αριανοί και πάμε στο μπάσκετ που βλέπουμε κάτι καλό να γίνεται. Δεν νομίζω κανείς να έθιξε το πρώτα απ' όλα το αριανόμετρο. Κανείς δεν είναι πάνω από τον άλλον. Όλοι αριανοί είμαστε. Όλοι για τον Άρη θέλουμε να βλέπουμε. Απλά νομίζω ότι εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Ότι δεν θες να το βλέπεις αυτό το χάλι, γιατί όντως το φετινό είναι χάλι. Εντάξει, ναι, είναι λογικό. Όταν είσαι η τρίτη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα κτλ., είναι όντως ένα αγωνιστικό χάλι. Οπότε δεν διαφωνούμε κάπου. Εγώ απλά είπα την άποψή μου σε αυτό. Φυσικά και η δική σου άποψη είναι δεκτή. Και κανείς, ξαναλέω, ότι δεν έθεσε το αριανόμετρο. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι δεν είσαι τόσο αριανή ή το οτιδήποτε. Και στον φίλο τον Γιώργο που λέει: υπομονή και για το σήμα. Καλό και το σήμα, αλλά να δούμε και κανένα τίτλο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Προφανώς και κανένα τίτλο. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Γι' αυτό περιμένουμε τις εξελίξεις που πάμε και πριν. Μπας και αλλάξει λίγο η κατάσταση. Μπας και αλλάξει όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα και πάμε όλοι μαζί να δούμε επιτέλους και έναν τίτλο στο ποδόσφαιρο. Εγώ επίσης είμαι της γενιάς που δεν έχει δει τίποτα. Εγώ το 6 είμαι γεννημένος. Το τελευταίο τίτλο στο μπάσκετ το πήραμε το 2004, άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Ναι, το 4. Μετά έκτοτε τίποτα. Τίποτα, δεν έχω δει τίποτα εγώ. Οπότε εσείς τουλάχιστον έχετε δει και κάτι. Ο φίλος Γιώργος λέει: μας χαλάει την ψυχολογία, ρε φίλε, ότι τα highlights δεν βλέπω πλέον. Είναι απόλυτα λογικό να χαλάει τη διάθεση. Είναι απόλυτα λογικό. Καθώς, ξαναλέω, ο Άρης τα 3/4 τη σεζόν δεν βλέπονταν. Αγωνιστικά δεν βλέπονταν. Πώς το κάναμε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ερχόταν ο Πανσεραϊκός στο Κλάνα της Βικελίδης και σε έπαιρνε βαθμό. Όταν πήγαινε στην ΑΕΛ και δεν έπαιζε ποδόσφαιρο. Όταν πήγαινε στις ΣΕΡΕΣ και πάλι σε έσωζε ο Γιώργος. Έχεις δίκιο. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Και προφανώς δεν μπορώ να στο πάρω αυτό. Ούτε και εγώ δεν το βλέπω τα παιχνίδια με χαρά, ούτε με χαρμοσύνη. Δεν τα βλέπω και τρελαίνομαι από τη χαρά μου. Αλλά τι να κάνουμε. Τελείωσε. Ακόμα 90 λεπτά έμειναν. Και μετά τρέχουμε να δούμε τι εξελίξεις θα μπορεί να μας κρύψει αυτό το καλοκαίρι πραγματικά. Γιατί του χρόνου δεν ξέρω πραγματικά πώς θα πάμε με την υπάρχουσα διοίκηση. Και βλέπω και από τους ρεπόρτερ του Άρη, τους μεγάλους ρεπόρτερ του Άρη, τους... από αυτούς περιμένουμε σας να τα ακούσουμε. Βλέπω το ίδιο ερώτημα. Το πώς θα κινηθούμε την επόμενη χρονιά. Τέλος πάντων, να μην πέσουμε σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή και εκπομπή δεν είναι ξεκάθαρα γύρω από τον Άρη, αλλά είναι και για τον Άρη, αλλά και για όλα τα άλλα τα δρόμενα που συμβαίνουν στην Super League και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε λίγο στο 1-4. Να κρατήσουμε βασικά μόνο από το Άρης Λεβαδιακός ότι αύριο 5 η ώρα στο Κλάνα της Βικελίδης γίνεται το Last Dance για αυτή τη χρονιά που πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Τώρα όσον αφορά το 1-4, το 1-4 το οποίο δύο είναι αδιάφοροι αγωνιστικά, η ΑΕΚ είναι η μία η οποία σήκωσε την προηγούμενη αγωνιστική, όχι την προηγούμενη, την προπροηγούμενη, την προηγούμενη Κυριακή, το πρωτάθλημα. Η φιέστα θα γίνει αύριο, όχι σήμερα, αύριο στις 7.30 ώρα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑΠ Αρένα, εκεί που έχει βγει sold out από όταν πρώτο ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια. 7.30 ώρα η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη για το παιχνίδι. Μόνο νομίζω ο Βάργα δεν θα αγωνιστεί, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο Βάργα είναι η μοναδική απουσία για την Ένωση, η οποία προηγούμενη αγωνιστική, δηλαδή την Τετάρτη, έφερε ισοπαλία στην Τούμπα 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι Δικεφάλων. Ο Λούκα Γιώβιτς έβαλε έκανε το 0-1. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος ήταν στο προσκήνιο αυτές τις μέρες για μερικές δηλώσεις που γινόταν κατά από αυτόν. Γενικά νομίζω όλοι το είχατε δει, με τον Χριστοδουλόπουλο να λέει και να μαλώνει με ακόμα ένα ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Έγινε όλο αυτό. Ο Γιώβιτς απάντησε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Έβαλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 με φοβερό γκολ. Για τον ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88 λεπτό ο Μύθου. Ξαναγυρνάμε στην κουβέντα του πρώτου μισάωρου που λέγαμε για τα ταλέντα Μύθου. Ο οποίος Μύθου αυτή τη στιγμή πηγαίνει 1 εκατομμύριο, αλλά θα ανέβει σίγουρα και άλλο η αξία του και είναι μόλις 18. Αυτό που λέγαμε πριν για τις ακαδημίες. Ενώ μέρος πήρε λίγο ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος πρώτη φορά έπαιξε κοντά στην ΑΕΚ για φέτος και στις 2-3 προηγούμενες εμφανίσεις δεν ήταν διαθέσιμος ο Γιακουμάκης. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα με έναν έτσι λίγο αγχωτικό τρόπο, μπορούμε να πούμε, καθώς ήθελε νίκη την περασμένη Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό μέσα στον ΟΠΑΠ Αρένα και την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ να έρθουν ισόπαλοι. Έγινε στο τέλος. Η ΑΕΚ βρήκε το 2-1, βρήκε τον γκολ στο 93 με τον Ζωάο Μάριο, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος, Ζωάο Μάριο, δεν εμφανίστηκε όλη τη χρονιά για την Ένωση, δεν έκανε τίποτα. Έγινε ξαφνικά ο MVP της. Ένας από τους MVP της σεζόν, βάζοντας το πιο κρίσιμο γκολ, και επίσης όλοι αυτό θα θυμούνται, το γκολ του Ζωάο Μάριο. Και φυσικά θα θυμούνται κάποιους MVP παίκτες της Ένωσης, όπως ο Λούκα Γιώβιτς, που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο σκόρερ του πρωταθλήματος, όπως ο Ορμπελίν Πινέδα, ο Πινέδα ο οποίος κατάπιε χιλιόμετρα σε όλη τη σεζόν. Και όταν μιλάμε για όλη τη σεζόν, δεν λέμε μόνο για το πρωτάθλημα, λέμε για το πρωτάθλημα, λέμε για το κύπελο, που η ΑΕΚ βέβαια αποκλείστηκε νωρίς, ήταν η μόνη ανορθογραφία της Ένωσης, αλλά και φυσικά και για την Ευρώπη, που η Ένωση εκεί πέρα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, μέχρι που συνάντησε την Ράγιο και αποκλείστηκε. Από εκεί και πέρα, σε αυτό το παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο είναι ντέρμπι, ο Ολυμπιακός καίγεται να το πάρει, καθώς άμα το πάρει βγαίνει στη δεύτερη θέση και παίρνει το δεύτερο εισιτήριο του UEFA Champions League. Το θέλει διακαώς ο Ολυμπιακός να διορθώσει γι' αυτό τις φετινές του ανορθογραφίες, οι οποίες είναι μπόλικες, η αλήθεια είναι. Πολλές φορές διαμαρτυρήθηκε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ για τον κακό σχεδιασμό. Δηλαδή τώρα αναγκάζεται ο Μεντιλίμπαρ κάθε αγωνιστική να αφήνει δύο παίκτες έξω, καθώς το όριο των μη κοινοτικών είναι 5 και ο Μεντιλίμπαρ έχει 7, ή είναι 6 και ο Μεντιλίμπαρ έχει 8. Ένα από τα δύο νομίζω είναι 5 αυτοί που μπορείς να δηλώσεις. Και ο Ολυμπιακός έχει 7. Δηλαδή αναγκαστικά κάθε φορά αφήνει έξω δύο παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι καταλυτικοί. Το πρόβλημα είναι ότι και τα δύο αριστερά του μπακ είναι σε αυτή τη λίστα, είναι μη κοινοτικοί, και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, και τα δύο του αριστερό μπακ. Ενώ την ίδια στιγμή να υπενθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει στον Όφι δανεικό τον Αθανασίου, που σε περίπτωση που καλυστεί πίσω σίγουρα θα λύσει τα χέρια για τον Μεντιλίμπαρ, που ακόμα η αλήθεια είναι άγνωστο άμα του χρόνου παραμείνει στο λιμάνι του Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Δεν το ξέρουμε. Βέβαια, σε μια χρονιά η οποία ο Ολυμπιακός είχε UEFA Champions League, πέρασε την επόμενη φάση με τα χίλια ζόρια, αλλά πέρασε. Μέχρι που αποκλείστηκε. Γενικά, μια χρονιά η οποία για τον κόσμο του Ολυμπιακού νομίζω ότι δεν ήταν και καλύτερη, καθώς έχουν συνηθίσει το να σηκώνουν πρωταθλήματα. Αλλά από εκεί και πέρα θα έχουν και αυτοί ένα πολύ ενδιαφέρον καλοκαίρι όσον αφορά τις μεταγραφές. Καθώς σενάρια ακούγονται για Μουζακίτη, σενάρια ακούγονται για Τζολάκη, για Πιρόλα, για Ρέτσο, για όλα τα πρώτα ονόματα, τα πρωτοκλασάτα εντός εισαγωγικών ονόματα του Ολυμπιακού, ακούγεται ότι μπορεί και να αποχωρήσουν. Δεν έχουμε δυστυχώς εδώ τον Δημήτρη, ο οποίος είναι ειδικός σε αυτό το ρεπορτάζ, για να μας τα αναλύσει λίγο καλύτερα. Έκατσα, έψαξα λίγο. Αυτά πάνω κάτω είναι για τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι δεν θα αγωνιστεί ο Ντάνιελ Ποντένσε για το κυριακάτικο ντέρμπι, ενώ η σέντρα είναι σε 7.30 ώρα με την ΑΕΚ να σηκώνει το πρωτάθλημα, να γίνεται η φιέστα μετά την λήξη του παιχνιδιού. Η ένωση, η οποία έχει ξεχάσει το τι σημαίνει ήττα, έχει να ιτηθεί στο πρωτάθλημα από, νομίζω, από τον Οκτώβριο, άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό, από τα τέλη Οκτωβρίου. Από εκεί πέρα είχε 2 ήττες στο Conference League, στη League Phase του Conference League, και μία ήττα στο κύπελο επί του Όφη, στη Νέα Φιλαδέλφια, που, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, ήταν η μόνη ανορθογραφία όσον αφορά τη φετινή ΑΕΚ. Μια ομάδα η οποία χτίστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι με καινούριο προπονητή, με καινούριο κορμό. Κανείς δεν την είχε για φαβορί ότι θα πήγαινε να σηκώσει το πρωτάθλημα, και όμως κάτω από τα φώτα επιτυχίας και αυτή, μετά από ένα κακό ξεκίνημα, μετά από ήττες από, νομίζω, και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, από τον Ολυμπιακό σίγουρα, δεν θυμάμαι, μα ήταν και από τον ΠΑΟΚ, γύρισε όλη την κατάσταση, έτρεξε ένα τεράστιο σερί με ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Νίκολιτς να έχει το μυαλό του εκεί, να μην ξεφεύγουν ούτε οι ποδοσφαιριστές, που αυτό να μην ξεφεύγουν οι ποδοσφαιριστές είναι έργο του προπονητή, που σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται Μάρκο Νίκολιτς. Και η αλήθεια είναι ότι ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα και ο Λιόπουλος έκαναν πολύ καλά πράγματα σε μόλις σε 9-10 μήνες, έτσι.

Το άλλο το παιχνίδι είναι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Σε ιδιαίτερες συνθήκες, η αλήθεια είναι, αυτό το ντέρμπι. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το τελευταίο ντέρμπι, τελευταία αγωνιστική βασικά γενικά του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, και αυτό για κάποιο λόγο είναι και κλεισμένο. Και λέω το κάποιο λόγο γιατί την ίδια στιγμή που η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας βλέπαμε να πέφτουν ομπρέλες, να πέφτουν καρεκλάκια σπασμένα, με καπνογόνα, με πυρσούς και όλα αυτά, να μην είχαν τιμωρηθεί, και για τον Παναθηναϊκό για κάποιο λόγο τον τιμώρησαν. Δηλαδή ο μόνος που έφαγε τιμωρία και κλεισμένον ήταν μία αγωνιστική η ΑΕΚ λόγω της ομπρέλας, που ένας φιλαθλός της πέταξε ομπρέλα στον Ντάνιελ Ποντένσε. Από εκεί και πέρα σπασμένα καρεκλάκια δεν είδαμε να είναι και κλεισμένον, έτσι που αυτό τιμωρείται κανονικά, το βλέπαμε στο Βόλο κτλ. Και είδαμε τον Παναθηναϊκό για πυρσούς, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω για πυρσούς να έμειναν σε αυτό το ιστορικό ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ιστορικό, καθώς είναι το τελευταίο για τον Παναθηναϊκό μέσα στην Λεωφόρο, μέσα στο σπίτι του, να είναι και κλεισμένον. Εντάξει, τώρα αυτό είναι, τι να πούμε. Σίγουρα πάντως δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή ή θα είναι ίσοι όροι για όλους ή αλλιώς δεν τα βάζουμε. Αυτό είναι στην δική μου την λογική. Από εκεί και πέρα, ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για να βρει για να μπει στη δεύτερη θέση και να ελπίζει ότι ο Ολυμπιακός θα χάνει την ίδια στιγμή από την Ένωση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση και παίρνει το εισιτήριο για το Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός θα βγει τρίτος. Κάτι που σημαίνει μετά ότι θα είναι παταγώδη αποτυχία για τον Ολυμπιακό αυτό, να βγει και τρίτος και να χάσει και τα έσοδα από τους προκριματικούς του UEFA Champions League. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος, είναι πλέον στην τέταρτη θέση, είναι με το χειρότερο ευρωπαϊκό εισιτήριο στα χέρια, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Παναθηναϊκού πρέπει να κάνει 3-3 στην League Phase του Conference, αλλιώς άμα αποκλειστεί από κάτι φεύγει από την Ευρώπη. Θα είναι δύσκολο και για τον Παναθηναϊκό θα είναι ένα μεγάλο καλοκαίρι, καθώς από όσο άλλα δείχνουν και άμα δεν έχουμε κάποια τρομερή έκπληξη, ο Παναθηναϊκός θα ψάχνει για προπονητή το καλοκαίρι, καθώς ο Μπενίτεθ από όσο άλλα δείχνουν θα αποχωρήσει, και είναι και λογικό, δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα, με ακριβές μεταγραφές. Μεταγραφές οι οποίες δεν βγήκαν για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή μέχρι στιγμής δεν του βγήκε ο Αντίνο. Μέχρι στιγμής έχει μόνιμα τραυματία το Σισοκό. Έχει πολύ πράγμα το οποίο δεν βγήκε. Δεν βγήκαν σχεδόν τίποτα για τον Παναθηναϊκό φέτος, και νομίζω το είδαμε σε όλη τη χρονιά, που σε όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε τον Λεβαδιακό επί της ουσίας και τον πέρασε 5-6 αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περίοδου, για να μπει αυτός τέταρτος, και την ίδια στιγμή ο Λεβαδιακός να παραχωρηθεί στην πέμπτη θέση. Πήρε το χειρότερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πρέπει να τρέξει όλα τα καλοκαιρινά του, μεταγραφές, για τον προπονητή, για τις προσαφαιρέσεις, όλα πρέπει να τα τρέξουν πολύ, πολύ γρήγορα. Και πραγματικά εδώ συμπάσχουμε τον φίλο του Γιώργου που λέει αυτούς με τους λοιπάς του χρόνου θα παίζουν στο Βοτανικό, θα βρουν το δρόμο τους, και αυτοί εμείς τι κάνουμε. Ναι, εμείς είμαστε ακόμα στο ψάξιμο αναγκαστικά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και δεν μπορούμε να στοχεύουμε και πιο ψηλά από ό,τι όλα δείχνουν. Αλλά πραγματικά διαφωνώ λίγο βασικά σε αυτό, γιατί είναι και λίγο να τους λυπάς. 15 χρόνια χωρίς τίποτα είναι. Χωρίς πρωτάθλημα. Μια ομάδα που έχει συνηθίσει γενικά στο να σηκώνει κούπες. Έχει συνηθίσει στο να κάνει ευρωπαϊκές πορείες. Οπότε ναι, εντάξει, δεν μπορείς τώρα να τους συγκρίνεις φυσικά με εμάς. Αλλά και εμείς, όπως και αυτοί που είπα πριν λίγο, και αυτοί πρέπει να τρέξουν τα καλοκαιρινά τους, έτσι να τα τρέξουν και εμείς. Απλά εμείς έχουμε και το παραπάνω στο μυαλό μας που είναι το ιδιοκτησιακό. Έτσι, δηλαδή και για τους δύο. Θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι φωτιά πραγματικά. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός
όπως είπε εδώ και ο φίλος Γιώργος, θα μπει στο Βοτανικό το 2027, τον Μάιο του 27. Άρα θα πρέπει να χτίσει καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός, καθώς ειδικά στην πρώτη του σεζόν του 27-28 μέσα στο Βοτανικό να είναι μαζί με μια πολύ καλή εμφάνιση αγωνιστική στο μαραθώνιο αυτό που ονομάζει το πρωτάθλημα, γιατί είναι μαραθώνιος, δεν είναι μόνο τα ντέρμπι Ιωνίων που μπορεί να σκέφτονται απέναντι στον Ολυμπιακό, δεν είναι μόνο τα ντέρμπι Αθηνών με την ΑΕΚ και δεν είναι μόνο τα ντέρμπι της με εμάς, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή είναι λίγο όλα. Από εκεί και πέρα, να επιθυμίσουμε μία την βαθμολογία όσον αφορά το 1-4. Πρώτη βρίσκεται η ΑΕΚ με 71, πλέον πρωταθλήτρια. Εδώ που υπάρχει το ενδιαφέρον είναι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 65 τέρματα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με 63, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με 51 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι, καθώς δεν έχει χάσει φέτος από τον Ολυμπιακό. Οπότε, για να μείνει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση, θέλει μόνο νίκη ή θα εύχεται μετά σε ήττα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, έτσι ώστε να κάτσει αυτός στη δεύτερη θέση, που δίνει ένα πολύ καλό εισιτήριο, έτσι, του να βγει στο Champions League, στον δεύτερο προκριματικό, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Άρα κατά πάσα πιθανότητα σου δίνει, και άμα δεν κάνεις τραγικά λάθη μέσα στο καλοκαίρι και αποκλειστείς και στους τρισερί, σου δίνει και ευρωπαϊκό εισιτήριο για League Phase.

0: Νομίζω αυτά όσον αφορά το τη στοίχημα Super League. Είπαμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Σήμερα προτελευταία αγωνιστική για τα play-out. Αύριο τελευταία αγωνιστική και για τα play-off του 1-4, αλλά και για τα play-off του 5-8. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός του κυπέλλου FA, που το είπαμε πριν λίγο, το είχαμε μια μικρή συζήτηση εδώ με τον φίλο τον Γιώργο. Τελικός στο Wembley στις 5 η ώρα, Chelsea και Manchester City. Χωρίς αμφισβήτηση το φαβορί είναι η Manchester City, έτσι, σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί. Έχουν βγει εντεκάδες για την Manchester City. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Τράλοφτ, νομίζω δεύτερη εμφάνιση, ναι, τρίτη εμφάνισή του είναι. Είναι γενικά ο τερματοφύλακας για τη Manchester City, ο οποίος αγωνίζεται στο FA. Δεξιά είναι ο Νούνιες, αριστερά είναι ο Ρέιλι. Στα δύο αμυντικά χαφ ο Κουσάνοφ μαζί με τον Γκέχι. Μπροστά τους σε θέση 6 βρίσκεται ο Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος περισσότερο θα είναι 8, μαζί με τον Ρόντρι. Σε μενιό δεξιά Ντοκού, αριστερά και ο Χάλαντ ο μοναδικός προθυμένος, ενώ από πίσω του θα βρίσκεται ο Μαρμούς. Κανονική εντεκάδα, αν εξαιρέσουμε τον τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι βασικοί και αντικατάστατοι, συγγνώμη, για τον Pep Guardiola. Ενώ από την άλλη πλευρά για την Τζέλση ο Σάντζες είναι κάτω τα δοκάρια, ο Χάτο δεξιά, ο Γκούστο αριστερά, ο Φουφανά με τον Κόλουιλ, δύο κεντρικοί αμυντικοί, τα δύο εξάρια ο Ρις Τζέιμς μαζί με τον Καϊσέντο, δεξιά ο Πάλμερ, αριστερά ο Κουκουρέγια, ενώ ο Έντζο Φερνάντες είναι πίσω από το μοναδικό προθυμένο, τον Ζωάο Πέντρο. Και αυτός 4-2-3-1. Και από την πλευρά της Chelsea ίδιοι σχηματισμοί για τις δύο πλευρές. Η Chelsea, η οποία βρίσκεται σε κακό φεγγάρι, η αλήθεια είναι, τελευταία της νίκη στο πρωτάθλημα, έχει να βρει νίκη μετά από το 1-4 από την Aston Villa, το οποίο αυτό το παιχνίδι έγινε 4 Μαρτίου και τώρα έχουμε 16 Μαΐου. Να καταλάβετε λίγο τη χρονική διαφορά που υπάρχει εδώ. Βέβαια στο κύπελο είχε την νίκη με την Leeds 1-0, το 7-0 επί της Porto Vale, ομάδα τρίτης εθνικής, και την ομάδα το 2-4 στην παράταση επί της Wrexham. Αυτές είναι οι προκριματικοί που πέρασε, η τελευταία προκριματική που πέρασε μέχρι να φτάσει στο τελικό της Αγγλίας. Η Manchester City, η οποία βρίσκεται δεύτερη, όπως θα πούμε και στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, θα αναφερθούμε λίγο για Premier League, καθώς και εκεί συμβαίνουν πολλά πραγματάκια και είναι από τα πρωταθλήματα τα οποία δεν έχουν κλειδωθεί ακόμα. Κυνηγάει, περιμένει στραβοπάτημα και δεν είναι προφανώς και στο χέρι της το ποιος θα το, άμα το σηκώσει αυτήν μέχρι το φινάλε. Τώρα εδώ νομίζω ότι, εντάξει, ξεκάθαρο φαβορί βρίσκεται η Manchester City. Η ομάδα του Pep Guardiola γενικά δεν αφήνει από τα χέρια τους τους τίτλους. Τους πιάνει, τους κρατάει και συνήθως τους παίρνει. Φέτος η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε λίγο στραβά, το εκμεταλλεύτηκε φοβερά η Arsenal, να πούμε και το στραβό το δίκιο. Μετά η Arsenal έκανε τα δικά της τα πράγματα. Η Arsenal φυσικά και έχανε βαθμούς, ειδικά σε ένα πολύ κακό διάστημα εκεί μέσα στον Φεβρουάριο περίπου, έχασε όλη τη διαφορά. Η City πριν δύο αγωνιστικές βρέθηκε για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο στην κορυφή του πρωταθλήματος και μετά στραβοπάτησε επί της Everton σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι 3-3 και η Arsenal, συγγνώμη, επέστρεψε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Αυτά βέβαια τα αφήνουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, που έχουμε να πούμε και για Premier League, έχουμε να πούμε και για La Liga, να πούμε λίγο, να μιλήσουμε και για τα αποδυτήρια της Real. Η είδηση της τελευταίας στιγμής που βγήκε πριν λίγες ώρες, συγγνώμη, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι φεύγει στο τέλος της χρονιάς από την Μπαρσελόνα. Αυτό που σημαίνει ότι η Μπάρτσα αναγκαστικά θα κυνηγήσει μερικούς στόχους που έχει για τους επιθετικούς. Έχουμε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι δεν θα μας φτάσουν όλα, θα πρέπει να το τρέξουμε. Από και πέρα, εγώ για τους λάτρες της στατιστικής θα δώσω ότι της στοιχηματικής βασικά. Θα δώσω ότι θα κερδίσει η City με 1-2 χαλαρά και θα πάει να κυνηγήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, γιατί καθώς μόνο αυτό έχει μείνει για την Manchester City, μόνο το πρωτάθλημα, καθώς αποκλείστηκε από τη Real Madrid στο Champions League. Θα μείνει μετά το κύπελο FA και μετά από αυτό μένει μόνο το πρωτάθλημα, που και εκεί μπαίνουμε στις τελικές ευθείες. 5 η ώρα πήγε και επίσημα πήγε 5 η ώρα. Πάμε για το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7, καθώς την τρίτη ώρα, όπως είπα και πριν λίγο, έχουμε να αναλύσουμε ακόμα και να συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Οπότε μην συντονισμένοι εδώ, Yellow Radio 101,7, σε πολύ λίγο μαζί σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info κάθετο όρο.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
10: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αργύρι, μην τρέχεις!
13: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Lease Access.
11: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα,
11: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
15: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
16: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7 για την τελευταία ώρα της εκπομπής, εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς και πάμε σιγά σιγά. Αφού πιάσαμε και οριακά ξεζουμίσαμε όλη την Super League και όλη την επικαιρότητα που έχει, πάμε στην Premier League, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου αυτή τη στιγμή και, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Να πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε, λόγω FA Cup, δεν έχουμε αναμετρήσεις. Είχαμε χθες, βέβαια, χθες έγινε η αρχή με το Aston Villa Liverpool. Ακόμα μία πολύ κακή εμφάνιση για τη Liverpool, η οποία ιτήθηκε με 4-2 από την Aston Villa, η οποία μετά τη χθεσινή της νίκη παίρνει και επίσημα πλέον βαθμολογικά εισιτήριο για το UEFA Champions League. Η Liverpool ακόμα το κυνηγάει, δεν το έχει εξασφαλίσει για του χρόνου. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το να μην μπει, αλλά είναι πιθανότητα το να μην μπει, ειδικά αυτή η Liverpool, η οποία φέτος έσπασε ρεκόρ σε ήττες. Έκανε μέσα σε όλη τη χρονιά 20 ήττες. Και παρόλα αυτά ο Arne Slot παραμένει ο προπονητής και για την επόμενη χρονιά για την Liverpool. Μία απόφαση από την διοίκηση της Liverpool, η οποία αν μη τι άλλο παρεξένεψε πολύ κόσμο, στεναχώρησε αρκετό κόσμο και ξενέρωσε και ακόμα περισσότερους, καθώς κακά τα ψέματα φέτος ειδικά από τη Liverpool δεν είδαμε τίποτα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, και μιλάω σαν άνθρωπος ο οποίος παρακολουθώ γενικά τη Liverpool. Δεν έχει καμία σχέση με την περσινή, η οποία περσινή λέγαμε ότι είναι δημιούργημα Klopp, αλλά με τις πινελιές του Arne Slot. Η φετινή Liverpool είναι κατά 95% Slot, καθώς βλέπουμε τον Γκέρκες σε αριστερό μπακ, βλέπουμε Ίσακ, βλέπουμε Βίρτς, βλέπουμε Ετικίτε, βλέπουμε Κιέσα, βλέπουμε πολλούς παίκτες. Η Λίβερπουλ δώσει πάρα πολλά λεφτά για αυτούς χωρίς κανένα αντίκρισμα. Και γενικά πλέον η Λίβερπουλ, η διοίκηση της Λίβερπουλ με τον κόσμο της, είναι και αυτή σε ένα μικρό διχασμό. Καθώς όπως θυμάστε πριν λίγο καιρό, πριν περίπου ούτε μήνα, πριν 3 εβδομάδες περίπου, οι φίλοι της Liverpool, το COP, η φανατική επιτυχίας εντός αγωγικών, φανατική, οργανωμένη εντός αγωγικών, που είναι με τις σημαίες στο πέταλο, έβγαλαν μαζικά κίτρινες κάρτες, γιατί του χρόνου ανακοίνωσε η διοίκηση της Liverpool ότι θα κρυβίνουν κι άλλο τα ίδια ακριβά εισιτήρια, κάτι που προφανώς έφερε στεναχώρια στον κόσμο της Liverpool. Για να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, η Aston Villa προηγήθηκε με 1-0 από το ημίχρονο με τον Rogers στο 42ο λεπτό συγκεκριμένα. Το 1-1 έκανε ο Virgil van Dijk, ο οποίος είναι

σκοράρει σπάνια ο Σκοτσέζος κεντρικός. Και στο 90-2 ο Van Dijk έδωσε την τελική μορφή στο 4-2, αφήνοντας τη Liverpool επί της ουσίας ακόμα πιο πίσω στην βαθμολογία. Η Liverpool ήταν στην τέταρτη θέση με την ισοβαθμία με την Aston Villa. Πλέον μετά από αυτό το τρίποντο της Aston Villa, η Liverpool πήγε στην πέμπτη θέση και στους 50, παραμένει στους 59 βαθμούς. Είπα ότι δεν κλείδωσε ακόμα τίποτα, καθώς η Aston Villa, η Bournemouth είναι στην έκτη θέση με μόλις 4 βαθμούς διαφορά και μία αγωνιστική λιγότερη. Άρα άμα κερδίσει η Bournemouth, η οποία παίζει αύριο, ναι, φτάνει στο μείον 1. Κάτι που καταλαβαίνουμε ότι μετά όλα παίζονται και κρίνονται στην τελευταία αγωνιστική, την οποία θα τη σχολιάσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε στα αυριανά τα παιχνίδια, καθώς νομίζω ότι δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Η Liverpool τώρα καλοκαίρι πρέπει να κάνει αρκετές προσταφαιρές, είναι αλήθεια. Δεν θα φτάσει, εντάξει, δεν πιστεύω να φτάσει στις 10, αλλά περιμένει να κερδίσει ακόμα πράγματα από παίκτες που δεν κέρδισε. Τύπου Virts που είπαμε και πριν. Τύπου Isaac, ο οποίος και αυτός είναι τραυματίας στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς. Από εκεί και πέρα, αύριο έχουμε αρκετές αγωνιστικές, έχουμε 6 αγωνιστικές. Στις 2.30 ώρα η Manchester United αντιμετωπίζει στο Old Trafford την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, την Nottingham Forest, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ξεκάθαρο φαβορί η United. Η United είναι στην τρίτη θέση, κλείδωσε την τρίτη θέση. Άμα κερδίσει και αυτό το παιχνίδι την κλειδώνει, καθώς μένει μετά πάει στους 6 πόντους διαφορά, με ένα παιχνίδι μόνο να απομένει. Από εκεί και πέρα, στις 5 η ώρα έχουμε το Wolves Fulham, έχουμε το Everton Sunderland, το Leeds Brighton, Bradford Crystal Palace και το Newcastle West Ham. Οι περισσότερες από αυτές είναι ομάδες του mid-table, χωρίς να κυνηγάνε επί της ουσίας κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά θα δούμε και λίγο πιο μετά την βαθμολογία. Ενώ η Arsenal αγωνίζεται τη Δευτέρα στις 6 ώρα, στις 10 η ώρα, συγγνώμη, με την Burnley. Η Arsenal, η οποία θέλει μόνο νίκες στις 2 απομείνοντες αγωνιστικές, έτσι ώστε να σηκώσει το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω κάπως να μπορεί να το φιλάρει πλέον ή να το χάσει μέσα από τα χέρια της η Arsenal, είναι η αλήθεια. Πάμε να δούμε μια και τη βαθμολογία. Εντάξει, φυσικά να πούμε ότι δεν υπάρχει για την Premier League αγωνιστική δράση για τη Manchester City και την Chelsea, καθώς παίζουν αφού παίζουν σήμερα αυτή τη στιγμή τελικό FA Cup. Ο τελικός ο οποίος ξεκίνησε πριν ένα τέταρτο και παραμένει στο 0-0. Πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία της Premier League. Πρώτη είναι η Arsenal με 79, δεύτερη City με 77, τρίτη Manchester United με 65, τέταρτη Aston Villa με 62, πέμπτη Liverpool με 59, με 56 βρίσκεται η Bournemouth στην έκτη θέση, στην 7η θέση η Brighton με 53, με 51 η Bradford στην 8η θέση, στην 9η θέση έχει φύγει πολύ χαμηλά η Chelsea. Η Chelsea, η οποία μέχρι περίπου το Φεβρουάριο βρισκόταν στις θέσεις του που οδηγούν στο Champions League. Φοβερή οπισθοχώρηση για την Chelsea. Παρ' όλα αυτά μένει μόλις 4 βαθμούς διαφορά από την 7η θέση που δίνει στήρο στο League Face του Conference League. Από εκεί πέρα στη 10η θέση με 49 είναι και η Everton, στο 48 είναι η Sunderland μαζί με την Fulham στην 11η και 12η θέση αντίστοιχα, στη 13η η Newcastle, στη 14η και 15η η Leeds με την Crystal Palace, στην 16η θέση η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη με 42, 38 η Tottenham που είναι στην 17η θέση και ακόμα παλεύει για την σωτηρία της. Ενώ αυτή τη στιγμή οι ομάδες που βρίσκονται στον υποβασμό είναι η West Ham με 36, η Burnley με 21, η οποία έχει χαιρετήσει εδώ και καιρό την Premier League, και

Πάμε να δούμε λίγο τις δύο αγωνιστικές που έχουν απομείνει και για την Arsenal αλλά και για τη Manchester City, καθώς είναι οι μόνες δύο πλέον που κυνηγούν το πρωτάθλημα. Η Arsenal, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, αύριο μεθαύριο βασικά τη Δευτέρα, αντιμετωπίζει την Burnley στις 10 η ώρα, ενώ την επόμενη Κυριακή παίζει με την Crystal Palace στο γήπεδο της Palace. Η Arsenal θέλει να κάνει 2-2, να πάρει 6 πόντους, έτσι ώστε να είναι η πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά το 2004 και μετά το αίτητο εκείνο που είχαν κάνει η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ τότε. Ένας από τους καλύτερους προπονητές, για πολλούς ο καλύτερος προπονητής. Ενώ την ίδια στιγμή η Manchester City έχει το παιχνίδι με την Bournemouth την Τετάρτη εκτός έδρας μέσα στο γήπεδο της Bournemouth, ενώ την Κυριακή παίζει με την Aston Villa, η Aston Villa η οποία προέρχεται μετά από τη μεγάλη νίκη επί της Liverpool που είπαμε πριν λίγο με 4-2. Η Manchester City μέχρι τότε θέλει να ελπίζει να κάνει αυτή βασικά πρώτα 2-2, να πάρει τους 6 πόντους και μετά να ελπίζει σε κάποιο στραβοπάτημα από την Arsenal, είτε με την Burnley στο Emirates, είτε την τελευταία αγωνιστική με την Crystal Palace. Άρα εγώ πιστεύω ότι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική θα έχει ενδιαφέρον η Premier League. Βέβαια δεν μπορώ να βρω κάποιον λόγο να το χάσει η Arsenal. Πραγματικά ήμασταν εδώ πέρα σαν εκπομπή και οι δύο από τους τρεις λέγαμε ότι κάπως θα το χάσει. Δηλαδή ήμουν εγώ και ο Δημήτρης που λέγαμε ότι θα το χάσει το πρωτάθλημα, δεν γίνεται. Και ο Παναγιώτης έλεγε ότι δεν γίνεται να το χάσει. Εν τέλει είχε δίκιο. Δεν μπορεί να το χάσει. Τώρα που δεν είναι και εδώ μπορώ να το παραδεχτώ ότι έχει δίκιο. Είχε δίκιο. Πραγματικά και θα δούμε. Η Arsenal η οποία εκμεταλλεύτηκε φοβερά, έτσι, φοβερά την ήττα, την κακή εικόνα βασικά της Liverpool όλη τη χρονιά, το κακό ξεκίνημα της Manchester City και φυσικά ότι από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλη ομάδα τα τελευταία χρόνια που μπορεί κάπως να ενοχλήσει αυτούς τους τρεις. Είναι αυτοί οι τρεις και από εκεί και κάτω το χάος. Φέτος η Manchester United ήταν πολύ δυνατή, η οποία ξεκίνησε με Αμορίμ, έγινε αλλαγή με τον Κάρικ μετά. Ο Κάρικ ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του και για του χρόνου με την Manchester United. Προφανώς καθώς η αλήθεια είναι ότι εκεί στο Manchester για την κόκκινη πλευρά είχαν να δουν πολύ καιρό τέτοιο ποδόσφαιρο και φυσικά είχαν πολύ καιρό να δουν την ομάδα, πολλά χρόνια να δουν την ομάδα τους τόσο ψηλά στην τρίτη θέση. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τη χάσει. Δεν νομίζω κάποιος να μπορεί να τη χάσει. Ενώ στα κάτω διαζώματα, δηλαδή περισσότερο Tottenham και West Ham, αυτές οι δύο είναι αυτή τη στιγμή που φλερτάρουν με τον υποβιβασμό. Με την Tottenham να έχει παιχνίδι την Τετάρτη με την Chelsea, το αναβληθέν αυτού του Σαββατοκύριακου λόγου FA Cup, και την Κυριακή με την Everton. Δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια για την Tottenham. Ενώ την ίδια στιγμή η West Ham θα αγωνίζεται αύριο, όπως είπαμε, με την Newcastle και τελευταία αγωνιστική και αυτήν απέναντι στη Leeds εντός έδρας. Το τελευταίο αγωνιστική εντός έδρας με τη Leeds μου ακούγεται λίγο πιο βατό από ό,τι μου ακούγεται το πρόγραμμα της Tottenham. Τα δύο τελευταία παιχνίδια δεν ξέρω, θέλω λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ποια ομάδα πιστεύετε μέχρι το τέλος ότι θα υποβαστεί, η Tottenham ή η West Ham? Να υπενθυμίσουμε ότι οι άλλες δύο ομάδες έχουν εδώ και καιρό χαιρετήσει την Premier League. Οπότε πλέον η τρίτη θέση παίζεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Η τρίτη θέση για τον υποβασμό. Υπενθυμίζουμε ότι και οι τρεις πέφτουν αυτόματα στην Championship. Δεν έχει εκεί το playoff που έχουν κάποια άλλα πρωταθλήματα. Ο φίλος ο Γιώργος μου δίνει φοβερή πάσα και λέει ότι η Σκωτία κρίθηκε σήμερα με την νίκη της Celtic κόρτα στην Hearts. Εκεί ήθελα να πάω, φίλε Γιώργο, πραγματικά. Η Hearts η οποία είχε και λίγο το ελληνικό ενδιαφέρον με τον Κιζηρίδη, το αριστερό back, το βασικό αριστερό back της Hearts, ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν πρώτη, τελείωσε την κανονική διάρκεια πρώτη. Στη Σκωτία να υπενθυμίσουμε ότι έχει τα play-off όπως τα είχε πριν 3 χρόνια, 2 χρόνια η Ελλάδα, δηλαδή 1-6 ήταν το play-off και οι υπόλοιπες θέσεις ήταν για τα play-out.
Η Hearts βρισκόταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια. Η Hearts πήγε να σπάσει κάτι ιστορικό μετά από 40 χρόνια, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, μετά από 40 χρόνια πήγε να σπάσει το δίπολο Celtic Rangers. Πιστεύαμε, νομίζω όλοι, και θέλαμε πιστεύω όλοι, να το σπάσει η Hearts, και κάτι τέτοιο δεν έγινε, καθώς σήμερα έπαιζε η πρώτη Hearts, η οποία είχε 80 βαθμούς, με την Celtic που είχε 79. Η Hearts ήθελε είτε νίκη είτε ισοπαλία για να πάρει το πρωτάθλημα και να κάνει κάτι ιστορικό που τελευταία φορά το έκανε η Aberdeen με τον Sir Alex Ferguson. Από τότε έχει να δει η Σκωτία κάποιον άλλον πρωταθλητή πέραν της Celtic και της Rangers. Από εκεί και πέρα, στο σημερινό το παιχνίδι, η Celtic προηγήθηκε, η Hearts προηγήθηκε στο 43ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ισοφαρίζει η Celtic με 1-1, πηγαίνει στα αποδυτήρια δηλαδή με 1-1, το οποίο 1-1, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, έδινε τον τίτλο στην Hearts. Να πούμε φυσικά ότι η Celtic έπαιζε εντός έδρας, έτσι, για την τελευταία αγωνιστική. Και από εκεί και πέρα, στο 87, ο Μαέντα έκανε το 2-1 και στο 90-8 ο Σμαντ έκανε το 3-1 για τη Celtic και έβαλε τίτλους τέλους σε αυτό το φοβερό πρωτάθλημα που η Hearts το έκανε να δείχνει φοβερό πρωτάθλημα. Η Σκωτία, η οποία θέλει, πιστεύω έχει ανάγκη δυνάμεις πέραν το Celtic και Rangers, καθώς τα τελευταία χρόνια είναι οι μοναδικοί δύο οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι πιο μεγάλο, να διχτούν εντός εισαγωγικών και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Χάρη με αυτό που έκανε φέτος, νομίζω αξίζει το χειροκρότημά μας και είναι και σε μέν και πικρία στο τέλος, γιατί πραγματικά στο 87 έφαγε στο 2, δέχτηκε στο δεύτερο γκολ, κάτι που σήμαινε ότι έχασες το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα, πάμε λίγο στα στατιστικά του αγώνα. Η Celtic, εντάξει, προφανώς ήταν καλύτερη, 67% κατοχή μπάλας, 14 σούτ, 12 η Hearts, 5 στο στόχο για τη Celtic, 2 για την Hearts, 5 τελικές στην εστία για τη Celtic, 3 τέρματα, φοβερή αποδοτικότητα για την Celtic, ενώ τα αναμενόμενα goal, τα expected goals ήταν 2.81 για τη Celtic και μόλις 0.96 για τη Hearts. Εν μέρη αποδόθηκε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, αλλά νομίζω ότι όλοι θέλαμε να δούμε τη Hearts πρωταθλήτρια Σκωτίας. Από εκεί και πέρα όμως, η Hearts παίρνει εισιτήριο για το UEFA Champions League της επόμενης σεζόν. Όχι στο League Phase, στα προκριματικά. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τους δούμε του χρόνου σε κάποια League Phase. Μπορεί να μην είναι το Champions League, μπορεί να είναι του Europa League ή του Conference League, όπως και να έχει. Μόνο χειροκρότημα αυτό μένει για την Hearts. Φίλος Γιώργος λέει ότι εγώ πιστεύω ότι η West Ham θα πέσει, αν και θα ήθελα η Tottenham, γιατί δεν εξηγήθηκε καλά στο Postecoglou. Συμφωνώ στο 100%. Όντως η Tottenham δεν εξηγήθηκε καθόλου καλά στο Postecoglou, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι η Tottenham σήκωσε η Europa League με τον Postecoglou. Έτσι. Σήκωσε Europa League, πάλι ήταν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, δεν αντιλέγω, αλλά με ευρωπαϊκό τίτλο. Κάτι που σημαίνει ότι φέτος η Tottenham έπαιξε μέχρι νομίζω και τη φάση των 16 στο φετινό UEFA Champions League. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι η West Ham θα πέσει. Βέβαια το πρόγραμμα της West Ham, ειδικά η τελευταία αγωνιστική, είναι λίγο πιο βατή, μπορούμε να πούμε, με τη Leeds. Μπορεί δηλαδή να πάρει κανένα τρίποντο και να τρέχει μετά η Tottenham, αλλά τώρα η Tottenham παίζει με την Chelsea, μια Chelsea που ανάλογα το τι θα γίνει στο σημερινό τελικό θα δούμε και με ποια κριτήρια θα πάει. Καθώς είναι πολύ πιθανό, άμα χάσει και από τον τίτλο αυτόν και συνεχίσει αυτό το κακό σερί που τρέχει η Chelsea, μετά μιλάμε για μάχη τυφλού με μονόφθαλμου,
Πραγματικά, αυτό είναι. Και αυτό όσον αφορά και την Premier League, όσον αφορά και την και το Celtic Hearts. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και γυρνάμε με La Liga και Serie A.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά στη La Liga. Αφού ξεκινήσουμε πρώτα από το φίλο του Απόστολο που στέλνει Άρης ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη. Καλησπέρα φίλε Απόστολε. Πάμε σιγά σιγά στη La Liga. Η La Liga μπαίνει στην προτελευταία αγωνιστική της και αυτήν. Με το πρωτάθλημα γνωρίζουμε ήδη ότι το έχει πάρει η Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη επί της Ρεάλ την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια της La Liga θα γίνουν αύριο Κυριακή στις 8 η ώρα. Εκτός από τον Μπαρτσελόνα Μπέτις, αφού δεν υπάρχει και κάποιο κίνητρο νομίζω και για τις δύο ομάδες. Ναι, η Μπέτις είναι στην πέμπτη θέση, εύκολα. Και η Μπαρτσελόνα έχει πάρει και τον τίτλο. Άρα δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για αυτούς τους δύο. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια γίνονται 8 η ώρα. Ποια είναι όλα τα άλλα τα παιχνίδια? Αθλητικό Μπιλμπάο Θέλτα, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα, Έλτσε Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα, Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια, Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα Μπέτις. Δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα για αυτές τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, καθώς μέχρι στιγμής η Real Sociedad έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο επειδή πήρε το κύπελο Ισπανίας στον τελικό κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Χετάφε έχει 2 βαθμούς, οι οποίοι είναι 7η, 2 βαθμούς διαφορά από την 6η Θέλτα. Μπορεί μόνο εκεί λίγο να χαλάσει και να... Αλλά το ευρωπαϊκό εισιτήριο παραμένει ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη Χετάφε. Θα πάρουν. Ξέρουμε ποιοι θα βγουν την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη. Ξέρουμε ποιοι θα βγουν την επόμενη χρονιά στο Champions League συγκεκριμένα. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις είναι αυτοί που πήραν τις 5 πρώτες θέσεις και τα 5 εισιτήρια του UEFA Champions League. Η Θέλτα βγαίνει στην 6η θέση, άρα παίρνει είτε η Θέλτα βασικά είτε η Χετάφε πάρουν εισιτήριο στην στο επόμενο Europa League. Η άλλη θα πάρει για το Conference. Ενώ και η Real Sociedad, λόγω του κυπέλου που είπαμε και λίγο πιο πριν, έχει και αυτή εισιτήριο στη League Phase του Europa League. Στα κάτω διαζώματα της La Liga, εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Οβιέδο είναι η μόνη που έχει χαιρετήσει αυτή τη στιγμή, η οποία βρίσκεται στην 20η θέση με 29 πόντους. Από εκεί πέρα, Λεβάντε, Μαγιόρκα και Έλτσε, αυτές οι τρεις ομάδες βρίσκονται στους 39, 19η, 18η και 17η αντίστοιχα. Στους 40 βρίσκεται ένα βαθμό μόλις πάνω η Αλαβές με τη Χιρόνα και 3 βαθμούς διαφορά έχει η Εσπανιόλ και ο Σασούνα. Η 13η θέση μέχρι και την 19η έχει μόλις 3 πόντους διαφορά. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ένα τρίποντο είναι και με τις ισοβαθμίες μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω. Βέβαια να πούμε ότι όσον αφορά στα πάνω διαζώματα, πάλι να ξανεπιστρέψουμε, Villarreal έχει κάνει φοβερή χρονιά φέτος. Έχει μπει σφήνα ανάμεσα στις τρεις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε την Μπαρσελόνα που είναι πρώτη με 91 και τη Ρεάλ που είναι δεύτερη πίσω με 80, τρίτη είναι η Βαλένθια με 69, τέταρτη είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης με 66. Μιλάμε για φοβερή μπάζα, μπήκε φοβερά μέσα η Villarreal, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε κιόλας ότι του χρόνου μια Villarreal φέτος όμως που στο UEFA Champions League δεν τα πήγε καλά, δεν είχε και την καλύτερη δυνατή παράδοση, καθώς δεν ήταν ούτε κοντά στο να μπει στις 24 ομάδες οι οποίες μπαίνουν στην επόμενη φάση του UEFA Champions League, ήταν πολύ μακριά ίσα ίσα. Αλλά στο πρωτάθλημα είχε μια σταθερή, καλή πορεία και γι' αυτό κιόλας δικαιολογούνται οι 69 βαθμοί που έχει καταφέρει και έχει πάρει. Από εκεί πέρα, η χρονιά της Μπαρτσελόνα ήταν φοβερή. Αποκλείστηκε από στο UEFA Champions League από την Ατλέτικο Μαδρίτης, εκεί που όλοι
και με παράπονα βασικά, αρκετά παράπονα η Μπαρσελόνα για αυτό το κομμάτι, για, τον, για εκείνον τον προημιτελικό. Από εκεί και πέρα, μετράει μόλις μία ήττα αυτή που έκανε τώρα τελευταία αγωνιστική, η οποία ήταν και αδιάφορη επί της Αλαβές, με ένα 0, με τους γηπεδούχους να βάζουν το μοναδικό τέρμα του παιχνιδιού στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Από εκεί και πέρα έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Hansi Flick ήταν φοβερός, τα άκρα της Μπαρσελόνα ήταν φοβερά, Ραφίνια και Γιαμάλ. Χωρίς αυτούς η Μπαρσελόνα δεν θα τα πετύχει όλα αυτά. Και φυσικά Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος μέσα τώρα που κάναμε εκπομπή βγήκε και το νέο ότι θα αποχωρήσει στο τέλος σεζόν από την Μπαρσελόνα. Τώρα που θα είναι ο επόμενος σταθμός του, μπορεί πραγματικά να είναι οπουδήποτε. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ποιος δεν ζητάει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην ομάδα του, ενώ ο ίδιος κιόλας είχε δηλώσει ότι δεν έχει θέμα να πάει σε κάποια χαμηλότερη εντός αγωγικών ομάδα. Το έκανε γνωστό μέσα από τα social media του ο Πολωνός φόρο, ο οποίος απασχόλησε θετικά πάρα πολλές φορές το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είτε ήταν στην Dortmund, είτε ήταν στην Bayern, είτε ήταν στην Μπαρσελόνα, και όπου και να πάει τώρα αυτή τη στιγμή, έστω και σε αυτή την ηλικία που έχει φτάσει, θα απασχολεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα έχει μείνει μόλις μία αγωνιστική ακόμα για την La Liga, μετά και από την αυριανή. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, στις 23 συγκεκριμένα, δηλαδή την επόμενη Κυριακή, όλα τα παιχνίδια στις 10 η ώρα. Και ξαναλέμε, χωρίς να υπάρχει επιτυχία για τα πάνω διαζώματα, μεγάλη ανησυχία. Ο καθένας έχει πάρει το εισιτήριό του στο ευρωπαϊκό. Μόνο λίγο είχε τάφε με τη Θέλτα, λίγο παλεύουν και παραμένουν στο κόλπο και για, για το εισιτήριο του Europa League. Αυτό είναι μόνο. Αυτό είναι το μόνο που παλεύεται αυτή την στιγμή. Ενώ έχουμε και τις θέσεις του υποβάσμου που παλεύουν πάρα πολλές ομάδες. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια καλύτερη ματιά. Θα έχει ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Θα έχει ξεκαθαρίσει γενικά σε πολλά πράγματα το τοπίο την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα έχουμε τόσο ερωτηματικά, ακόμα και για τη Super League που λέγαμε πριν. Θα είμαστε καλυμμένοι. Βέβαια, μέχρι την επόμενη εβδομάδα έχουμε ακόμα. Οπότε ας δούμε αυτής της εβδομάδας. Τώρα βαθμολογία, να πούμε μόνο τις ομάδες αυτή τη στιγμή που έχουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι η Μπαρσελόνα πρώτη με 91, δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης με 80, τρίτη Βιγιαρεάλ που είπαμε και πριν με 69, τέταρτη η Ατλέτικο Μαδρίτης με 66, στην πέμπτη θέση η Μπέτις με 57, στην έκτη η Θέλτα με 50, με 48 η Χετάφε και η Ρεάλ Σοσιεδάδ με 45 βαθμούς στην 8η θέση. Πρώτο σκόρερ φυσικά Κίλιαν Εμπαπέ, 24 τέρματα, τι να πεις για τον Γάλλο, ενώ ο Μουρίκη βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 22 τέρματα. Ο επιθετικός, ο Κοσοβάρος της Μαγιόρκα, η Μαγιόρκα η οποία όλοι και όλοι σε 36 αγωνιστικές έχει πετύχει 44 τέρματα και ο Μουρίκη έχει βάλει τα 22. Φοβερό, ξεκάθαρα ο μόνος λόγος που η Μαγιόρκα κρατιέται τόσο ψηλά. Τόσο ψηλά, που δεν είναι πιο κάτω στη βαθμολογία, δηλαδή δεν είναι στην 20η θέση μαζί με την Οβιέδο. Ο μόνος λόγος. Από εκεί και πέρα, πάμε λίγο να πιάσουμε λίγο τα αποδυτήρια της Ρεάλ που πιάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε και συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της Ρεάλ, από τον Φιωρεντίνο Πέρεθ, καθώς το κλίμα στη Ρεάλ είναι λίγο περίεργο, κακά τα ψέματα. Να υπενθυμίσουμε το περιστατικό για όποιους τυχόν δεν το θυμάται, ότι έπαιξαν ξύλο ο Ρούντιγκερ με... όχι ο Ρούντιγκερ, συγγνώμη, ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί. Ο Γάλλος έστειλε στο νοσοκομείο τον Βαλβέρδε με διάσηση. Κάποιος εκεί μέσα είναι τώρα και
τα λέει όλα αυτά στους δημοσιογράφους και οι δημοσιογράφοι το βγάζουν προς τα έξω, άρα γι' αυτό περισσότερο βγήκε και ο Φιωρεντίνο Πέρεθ. Μεταξύ άλλων δήλωσε κιόλας ότι η Μπαρσελόνα έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα με τη διαιτησία. Δηλαδή είπε ότι ο ίδιος έχει πόσες Champions League και έχει ελάχιστες, μόλις 7 λαλίγκες. 7 λαλίγκες, 7 λαλίγκα. Τώρα δηλώσεις οι οποίες προφανώς πίκαραν και την απέναντι πλευρά. Είχαμε απαντήσει και από τον πρόεδρο της Μπαρσελόνας, από τον Λαπόρτα. Μέχρι εκεί δεν τράβηξε άλλο. Τώρα και οι δύο ομάδες πάνε για την επόμενη σεζόν για το Champions League, που προφανώς είναι ο στόχος της Champions League σε μια ομάδα που έχει 15 και άλλη που έχει 5. Εντάξει, μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Άλλο πια το κάνεις δύο τεράστια ονόματα, δύο γίγαντες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και φυσικά την επόμενη χρονιά θα προσπαθήσει η Real να πάρει τον πρώτο της τίτλο μετά από 2 χρόνια. Το να μένει η Real Madrid χωρίς τίτλο για 2 χρόνια παραπάει. Είναι αρκετό, η αλήθεια είναι.

Ο τελικός του FA Cup παραμένει 0-0 στο 43 με την Manchester City επιτυχώς να είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. 59% κατοχή μπάλας, 5 σουτ για την City, 2 για την Chelsea, χωρίς καμία από τις δύο να είναι για την εστία, ενώ για την Manchester City ήταν η μία. 0.36 expected goals από τη μία, 0.12 από την άλλη. Ένας, εντάξει, όχι και τόσο, με όχι τόσες φάσεις, τελικός, αν όπως και να έχει παραμένει τελικός Αγγλίας. Άρα πέφτουν όλα τα μάτια εκεί πέρα και πάμε στην Bundesliga, η οποία Bundesliga είναι το πρώτο πρωτάθλημα το οποίο τελειώνει αυτή την εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 αναμετρήσεις, δηλαδή και τις 18 ομάδες να αγωνίζονται. Ξεκίνησαν όλοι στις 4.30. Είναι όλα τα παιχνίδια τώρα στο δεύτερο ημίχρονο και πάμε λίγο να τα πιάσουμε ένα-ένα. Φυσικά, αγαπημένη Γερμανία, σε όλα υπάρχουν γκολ και πάνω από ένα. Εκτός βασικά από ένα που βλέπω, ένα 0-0. Ξεκινάμε. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουγκάρδη 0-2 στο 47. Στο 57, Βρέντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0 στο 58. Μπάγερν Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-0. Μπάγερν Μονάχου Κολονία 3-1. Εύκολα η Bayern με όλους τους βασικούς του παίκτες, με δύο τέρματα του Χάρι Κέιν και ένα του Μπίσκοφ, το αριστερό μπακ, ο οποίος είναι 20 χρονών, πετυχαίνει το πρώτο τέρμα, το δεύτερο τέρμα με τη φανέλα της Bayern. Από και πέρα, Ουνιόν Βερολίνου Άουσμπουργκ 3-0, Σαν Πάουλι Βολσμπουργκ 1-1, Φράιμπουργκ Λιψία 3-1 και Χάιντεχάιμ Μάιντς 0-2. Αυτά είναι τα σκορ μέχρι στιγμής, με τα παιχνίδια όλα να είναι στο 48 και 58, εκεί μέσα περίπου είναι όλα. Άρχισε μάλλον να ξεκινήσει λίγο το Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο Στουγκάρδη. Πάμε να δούμε το πώς έχει αυτή τη στιγμή η βαθμολογία, με την Bayern Μονάχου να είναι στην πρώτη θέση με 89 βαθμούς, την Borussia Dortmund δεύτερη με 71, τρίτη Λιψία η οποία χάνει 3-1 αυτή τη στιγμή από την Freiburg, παραμένει όμως στην τρίτη θέση με 65, τέταρτη θέση η Stuttgart με 64, στην πέμπτη θέση η Hoffenheim με 61, στην έκτη θέση η Bayern Leverkusen με 59, στην 7η η Freiburg με 47, στους 43 ισοβαθμούν η Eintracht με την Augsburg, 10η η Mainz με 40, 11η η Union Βερολίνου με 39, στους 38 πόντους είναι η Gladbach με το Αμβούργο, 12η και 13η θέση αντίστοιχα, στους 33 είναι η Βρέντερ Βρέμις, 32 η Κολονία και η Wolfsburg αυτή τη στιγμή με το 1-1 που έχει με τη Σαν Πάουλη βρίσκεται στη 16η θέση, η οποία δεν είναι απευθείας υποβιβασμός, είναι group υποβιβασμού, παίζει με την τρίτη ομάδα της δεύτερης εθνικής της Γερμανίας. Η Σαν Πάουλη είναι στους 27 βαθμούς, ενώ η Χάντεχάιμ βρίσκεται στους 26, χάνει 2-0 αυτή τη στιγμή από τη Μάιντζ, άρα δύσκολα να πάρει κάποιον βαθμό και να φέρει τα πάνω κάτω η Χάντεχάιμ.

Ένα πρωτάθλημα το οποίο φυσικά εντάξει είναι αναμενόμενο κάθε χρόνο ποιος θα το πάρει. Γίνεται ενδιαφέρον μόνο άμα η Bayern δεν το πάρει. Δηλαδή το τελευταίο που είχαμε δει ενδιαφέρον ήταν το 23-24 όταν το πήρε η Bayern Leverkusen. Από εκεί και πέρα είχαμε να δούμε διαφορετική νικήτρια από το 2011-2012 όταν back to back το πήρε η Dortmund σε μία από τις πιο καλές και πιο γεμάτες εμφανίσεις της Dortmund, που φυσικά ήταν τότε με Jürgen Klopp, άμα δεν κάνω κάποιο πολύ σοβαρό λάθος. Πρώτο σκόρερ, το κανόνι της Αγγλίας, αν μη τι άλλο, 35 γκολ, Harry Kane. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον, επιθετικό, ο οποίος είναι 32 ετών και τρυπάει τα δίχτυα. 35 γκολ μόνο στην Bundesliga. Μόνο αυτό. Η Dortmund άνοιξε το σκορ στο 51 λεπτό με γκολ του Γκυρασί, ο συνήθως ύποπτος και το μοναδικό επιθετικό πιστόλι αυτή τη στιγμή που έχει στα χέρια της η Borussia Dortmund. Παραμένει ό,τι και να γίνει, η Dortmund από την προηγούμενη αγωνιστική είχε κλειδώσει την δεύτερη θέση, δεν έχει πρόβλημα, ενώ η Bayern Leverkusen χάνει 0-1 μόλις έβαλε γκολ το Αμβούργο με τον Βιέρα, ενώ στο 25 λεπτό η Bayern Leverkusen έχασε πέναλτι.

Στη σέρια τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν όλα αύριο με 5 αναμετρήσεις στην 1, 1 αναμέτρηση στις 4, 1 αναμέτρηση στις 7 και 3 αναμετρήσεις στις 10 παρατέταρτο. Κατά σειρά είναι Juventus Fiorentina, μια Juventus που για ακόμα μια φορά δεν είναι και στα καλύτερά της. Έτσι, δηλαδή απέχει πάρα πολύ από την καλή Juventus, αυτή που είχε πάει back-to-back τελικό Champions League. Τους είχε χάσει βέβαια και τους δύο, αλλά το να φτάσει μέχρι τον τελικό του Champions League δεν είναι καθόλου εύκολο. Η Fiorentina, η οποία και αυτή φέτος δεν έχει πολλά να θυμάται από τη φετινή σεζόν. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια δεν βρίσκεται σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς είχε βρεθεί και τα προηγούμενα 3 χρόνια στους τελικούς του Conference League. Το άλλο παιχνίδι είναι Como Parma, αδιάφορο παιχνίδι, με 2 αδιάφορες ομάδες. Πίζα Νάπολη και αυτό στην μία. Η δεύτερη Νάπολη, η οποία είναι με 70 βαθμούς, με την τελευταία Πίζα, η οποία έχει χαιρετήσει και αυτή εδώ και καιρό τη Σέρια. Ρώμα Λάτσιο, ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Ένα ντέρμπι από τα παλιά. Βέβαια, 2 πληγωμένα θύρια μπορεί να τα πει, καθώς η Ρώμα βρίσκεται με 67 βαθμούς στην 5η θέση, σοφαρίζοντας τη Μίλαν, η οποία αυτή είναι στην 4η θέση, με 67 βαθμούς. Ενώ η Λάτσιο βρίσκεται στην 9η θέση με 51. Ό,τι και να κάνει, η Λάτσιο δεν προλαβαίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο για του χρόνου, τουλάχιστον όσο έχουν τα πράγματα, καθώς και να κερδίσει έχει 7 βαθμούς διαφορά από την Αταλάντα. Μιλάμε για αρκετή. Ενώ η Ρώμα με τη σειρά της μπορεί να κερδίσει τη Λάτσιο και να εύχεται η Μίλαν να στραβοπατήσει στο παιχνίδι με την Τζένοα, που και αυτό είναι στην 1 η ώρα. Η Τζένοα εντός έδρας στο Λουίτζι Φεράρις. Η Τζένοα, η οποία και αυτή στα κλασικά της, λίγο πιο κάτω περίπου στο mid-table της βαθμολογίας, βρίσκεται με 41 βαθμούς στην 14η θέση, 3 βαθμούς διαφορά από την 15η Fiorentina, η οποία από όπου και να το πιάσεις, είτε το πιάσεις από την Ευρώπη είτε το πιάσεις από το πρωτάθλημά της, ήταν μια μέτρια σεζόν. Από εκεί πέρα έχουμε Ίντερ Βερόνα, πρωταθλητές Ιταλίας η Ίντερ, εδώ και κάτι παραπάνω από 2 εβδομάδες, με τη Βερόνα η οποία βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση και του χρόνου δεν θα βρίσκεται στην Σέρια. Αταλάντα Μπολόνια στις 7. Φαβορεί προφανώς η Αταλάντα, η οποία βρίσκεται στην 7η θέση με 58. Στην 8η βρίσκεται η Μπολόνια με 52. Η Αταλάντα, ό,τι και να κάνει, έχει στα χέρια της ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν μπορεί να το χάσει. Δεν μπορεί να το χάσει κάπως. Από εκεί πέρα Κάλιαρη Τορίνο στις 10 παρατέταρτο, μαζί με Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε. 3 παιχνίδια με 6 ομάδες που είναι αδιάφορες.

Στο ημίχρονο βρίσκεται η Chelsea με τη Manchester City στο τελικό του κυπέλου FA. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια στην Bundesliga δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ήταν όπως τα είπαμε πριν λίγο. Στην Πορτογαλία, επίσης κάτι που δεν είπαμε πριν στη La Liga είναι ότι η Real Madrid βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ζωζέ Μουρίνιο. Ο οποίος Ζωζέ Μουρίνιο φέτος με την Μπενφίκα στο πρωτάθλημα το κατάφερε και αυτό. Είναι πραγματικά special one. Με 0 ήττες σε όλο το πρωτάθλημα να βγαίνεις τρίτος. Δηλαδή για να το κάνεις αυτό θέλει πραγματικά προσπάθεια. Δεν το κάνεις πολύ εύκολα. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί κάπως να βελτιώσει την όλη κακή κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Real. Και όταν λέω κακή κατάσταση δεν είναι μόνο την αγωνιστική, είναι και την εξωαγωνιστική, που τα πράγματα που συμβαίνουν στην εξωαγωνιστική κατάσταση είναι χειρότερα και από το αγωνιστική. Μόνο αυτό έχω να πω. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρωτάθλημα το πήρε η Πόρτο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1-1, στο 0-0, συγγνώμη, με τη Μοριένσε. Πρώτη Πόρτο με 86 βαθμούς, επίσης στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, στην Πορτογαλία, αυτή τη στιγμή, στο 24ο λεπτό, είναι η Μοριένσε με την AFES, ομάδα η οποία είναι στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η Αρούκα με την Τοντέλα αγωνίζονται στις 8 η ώρα. Κόζα Πία, Ρίο Άβε και αυτή στις 8. Μπράγκα, Εστρέλα στις 8. Νασιονάλ Γκυμαράες στις 8. Ενώ 10.30 είναι το Εστορίλ Μπενφίκα, που πολύ πιθανό είναι να γίνει το last dance. Εδώ πέρα, με τον Παυλίδη να μην είναι, να αγωνίζεται βασικά κανονικά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, να αγωνίζεται κανονικά. Σπόρτι και Ζιλ Βιθέντε στις 10.30 επίσης. Εντάξει, προφανώς η γηπεδούχη Sporting είναι το ακλόνητο φαβορί. Και Φαμαλικάο Αλβέρκα σαν τελευταίο παιχνίδι για τη φετινή Λίγα Πορτουγκάλ.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της του τριώρου, 3-6, μαζί εδώ, στο Yellow Radio 101,7.

Ήμασταν η εκπομπή Your Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς, solo, για πρώτη φορά το ξαναλέω. Και αυτοί που το άκουσαν τώρα να το ξανακούσουν, εγώ κάνω μόλις δύο και δεν ήρθε κανείς από τους δύο. Αυτά να τα σημειώνουμε. Και μετά ακολουθεί Θωμάς Τσεκουράς από τις 6 μέχρι και τις 8.

0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Ευχηθούμε φυσικά 2-2 νίκες για την Αριανάρα αύριο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα, από την επόμενη εβδομάδα, ξεκινά να τρέχουν τα ζητήματα να μας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους. Τα ζητήματα που όλοι περιμένουμε. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λευτεράκι, τα είδες?
16: Τι να δω, ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
16: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
15: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις κληρώσεις.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Ergo. Τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λόγιο έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
14: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Δέκα έξι του μηνός, 6:10 το απόγευμα. Τσεκούρα στο μας πίσω από το μικρόφωνο. Είμαστε live, μα ακούτε τόσο ιντερνετικά όσο και στα RGNA. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, θα κάνουμε φυσικά και τα παρήτα διαλυματάκια μας. Και ανοιχτές οι γραμμές στο 2313 28 8 28.

Έχω έρθει κατευθείαν από Τσίπουρα, να με συγχωρείτε άμα τραβλίζω. Έχω πιο πολύ. Αλάρης είσαι, τι να κάνουμε. Και σε αυτό το σημείο να στείλω τα χαιρετίσματά μου την απίστευτη αγάπη μου στον φίλο μου τον Κώστα, καθώς επίσης και στον φίλο μου τον Νίκο, δεν θα πω το επίθετό του, τον Νίκο, ο οποίος είναι δυστυχώς ο παδός των δίπλα της Αγίας Βαρβάρας, αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι αδερφός και του στέλνω την αγάπη μου. Διότι κυρίες και κύριοι, τον Τσεκούρα Θωμά τον ακούνε πέρα από, από αμέτρητη Αριανή, μας ακούνε και οι Παθναϊκοί, Γαύροι, Χανουμάγια και αυτός επίσης και υποστηρικτές της Αγίας Βαρβάρας.

Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματα στο Viber. Θα σας πω τον τρόπο επικοινωνίας, καθώς επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε. Τώρα θα μου πείτε ποιος θα πάρει απογευματάτικα στο ραδιόφωνο, Σάββατο. Αλλά άμα θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο 2313288828, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στο Viber καλείτε στο 6936-5120-99. Επαναλαμβάνω, 6936-5120-99. Νίκο, θες να βάλω κανένα φέρι να γουστάρουμε?

Λοιπόν, το γυρνάω επειδή το απαιτεί ο λαός από House και Black Coffee. Black Coffee λέει το DJ που ακούμε. Θα βάλω Φέρι και σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πούμε τα πάντα τόσο για το χθεσινό πολύ σημαντικό παιχνίδι της K19 εναντίον του ΠΑΟΚ, καθώς επίσης και για το πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ μέσα στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα για την επικαιρότητα. Επιπλέον, πολύ σημαντικό να πούμε ότι μας ακούτε live, δεν είμαστε ούτε μαγνητοσκόπηση ούτε επανάληψη. Ακούτε live, Yellow Radio 101.7, τσεκούρα στο μάσπιστο το μικρόφωνο.

Και τι έχει να πει που είναι απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, Σάββατο είμαστε, δικαιούμαστε να ακούμε λίγο Θοδωρή Φέρη, ο οποίος είναι και Αριανάκη, επαναλαμβάνω, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ανεβάσει λίγο τις τιμές, αλλά λέγαμε εμείς τον αγαπάμε, τον συρρίζουμε και πηγαίνουμε στον Μπαρμπαρέλα. Κάνω και δωρεάν διαφήμιση, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, μηνύματα δεν βλέπω, τηλέφωνα δεν βλέπω. Σας παρακαλώ, πού είστε? Βγήκατε βόλτα? Παρακαλώ, καλέστε να πούμε τα πάντα για την ομάδα μας και ό,τι άλλο αγαπάτε. Ο φίλος ο Ιγκόρ έστειλε κάτι. Ιγκόρ, Μαλίζευ. Ιγκόρ, από τη Βουλγαρία, αρεφέ. Ιγκόρ, καλησπέρα Θωμά, σε όλο το λαό του Άρη. Μπορείς να κάνεις μια αφιέρωση σε όλο το λαό του Άρη μας με αυτό το τραγούδι? Είναι τραπ, αλλά με στίχους που λέει ακριβώς το αντίθετο που λένε τα περισσότερα τραγούδια τραπ. Με αυτό το τραγούδι θέλω να περάσω και μερικά μηνύματα. Μακριά από ναρκωτικά και τα όπλα, μόνο Άρης. Αδερφέ Ιγκόρ, πολύ ωραίο σύνθημα. Πολύ ωραίο και όλο αυτό που έστειλες. Άρης είναι η ντόπα, μάλιστα. Άμα μπορώ και δεν έχει υβριστικούς στίχους, βεβαίως αδερφέ Ιγκόρ, να το βάλω φυσικά, να το απολαύσει τόσο εσύ όσο και οι φίλοι μας οι Συναριανοί. Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ γιατί ποτέ δεν τα παράδεισα. Έχουμε και φιλαράκι, πάμε να πάρουμε τη γραμμή. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Γεια σου Θωμά.
0: Γιάννη, εσύ είσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε Γιάννη, τι κάνεις?
1: Πώς είσαι?
0: Λοιπόν, φέρεις μόνο, ε.
1: Φέρεις τον Βασίλη.
0: Βασίλης, τι να κάνω? Βασίλης έχει ρίξει μαύρη πέτρα πίσω. Το άστο, είναι απαράδεκτο. Τι να κάνουμε?
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε?
1: Τον αγαπώ. Και τα τσιπουράκια σου, ωραίος είσαι.
0: Πάντα. Τι να κάνουμε? Σάββατο είναι να τα πιούμε τα τσιπουράκια, ναι. Εσύ είσαι και από το Βόλο, πρέπει να τα πίνεις.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Κάπου δεν είμαστε κάθε μέρα.
0: Σωστό, εννοείται. Τι, με μέτρο. Για πες μου.
1: Τι θα γίνουμε. Τι πουράδες θα γίνουμε.
0: Βέβαια. Εκεί στη Νέα Ιωνία, ε.
1: Περίπου, όχι.
0: Εκεί τα περισσότερα τσιπουράδικα εκεί δεν είναι.
1: Εντάξει, έχει και εδώ Βόλος, αλλά περισσότερο τα πηγαίνουν προς τα εκεί πηγαίνουμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί εδώ στο Βόλο είναι λίγο τσοκτερές οι τιμές.
0: Ενώ στη Νέα Ιωνία είναι πιο προσιτές οι τιμές.
1: Λίγο, εντάξει. Δεν υπάρχει καμία διαφορά, αλλά είναι...
0: Είναι λίγο πιο προσιτά.
1: Ναι.
0: Ωραία, σ' ακούμε, παρακαλώ Γιάννη.
1: Τι να σε πω, Θωμά. Τελειώνει η σεζόν, αύριο είναι τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, σχεδόν τελείωσε, μπορούμε να πούμε. Ναι, okay, εντάξει.
1: Το θέμα είναι να κερδίσουμε αύριο, να πάρουμε έστω την πέμπτη θέση. Τυπικά, γιατί...
0: Μόνο για το γόητρο, διότι δεν αλλάζει. Τίποτα από τη στιγμή που πήρε και όφη το κύπελλο, σίγουρα βέβαια.
1: Τουλάχιστον να παίξουμε... Εγώ θα ήθελα πιτσιρικάδες μέσα στην ομάδα, έτσι κι αλλιώς τελευταίο παιχνίδι είναι.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, συμφωνώ μαζί σου βέβαια. Συμφωνώ.
1: Οι τραυματίες επιστρέφουν. Ποιοι είναι τώρα τελικά? Ποιοι είναι για να παίξουν τώρα? Δεν ξέρω τώρα. Σούντμπερκ, αυτοί...
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω να επιστρέψουν. Θα δούμε, αλλά... Εντάξει, οκ.
1: Πρέπει να έχει κάνει και τις δοκιμές του Γρηγορίου εκεί πέρα.
0: Ναι. Ο οποίος Γρηγορίου, από ό,τι βλέπω τα δημοσιεύματα, θα τα πούμε βέβαια και συνέχεια... Αν όλα ισχύουν από όσα λέγονται, ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει και όλο στο τιμόνι του χρόνου. Εντάξει, κάτι το οποίο δεν έχω κάτι με τον κύριο Γρηγορίου, πολύ συμπαθητικός μου φαίνεται κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό που ονειρευόμαστε, δεν είναι αυτό που θέλουμε.
1: Δεν είναι αυτό, αλλά πρέπει να αλλάξει και.
0: Καλά, εγώ Γιάννη, άμα άκουγες από τις προηγούμενες εκπομπές.
1: Εγώ τον θέλω τον Γρηγορίου. Αν είναι να.
0: Κοίταξε, Γιάννη.
1: Με την
0: Γιάννη.
1: Διοίκηση,

0: Εγώ το θέλω το γρήγορο.
1: Εγώ αυτά που είπα και από προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή και στην τελευταία εκπομπή, την προηγούμενη πριν μια εβδομάδα περίπου, είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ τη νέα σεζόν με Θοδωρή Καρυπίδη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, δυστυχώς, δεν ξέρω τώρα πώς ακούγονται στα αυτιά των συνοπαδών μας, των συνοκρατών μας κλπ, των συμφιλάθλων κλπ, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τη χρονιά με Θοδωρή Καρυπίδη.
0: Θέλουμε κάτι παραπάνω, Θωμά.
1: Δεν είναι μόνο το κάτι παραπάνω.
0: Θέλουμε τίτλους.
1: Εννοείται. Θέλουμε αλλαγή προσώπων.
0: Για να προχωρέσεις έτσι μονάχα. Βέβαια. Για να χτυπήσεις και το σύστημα.
1: Βέβαια. Θέλουμε αλλαγή προσώπων. Έτσι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε για ό,τι προσέφερε, που για μένα δυστυχώς, καλός ή κακός, μπορεί να είμαι τώρα αυστηρός, αλλά δεν πρόσφερε τίποτα. Δεν πρόσφερε τίποτα. Παραλίγο ένα κύπελο. Λοιπόν. Εντάξει. Και εμείς δεν είμαστε καθόλου αγνώμονες. Έτσι. Πάντα λέμε ευχαριστώ και αναγνωρίζουμε τα όσα προσφέρει ο κάθε, είτε είναι πρόεδρος, είτε παράγοντας, οτιδήποτε.
0: Ό,τι αλλά... έδωσε, έδωσε, ρε παιδί μου, τελείωσε.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Αλλά την ομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. 10 χρόνια έκανες ό,τι μπορούσες, μας είχες 4 χρόνια στη Β' και στη Γ', ανεβήκαμε όπως ανεβήκαμε, έγινε ό,τι έγινε, δεν τα κατάφερες, να είσαι καλά, καλή συνέχεια κύριε Καρυπίδη, Θοδωρή Καρυπίδη, να ακούτε, που σίγουρα αν δεν ακούτε εσείς ακούν οι άνθρωποι σας, λοιπόν, οπότε σας θερμοπαρακαλούμε, σας εκλιπαρούμε, βρείτε, δώστε την ομάδα κάπου και πάντε στην ευχή της Παναγίας. Πάντα στην ευχή της Παναγίας. Θα είναι Καλαμάτα, θα είναι Γιάννενα που ακούγονται, θα είναι Σέρες, πηγαίνετε όπου θέλετε. Φύγε απλά από τον Άρη, αλλά προτού φύγετε, δώσε τον σε κάποιον δυνατό. Έτσι.
0: Το θέμα είναι θέλει να το δώσει, αυτό είναι. Και εκεί είναι
1: υπάρχει. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που δεν υπάρχει θέλω, δεν θέλω. Πρέπει. Υπάρχει το πρέπει. Άλλο το θέλω, άλλο το δεν θέλω. Λοιπόν, εντάξει. Καλός ή κακός ο κ. Καρυπίδης, το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Εμείς δεν το λέμε ούτε πέρσι ούτε πρόπερσι. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου. Έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς το φωνάζουμε εδώ και χρόνια.
0: Πιστεύω θα πάμε πολύ καλύτερα.
1: Ναι, το φωνάζουμε εδώ και χρόνια.
0: Και ο κόσμος λοιπόν θα γυρίσει και θα πάρει και διαρκές και τα πάντα.
1: Εννοείται. Μ' αρέσει Γιάννη τώρα. Εμείς, δηλαδή πραγματικά και εγώ προσωπικά να πάρω εμένα. Έχω φτάσει πρώτη φορά, είναι η πρώτη χρονιά στα 29 μου χρόνια που ζω σε αυτή, ακριβώς, που ζω σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή. Πολύ ότι δεν θέλω να πάρω διαρκείας. Και δεν επειδή, δηλαδή, κι ας μην βγει τώρα κάποιος και να πει θα πάρεις για την καψόρωση και την αγάπη. Αυτά είναι τώρα βλακίες τώρα, έτσι εννοείται. Λοιπόν, εννοείται αγαπούμε, λατρεύουμε παθολογικά τον Άρη, κόβουμε τη φλέβα μας. Αλλά τι να κάνουμε, κάποια πράγματα έχουν και συνέπειες. Όχι ρε φίλε, δεν θα πάρω διαρκείας όσο η ομάδα είναι σκλαβωμένη και διοικείται από αυτόν τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε τώρα, θα μου πεις κάνεις κακό στον Άρη. Ο Άρης έχει πάθει ήδη κακό. Πόσο κακό να του κάνω εγώ. Έτσι. Και τι να πεις τώρα, όχι μόνο σε μένα.
0: Μα στο... δεν είναι η δύναμή του, δεν μπορεί ακριβώς να κάνει κάτι
1: και
0: παραπάνω.
1: Και τι να πεις τώρα, όχι μόνο σε μένα.
0: Τελείωσε.
1: Στον κάθε συνοπαδό μας, στον φίλαθλο. Ακριβώς. Ρε Σιγιάννη, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Δεν είναι ούτε αγνώμανος, ούτε καθυστερημένος. Να μου επιτραπεί η έκφραση. Πώς θα το πω να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι χαζός. Λοιπόν, βλέπει πράγματα και πράττει αναλόγως. Γιατί εσύ νομίζεις το γήπεδο γιατί έχει αλλάξει. Γιατί έχει μείνει άδειο.
0: Και αν θυμάσαι δεν τα πήγε και πολύ καλά και με τους φιλάδους ακόμα και
1: βέβαια.
0: Με τα όσα έχει πει να πούμε.
1: Εδώ μέχρι και σήμερα, λοιπόν, μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ μέχρι και σήμερα ακούω, ελπίζω να μην ισχύουν καθόλου, ότι υπάρχουν φήμες και καλά ότι λέει να καθίσουν καλά οι Αριανοί. Αλλιώς δεν ξέρω αν ισχύουν, έτσι μην παρεξηγηθώ, μην μας κάνει και καμιά μήνυση. Ότι και καλά να καθίσουν καλά οι Αριανοί γιατί θα την αφήσουν την ομάδα εκεί που την βρήκα. Δυστυχώς είμαι εθνική, μας απελείται κιόλας κύριε Καρυπίδη.
0: Αυτό αν έχει γίνει τότε είναι τελείως λάθος και τότε πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος.
1: Λοιπόν, εντάξει, και να θυμηθούμε,
0: και να θυμηθούμε
1: πού είμαστε, έτσι. Σε ποια ομάδα ανήκουμε, σε ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε τον Άρη Θεσσαλονίκη. Δεν υποστηρίζουμε. Δεν υποστηρίζουμε κάποια μικρή ομάδα. Δεν θέλω να κατανομάσω τώρα κάποια ομάδα έτσι, δυτικά, ανατολικά τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πω για να μην τις μειώσω, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά είσαι ο Άρης Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, κάντε μας τη χάρη, βρείτε τον αγοραστή, βρείτε τον επενδυτή, τον όποιο είναι. Και στη συνέχεια του Θεού. Τέλος, τα πράγματα είναι απλά. Τέλος.
0: Έγινε.
1: Έχω άδικο.
0: Όχι. Αυτό θέλει ο περισσότερος.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Θέμα. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιάννη. Γεια.
2: Σκοτεινή μόνο, τα παιδιά. Πάμε λίγο χέρια. Πάμε λίγο χέρια τώρα.
1: Λοιπόν.
3: Πότε θα καλείτε στο 23 13 28 8 28.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον δεύτερο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιλτώ.
0: Είσαι ο...
1: Ο Χρυσοπαππούς είμαι.
0: Χρυσοπαππούς, έχουμε ξαναμιλήσει παλαιότερα μαζί. Τι κάνετε, καλά?
1: Ναι. Καλά, φίλο μου, καλά, όρο μου, καλά εσύ.
0: Παρακαλώ, σας ακούω, χαίρετε, πείτε μου.
1: Μίλαμε στον ελληνικό κατά.
0: Όπως επιθυμείς.
1: Αργιανοί είμαστε.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εγώ, αν μου επιτρέπετε να διαφωνήσω.
0: Μαζί μου για τον Καρυπίδη?
1: Ναι.
0: Εντάξει, δημοκρατία έχουμε, εννοείται επιτρέπεται. Φυσικά δεν θα σας μαλώσω. Εγώ λέω την άποψή μου και δεν εκπροσωπώ ούτε το ραδιόφωνο ούτε τον Άρη. Έτσι λέω την άποψή μου.
1: Να μην σε στεναχωρήσω, δεν είναι ο σκοπός μου αυτός.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Αλλά αρκεί να μην έχουμε κοντή μνήμη, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Κοντή μνήμη ως προς το τι?
1: Ως προς τον Καρυπίδη.
0: Καρυπίδης, σας ακούω. Πείτε μου, δηλαδή τι.
1: Μέχρι και πέρσι και προπέρσι ακόμα.
0: Ναι.
1: Τον είχαμε πολύ ψηλά οι Αργιανοί. Και αν βγει ένας και μου πει όχι, εγώ θα διαφωνήσω και πάλι. Να πάρουμε τον άνθρωπο από την ιστορία.
0: Ναι.
1: Να τον κρίνουμε. Μας πήρε από την τρίτη εθνική.
0: Ναι. Μας είχε 4 χρόνια στη Β και στη Γ. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Μας πήρε από την τρίτη εθνική, μας είχε στη Β και στη Γ. Ναι.
0: 4 χρόνια.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ο Χριστός με το μαγικό ραβδί που
0: είχε okay.
1: να κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και τώρα είμαστε στην Αλφα και γρινιάζουμε πάλι.
0: Συγγνώμη κύριε μου, δηλαδή ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην Αλφα. Αυτό είναι. Ολοκληρώστε βέβαια. Φυσικά εννοείται βέβαια.
1: Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω και να χάσει τα λόγια.
0: Όχι, σ' αφήνω, συγγνώμη, ναι, παρακαλώ.
1: Έχουμε να πάρουμε τίτλο 56 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τα φορτώσαμε αυτά τα 56 χρόνια όλα στον Καρυπίδη. Όχι ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Δεν φταίει μόνο ο Καρυπίδης.
0: Mm-hmm.
1: Φταίει η κατάρα που μας κυνηγάει, που έχουμε και δεν ξέρω γιατί. Γιατί εμείς και η Arsenal είμαστε καταραμένες ομάδες. Γιατί η Arsenal πήρε κανένα τίτλο με τέτοιο όνομα, με τέτοιες ομάδες.
0: Μπορεί να πάρει φέτος. Πρωτάθλημα.
1: Γιατί μπορεί να πάρω και πιο μπροστά από την
0: Το πρωτάθλημα είναι πολύ πιθανόν πλέον. Λοιπόν, μπορεί να πάρει και Champions League, έτσι.
1: Μιλτώ.
0: Θωμάς.
1: Θωμάς, ναι. Μην κάνεις για μένα αυτό το λάθος που κάνεις αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή ποιο είναι αυτό το λάθος?
1: Δεν θα πάρω διαρκείες και δεν θα κάνω. Δηλαδή, ξέρεις τι κάνεις αυτή τη στιγμή εσύ?
0: Για πείτε.
1: Πυροβολάς τα πόδια σου.
0: Δεν νομίζω, αλλά οκ. Okay. Δεχτές όλες οι απόψεις.
1: Τα πόδια τα δικά σου είναι και τα δικά μου. Είναι και ολωνών των Αργιανών.
0: Ναι.
1: Μην το κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Και να θυμηθούμε λίγο και τον κύριο Στέλιο. Να θυμηθούμε λίγο και τον Απρίλη. Απ' τα Λαγινά. Θυμάσαι ο κύριος Στέλιος τι έλεγε? Άμα έχεις καμιά κασέτα και τη βάλεις θα θυμηθείς.
0: Mm-hmm.
1: Πίστη στον Άρη, εμπιστοσύνη στον Καρυπίδη. Εγώ τα τηρώ αυτά τα λόγια του κύριου Στέλη.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί τα ξεχνάς?
0: Αυτό για τα διαρκείας. Αυτό για τα διαρκείας έχω το πει και παλαιότερα ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Αλλά εγώ προσωπικά ρε παιδί μου, σαν οπαδός, γιατί είμαι οπαδός, δεν είμαι φιλάθλος, έτσι αγαπώ τρομερά την ομάδα. Είναι η πρώτη χρονιά που όντως μπορεί να κάνω κακό στην ομάδα, αλλά δεν παροτρέπω κανέναν, ούτε εσάς, ούτε κανέναν ακροατή μας που μας ακούει. Δεν παροτρέπω να μην πάρει διαρκείας, αλλά εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, ο οποίος ονομάζεται Θόρης Καρυπίδης, ο οποίος κατά εμέ νιώθω ότι προσβάλλει και μειώνει το μέγεθος και το σύλλογο του Άρη, δεν θέλω να πάρω διαρκείας. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, ναι.
1: Αλλά όταν στέκεσαι, έχεις το δικαίωμα.
0: Σίγουρα.
1: Να
0: ωραία, να ρωτήσω τώρα. Εσείς πιστεύετε, κύριε, ότι του χρόνου με αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα στο γήπεδο, ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τρέξουν για διαρκείας? Πείτε μου λίγο. Έτσι, με αυτή την εικόνα που βλέπετε σήμερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πολλοί. Αλλά
0: θα υπάρχουν και πολλοί. Πόσοι θα υπάρχουν? Εγώ σας λέω ούτε 2.000 θα είναι. Άμα είναι 2.000 θα είναι θαύμα.
1: Δεν αφήνεις να μιλάω.
0: Πείτε μου, σας ακούω. Πείτε μου. Δεν έχουμε κάνει.
1: Όταν βγαίνουν άτομα σαν εσένα στο ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και ο κόσμος που δεν ξέρει από ραδιόφωνο, λέει το είπανε στο ράδιο του Άρη και σε θεωρεί υπεύθυνο. Ενώ με
0: εγώ λέω την άποψή μου. Δεν εκπροσωπώ ούτε το ραδιόφωνο ούτε τον Άρη. σαν ομάδα.
1: Υπεύθυνο όμως ένα υπεύθυνο μικρόφωνο μπροστά.
0: Ναι, γιατί τι κακό είπα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι είπα κάτι κακό, για πείτε μου δηλαδή.
1: Παροτρύνω τον κόσμο να μην πάρει διαρκεία.
0: Δεν παροτρύνω κανέναν κόσμο να μην πάρει διαρκεία. Σου λέω εγώ τι θα κάνω.
1: Περίμενε.
0: Εντάξει. Επίσης, πιστεύετε εσείς. Ωραία, σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Δηλαδή, πιστεύετε. Ωραία, πες, έλα, πες. Τι να πω, δηλαδή. Ωραία, είστε. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Είστε υπέρ του Θεοδωρή Καρυπίδη.
1: Φυσικά και είμαι.
0: Είστε, φυσικά, το φυσικά γιατί, πού το βασίζετε, για πείτε μου δηλαδή.
1: Λοιπόν, αν με αφήσει ένα...
0: Ναι, σας αφήνω, έχετε πάρα πολύ χρόνο. Πείτε μου, πού.
1: Θα σου πω. Εγώ δεν είμαι υπέρ κανενός, τώρα θα μου πεις ανερίς αυτό που είπες πριν ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, σας ακούω βέβαια.
1: Αλλά εγώ τι λέω. Εγώ είμαι υπέρ του Θόδωρου Καρυπίδη, γιατί είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης σήμερα.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ο Πέτρος Καρατζογλανίδης θα ήμουν με τον Πέτρο Καρατζογλανίδη.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει με όποιον διοικεί τον Άρη είμαι μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό.
0: Ναι, με όποιον διοικεί τον Άρη σίγουρα, αλλά άμα αυτός που διοικεί τον Άρη τον στρέφει προς τα βράχια ή δεν έχει επιτυχίες, θα είστε πάλι μαζί του.
1: Τι να πω ρε αγόρι μου τώρα, τι να πω, η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη που κάνεις, αλλά δεν είμαι και μαζόχα, αλλά τι να πω, μην πυροβολάμε τα πόδια μας.
0: Οκ, εντάξει, το σέβομαι.
1: Αυτό.
0: Έγινε, να είστε καλά κύριε.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου, το όνομά σου.
2: Κώστας από Αμπελόκηπο, είμαι τακτικός ακροατής στο ραδιοφωνό.
0: Γεια σου Κώστα, νομίζω δεν έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
2: Σ' ακούω μαζί, δεν έχουμε ξαναμιλήσει, δεν έχει τύχει γιατί βασικά μ' αρέσει που σ' ακούω. Δηλαδή εγώ συντάσσομαι σε πολλά πράγματα από αυτά που λες. Πιο πολύ είμαι πρωινός τύπος του Κεχαγιά να πούμε, του Χρήστου του Γκάλι.
0: Να σε καλά, ωραία, χαίρομαι πολύ, σε ευχαριστώ πολύ κιόλας.
2: Γιατί συνήθως τα απογεύματα, να σου πω την αμαρτία μου, διαβάζω τον μεγάλο, το γυμνάσιο.
0: Okay. Να σε καλά.
2: Άκουγα τώρα το ραδιόφωνο και κάνουμε μια συζήτηση μάλλον τώρα ας πούμε για τα διαρκείας. Εγώ θα ήθελα λίγο να το γενικεύσω αν μου επιτρέπεις.
0: Βέβαια.
2: Γιατί ο κάθε ένας ας πούμε θα πει την άποψή του που όλες οι απόψεις έχουν μια δόση αλήθειας μέσα.
0: Ναι, λίγο πολύ.
2: Λίγο πολύ. Θα μιλήσω εγώ από τη δικιά μου την πλευρά προσωπικά ας πούμε, πηγαίνοντας 40 χρόνια στο γήπεδο, που τα 30 χρόνια ας πούμε έχω διαρκείας ποδόσφαιρο μπάσκετ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και έχω βάλει και στο τρυπάκι ας πούμε και τα παιδιά μου. Ο μεγάλος μου γιος τώρα είναι 12,5, από τα 7 τον παίρνω μαζί μου ας πούμε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Και έχει και εδώ και 2,5 χρόνια που παίρνω και τη γυναίκα μου ας πούμε μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα λίγο για τα διαρκεία στο μπάσκετ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, το 2019 είχαμε διοίκηση πρωτοδικείου, που τα διαρκείας εκεί πέρα είχαν 160 ευρώ, αν θες τα στέλνουν και στο Viber, που τότε ας πούμε δεν ήταν όπως είναι σήμερα μηχανοργανωμένα, δηλαδή που δίνεις αφήμι και παίρνεις ένα. Δίναμε ρε παιδί μου το αφήμι μας, παίρναμε 5.
0: Ναι.
2: Για να βοηθήσουμε την ομάδα. Εντάξει, 160 ευρώ. Εντάξει, τώρα εγώ θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Τώρα εγώ με τις υποχρεώσεις που έχω, με τα φροντιστήρια.
0: Ναι, βέβαια.
2: Φέτος δηλαδή που το διαρκείας μου το πήγες, όχι εσύ προσωπικά, μου το πήγες ΚΑΕ ας πούμε έτσι.
0: Γύρω στα 380 με 480 κάπου εκεί.
2: Που το πήγες 380.
0: Ναι.
2: Το πήγες 380. Έτσι, μάνι εμένα ρε, εσύ με έβαλες στο τύπα. Τα παιδιά στην αρχή ήταν και αυτό 380. Μετά κάναν έκπτωση, μας γυρίσαν κάποια χρήματα και πήγες στα 220. Για να λέμε όλη την αλήθεια, έτσι. Οπότε μάνι εγώ ας πούμε από την τσέπη μου έδωσα 380 συν 380 συν 220 συν 220. Ένα σεβαστό ποσό τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, φυσικά, ειδικά στις μέρες μας το κάθε τι που δίνεις είναι, θέλει σεβασμό και λοιπά. Βέβαια, δεν είναι η εποχή της παχουλής αγελάδας, βέβαια, φυσικά.
2: Εννοείται. Εγώ μένω δυτικά. Δεν μένω δίπλα στο γήπεδο. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για μένα.
0: Εννοείται. Κοίτα, και η απόσταση που λες εννοείται είναι σεβαστή. Δεν το συζητώ τώρα.
2: Γιατί τώρα εντάξει, εγώ μόνος μου έπαιρνα το 10 και ερχόμουν γήπεδο.
0: Ναι.
2: Ποδόσφαιρο μπάσκετ. Οκ. Τώρα όμως με τη φαμίλια να πούμε που είμαστε κάποιας ηλικίας κοντά στα 50.
0: Ναι, θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
2: Θα τους φέρω όλους να πούμε να είμαστε πιο άνετοι.
0: Από πού είπες αδερφέ μου αν επιτρέπετε.
2: Αμπελόκηπε.
0: Κοίταξε, επειδή γνωρίζω την περιοχή, βέβαια δεν είναι και μικρή απόσταση. Δηλαδή πάνε έλα. Βέβαια δεν είναι και λίγο. Βέβαια, συμφωνώ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Οπότε για μένα αυτό είναι ένα χι ποσό, ας πούμε.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Από εκεί πέρα όμως εγώ μπαίνω μοιραία. Ψυχρά και ομάκαιρα. Ξέρεις, και λέω ρε παιδί μου, έτσι. Εγώ φέτος έδωσα κάποια χρήματα. Σαν Κώστας, ας πούμε. Εντάξει, το χάρηκα, το χάρηκα. Οκ. Okay. Το χάρηκα. Φέτος όμως αρχίζω και μπαίνω σε ένα άλλο τρυπάκι. Και αρχίζω και βλέπω, ας πούμε, και τους άλλους. Και λέω παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Εγώ ρε φίλε έδωσα 3,80. Στο σύνολο έδωσα κοντά στο 1,5 χιλιάρικο μαζί με τα διαρκείας του ποδοσφαίρου. Κάτι παραπάνω από την 1,5 χιλιάρικα του ποδοσφαίρου. Και λέω, φέτος, ας πούμε, η ομάδα, να μην μπούμε σε σύγκριση με πέρσι, έτσι, έφτασε στη θέση που έφτασε σε σχέση με κάτι άλλους που δεν έχουν τα πρωταθλήματα του Πανελληνίου. Ονόματα δεν λέμε, δεν θίγουμε υπόλοιψη, έτσι γενικά αναφέρομαι. Και έχει φτάσει πιο ψηλά από μένα αρεσία, ας πούμε. Και βλέπω ότι κάνει μεταγραφές. Θα μου πεις εσύ, ξέρω εγώ, του αεροδρομίου και πανηγυρτζίδικες, το δέχομαι. Το δέχομαι. Έτσι. Αλλά άμα είναι αρεσί φέτος μπάσκετ, λέω εγώ ότι ξέρω, έτσι. Λέω εγώ ότι ξέρω. Από 10 χρόνια παίζουμε μπάσκετ. Αλλά άμα είναι αρεσί φέτος εγώ να βλέπω συγκεκριμένους παίκτες στην ομάδα μου, θα το σκεφτώ αρεσί να πάρω διαρκείας ξανά. Και ας με πονέσει, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
2: Γιατί να σε πω κάτι, κοίτα να δεις. Εδώ και 15 χρόνια είμαι από αυτούς που... Επειδή δεν έχουμε μιλήσει ποτέ μαζί, έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι φίλος με τον Κεχαγιά, τον Βασίλη.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ και 15 χρόνια που λέω ότι αν θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα σαν Άρης, μεταξύ άλλων, στο μπασκετάκι. Έτσι είναι. Να τιμήσεις Παναγιώτη Γιαννάκη, Χάρη Παπαγεωργίου, να αποσύρεις τη φανέλα του 5 και το 12.
0: Ναι.
2: Το 5 και το 12, έτσι. Αγαπάμε Γκάλι, θες να μιλήσουμε για τα λάθη όλων, ξέρω εγώ. 4 εκπομπές θέλουμε μαζί.
0: Ναι.
2: Καλός ή κακός όμως θα πρέπει να κάνεις αυτές τις κινήσεις, δηλαδή να αποσύρεις το 5 και το 12. Εδώ ρε εσύ οι άλλοι δεν έχουν ιστορία και από το πουθενά φτιάχνουν ιστορία, ας πούμε, άλλες ομάδες. Και εμείς που έχουμε απαξιώνουμε την ιστορία μας, ρε εσύ.
0: Συμφωνώ.
2: Χώρια και για το μουσείο μας που είναι απαξιωμένο έτσι όπως είναι.
0: Συμφωνώ.
2: Και για την μπουτίκ μας που είναι έτσι όπως είναι. Έρχονται ρε εσύ φίλοι μου από Αθήνα, άλλων ομάδων. Έτσι, δεν τους βγάζω ταβέρνα. Παίρνω εισιτήρια στην ομάδα μας και τους φέρνω στο γήπεδο. Και ένα αμνηστικό δεν έχουμε να δώσουμε, ρε φίλε.
0: Ναι. Ωραία. Ναι, δεν έχεις άδικο.
2: Όχι, δεν είναι για να πούμε αν έχω άδικο ή αν έχω δίκιο, ας πούμε. Δηλαδή, μοιραία έχω φτάσει σε ένα σημείο πλέον που λες, η ανοχή, ας πούμε, για ένα χρόνο να πεις θα δώσουμε, ξέρω εγώ, ανοχή. Οκ, okay, το δέχομαι. Από εδώ και πέρα όμως οι άλλοι, ξέρω, που κάνουν μεταγραφές αεροδρομίου και όταν ο άλλος με έχει το εισιτήριο διαρκείας του, γιατί με ανάγκασε να μπω στο Google AI για να συγκρίνω το διαρκείας μου, ρε εσύ, με τα διαρκείας άλλων ομάδων. Και με συγχωρείς πάρα πολύ, κάθομαι και λέω εγώ με αυτά που είδαν τα μάτια μου ότι το διαρκείας μου ήταν υπερτιμημένο σε σχέση με κάτι άλλων ομάδων και σε σχέση με τις χαρές που είδαν οι άλλες ομάδες φέτος.
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα, αυτό που λέω ρε παιδί, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω βέβαια, ναι.
2: Εντάξει, γιατί καλός ή κακός, εγώ όταν δίνω 1,5 χιλιάρικο στον Άρη, δεν θα μπω στη διαδικασία αρεσία από ένα σημείο.
0: 100% είναι πολλά λεφτά, βέβαια.
2: Να μπω σε μια διαδικασία σύγκρισης και να δω εγώ τι πάροχες έχω, ρε φίλε, να πούμε, σαν Κώστας που τόσα χρόνια παίρνω διαρκείας. Στα δύσκολα ήμασταν δίπλα, μάτς δεν έχουμε χάσει εντός έδρας να πούμε ποδόσφαιρο μπάσκετ. Μονάχα όταν ήμασταν άρρωστοι, ξέρω εγώ, με 40 πίσω.
0: Είσαι ωραίος.
2: Δεν θα μπει στη διαδικασία και εσύ να πούμε να τα δεις αυτά.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, συμφωνώ.
2: Ήθελα να κάνω αυτή την κουβέντα και μακρηγόρησα για να δείξω ότι θα πρέπει να παίρνουμε παραμέτρους πολλά πράγματα και όχι τα λάθος πράγματα, π.χ. ποιον έχεις πρόεδρο ή όχι. Γιατί αυτοί ρε εσύ φεύγουνε.
0: Ναι, είναι αναλώσιμοι, δεν έχεις άδικο τους.
2: Εντάξει, δεν με νοιάζει ρε εσύ για αυτούς και να σε πω και κάτι άλλο. Λέμε, ξέρω εγώ, όλοι γιατί συρρυκνωνόμαστε, ξέρω εγώ, σαν... λένε κάποιοι ρε παιδί μου, έτσι, γιατί συρρυκνωνόμαστε και αου αου. Άμα ρε φίλε δεν πάμε στο γήπεδο. Γιατί ο γιος μου, ξέρω εγώ, στην μπάλα γυρνά και μου λέει, μπαμπά, καμιά φορά φυσάω, ξεφυσάω. Του λέω ρε χαράλαμπε, του λέω θες του χρόνου να μην έρθουμε. Μπαμπά λέει γιατί λέει να μην έρθουμε στο γήπεδο. Ο γιος μου που είναι 12 χρονών.
0: Ναι,
2: και εκεί
0: ναι.
2: Τώρα έχεις ακροατές και σου λένε ξέρω εγώ τα δικά τους. Ο γιος μου που είναι 12 χρονών. Okay.
0: Είναι... Κοίταξε, είναι αυτό που έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές και παλαιότερα και το λέω ότι δυστυχώς οι Έλληνες έχουμε και αυτό το στοιχείο του πανηγυρτζή, να το πω. Δηλαδή,
2: εγώ τα λέω αυτά στο πρωί και όλοι πέφτουν να με φάνε.
0: Ναι, μακάρι να ήμασταν σαν τους Γερμανούς, σαν τους Άγγλους που και στην τέταρτη κατηγορία να έρθουν. Γεμίζουν τα γήπεδα. Πραγματικά.
2: 15.000.
0: Αλλά εγώ αυτό που λέω για το Καρυπίδη, εννοείται που μπορεί όντως να πλήξει την ομάδα, δεν το συζητώ. Αλλά αν κάνεις αποχή, Που πριν έλεγα, ρε παιδί μου, σκέφτομαι όταν μην πάω γήπεδο. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν όντως τελικά έχει αποτέλεσμα. Αλλά...
2: Δηλαδή, συγγνώμη, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και εσύ θα με καταλάβεις.
0: Ναι. Ναι.
2: Γιατί μιλήσεις για πανηγυρτζίδες. Εγώ θα πρωινά όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω για πανηγυρτζίδες.
0: Έχει πάρα πολλούς, έχει πάρα πολλούς, βέβαια. Στην Ελλάδα ειδικά, βέβαια. Ναι. Πανηγυρτζίδες, ξέρεις, δεν μιλάω μόνο για εμάς. Εγώ μιλάω και για τους Παοκτσίδες, για τους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς.
2: Δεν ασχολούμαι ρε εσύ με άλλες ομάδες.
0: Όχι, εγώ σου πω ότι είναι ελληνικό στοιχείο. Αλλά ναι, ας μιλήσουμε για εμάς συγκεκριμένα.
2: Ναι, γιατί υποτίθεται, ξέρεις τι γίνεται. Λες τώρα, εγώ δεν θα πάω στο γήπεδο. Αλλά άμα ξέρω εγώ δίπλα, ο Χίψη δίπλα, ας πούμε. Πάνω σου πήγα να ξυπνήσω, θα τον πεις, αδερφέ, πάνε ρε να πιάσεις τίτλο στον Πανελλήνιο και θα να ξαναμιλήσουμε. Θα το κάνεις. Εκεί γιατί το κάνεις, ρε φίλε, και λες δεν ασχολούμαι.
0: Ναι.
2: Κατάλαβε. Θέλω να σου πω, εντάξει, δεν θα πρέπει να βλέπουμε, δηλαδή, ας πούμε. Για μένα είναι λάθος να σκεφτόμαστε έτσι, να λέμε δεν θα πάω για τον πρόεδρο. Άλλοι λόγοι να μου πεις οικονομικό θέμα υγείας, ας πούμε, αδερφέ, έχεις δίκιο, ναι.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, ναι, ναι. Το έχω πει και εγώ παλαιότερα, βέβαια.
2: Εντάξει. Για να σε λέω, φέτος εγώ, δηλαδή, εντάξει, να μου πεις εσύ ακόμα, έχουμε κλειστά τα χαρτιά μας, να τελειώσουμε, αλλά ξέρεις κάτι, στο δικό μου το διαρκείας. Εντάξει, φέτος για πρώτη φορά θα το σκεφτώ αν θα ανανεώσω και όλη την οικογένειά μου θέλει να πάρουμε. Εντάξει. Γιατί ξέρω και τα παιδιά θέλουν να πάρουν. Αλλά εγώ, αν δεν δω να φτιάχνουν, ξέρω, κάποια πράγματα μέσα στο παλέ, εντάξει, γιατί τη θέση εγώ την έχω αγοράσει αυτή εκεί πέρα, έτσι όπως πάμε να πούμε. Έχουμε ζήσει χαρές και λύπες εκείνη τη θέση που κάθομαι. Έτσι, άμα δεν δω εγώ, ρε φίλε, συγγνώμη, να φτιάξουμε πέντε πράγματα μέσα στο παλέ. Γιατί υποτίθεται ότι η μόνη ομάδα που δεν έχουμε σοβαρό γήπεδο στην Ευρώπη είμαστε εμείς,
0: ναι.
2: Η Μπαρσελόνα αρέσει.
0: Ναι.
2: Μέχρι και η Νάπολη που θέλει να καταθέσει, ξέρω εγώ, τώρα συγγνώμη που μακρηγορώ, αλλά νομίζω ότι δεν είναι
0: ανοησία. Μην αγχώνεσαι, θα σε έλεγα εγώ, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Οπότε ναι.
2: Δεν λέμε ανοησίες. Αλλά σκέψου η Νάπολη που καταθέτει χαρτιά για Ευρωλίγκα, η Νάπολη. Ποια είναι η Νάπολη, δες, που θα καταθέσει χαρτιά για Ευρωλίγκα.
0: Δεν έχεις αδερφές.
2: Κοίτα να δεις, εγώ θα κάνω γήπεδο 17.000 θέσεων. Η Ντουμπάι πέρσι έχει χορηγό τον Coca-Cola και έχει γήπεδο 100 εκατομμυρίων, 15.000 θέσεων. Και εσύ είσαι Άρης και ποιο είναι το πάλι σου, 5.300 ρε.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό πιστεύω θα αλλάξει μελλοντικά σίγουρα, να το ξέρεις.
2: Βρε ναι, εντάξει, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Το τι ξέρεις εσύ, το τι ξέρω εγώ, ας πούμε, δεν είναι και στον αέρα να τα λέμε.
0: Εντάξει, κάποια πράγματα γιατί όχι. Άμα πιστεύουμε ότι είναι θετικά και υπάρχει όντως μεγάλη περίπτωση να αλλάξουν, δεν είναι κακό να τα λέμε.
2: Όχι, το λέω από την άποψη ότι εντάξει, υπάρχουν κάποια σχέδια, ξέρουμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Αλλά τώρα, όχι ξέρω εγώ τρικλοποδιές από το δημόσιο και όχι το ένα και όχι το άλλο. Ξέρω εγώ τι να σε πω, ας πούμε. Δηλαδή είμαι επιφυλακτικός. Αν δεν δω εγώ να μπαίνουν μέσα να ξεκινήσουν να χτίζουν, όχι το βοηθητική κερκίδα. Και γενικά να κάνουν κάποια πράγματα. Γιατί να πάω ρε εσύ και άμα δεις και την ομάδα να σέρνεται.
0: Ναι.
2: Γιατί να δώσω 380 εγώ 1,5 χιλιάρικο ρε φίλε. Και να έχεις τον Τζόνς και τον Μίτρου Λόγκ, ξέρω εγώ, να κάνουν τα δικά τους. Ή να έχεις τον Κουλμπόκα που δεν μπορεί να μαρκάρει εφημερίδα. Ή να έχεις τον Άντζουσιτ που ξέρω εγώ δεν μπορεί να τριβλάρει κόλλα Α4.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Κατάλαβες τώρα έτσι. Αυτά πρέπει να κοιτάει ο Αριανός και όχι ποιος είναι πρόεδρος ρε φίλε, έλεος δηλαδή.
0: Ναι.
2: Μην είμαστε πανηγυρτζίδες όπως λες και εσύ. Εντάξει, εγώ γι' αυτό δεν παίρνω και πολύ τηλέφωνο. Τέλος πάντων, με συγχωρείς για τη μακρηγορία. Αυτά εγώ έτσι το βλέπω, συγγνώμη κιόλας έτσι.
0: Όχι, μια χαρά είναι, ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια σου, γεια. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει προβληματισμός σε αρκετά πράγματα όπως αυτά που εξέφερε ο φίλος μας. Σίγουρα ο μεγαλύτερος προβληματισμός και είναι λογικό υπάρχει στον ποδοσφαιρικό Άρη, δυστυχώς. Εγώ, αν θέλετε μια πολύ σύντομη, γρήγορη έτσι, πρόβλεψη, μπορεί να είναι λαθασμένη, μπορεί να είναι σωστή. Έτσι, πρόβλεψη είναι, δεν σας λέω να πάρετε, να πιαστείτε μάλλον από αυτή, ότι φέτος... Ή αν όχι φέτος, όσο και ο σύντομα, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις θετικές, αρνητικές. Θέλω να πιστεύω θετικές όσον αφορά το μέλλον του ποδοσφαιρικού Άρη και μιλάω για το διοικητικό κομμάτι. Σίγουρα και όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Γνώμη μου, έτσι τώρα. Τι να πω, δεν θέλω να σας ανοίγω την όρεξη, να σας ανεβάζω τις προσδοκίες, αλλά είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει με το τέλος της αυριανής αγωνιστικής και της, γενικότερα της, το τέλος του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος, Super League, θα πρέπει ο ΑΣΥΓΜΑ, ο Θοδωρής Καρυπίδης, δεν ξέρω ποιος, με όλα αυτά τα οποία ακούμε, καλός ή κακός, λανθασμένα, σωστά, όλοι εμείς, και εγώ και εσείς, όλοι οι συνοπαδοί μας, θα πρέπει να βγει κάποιος αρμόδιος να πει τι και πώς. Ότι ήταν αληθές όλα αυτά τα δημοσιεύματα που ακούω, ότι πολύ τι πάει, ότι γίνεται έλεγχος από μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, οικονομικός έλεγχος κουλπού κουλπού, για να γίνει η μεταβίβαση της εταιρείας από τον ένα μέτοχο στον άλλον. Δεν θα πω ποια εταιρεία είναι, την έχετε ακούσει πιστεύω πάρα πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά. Διότι οφείλουμε εξελίξεις και απαντήσεις. Οφείλουμε απαντήσεις να μας πούνε ότι ξέρετε τι, κύριοι, πράγματι αυτά που ακούγατε ίσχυαν, έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Εγώ προσωπικά το περιμένω. Είμαστε μαζί.

0: Λοιπόν, έχω και κάποια μηνυματάκια. Ο φίλος Αστέρης το διέγραψε, δεν ξέρω γιατί. Αστέρη, όλο το διαγράφεις τα μηνύματα, δεν ξέρω γιατί. Έχεις ωραίο φόντο πάντως, μια ακρογιαγιά έτσι με τη θαλασσίτσα. Ωραίο φόντο, ωραίο ουρανό. Λοιπόν, ο Μίλτος λέει: καλησπέρα, μια χαρά τα λες. Ο Καρυπίδης δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, αυτός έχει κερδίσει από τον Άρη. Μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, πρέπει να βγει ο ΑΣΥΜΑ να μιλήσει, γιατί από αυτόν δεν πρόκειται να μάθουμε αλήθειες, λέει ο φίλος ο Μίλτος, ο οποίος και αυτός έχει πολύ ωραίο φόντο από την Μπρατισλάβα. Εδώ αρνούμε μαζί σου. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, παρακαλώ, χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σας ακούμε, το όνομά σου.
1: Κώστας.
0: Γεια σου Κώστας, ακούμε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο αντίθετος με σένα.
0: Ναι, εντάξει, σεβαστό βέβαια.
1: Πάντα. Απλά με την έννοια πια. Ναι. Να φύγει ο Καρυπίδης, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Έχει βρεθεί κάτι.
0: Εμείς λέμε άμα έχει βρεθεί. Δεν λέμε απλά να φύγει. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον έτσι.
1: Πώς το λες όμως, εγώ πώς το ακούω.
0: Πώς το εκλαμβάνεις.
1: Ότι με το τελείωμα της τέτοιας πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει, άλλο το πρέπει να φύγει και αν γίνεται να φύγει.
0: Mm-hmm. Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρέπει να φύγει, εγώ είμαι 48. Mm-hmm. Το έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει. Τα πρέπει να φύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και είδαμε που καταλήξαμε. Τόσες φορές. Και το τι τρέξιμο έχουμε κάνει και στην Ιντερ Σαλόνικα και στο ένα και στο άλλο. Στην Ιντερ Αμέρικα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Ιντερ το ένα, Ιντερ το άλλο. Λοιπόν, οπότε το να... Τι πρέπει να φύγει, πρέπει. Αλλά να βρεθεί κάποιος. Εκεί είναι το σφάλμα το ΑΣ για μένα. Ο ΑΣ βγήκε και έδωσε ελπίδες και κουβέντες, να γίνονται κουβέντες καφενιακές, χωρίς να υπάρχει κάτι στην ουσία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αν θα υπάρχει κάτι, δεν θα πρέπει να ούτε καν καφενιακά να συζητιέται αυτό το πράγμα. Όπως δεν ξέραμε για το ΣΥΑΟ, έτσι δεν θα πρέπει να ξέραμε και για τους, και για το ποδόσφαιρο αν υπάρχει κάτι.
0: Ναι. No news, good news. Δεν έχεις αδικό.
1: Έτσι. Αυτό είναι σφάλμα μέγα του ΑΣ. Εδώ μπήκε καινούργια, έγινε ο καινούργιος ΑΣ και βγήκε και έκανε πρέσ συνέντευξη και έλεγε για την ΠΑΕ. Αντί να λέει για το ΑΣ, έλεγε για την ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Μέγα λάθος. Αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Το τι γίνεται αυτό με την Delorde και τα λοιπά, δεν το ξέρω παρεσκηνιακά τι γίνεται, ξέρω για ένα χαρτί. Τώρα, αν δεν το υπογράφει είναι λάθος του Καρυπίδου. Μεγάλο λάθος.
0: Ναι, η Ειρήνη Καρυπίδου. Διότι ναι, εντάξει, λεπτομέρειες πες.
1: Να λέγαμε, ναι.
0: Ναι, λεπτομέρειες.
1: Είναι μέγα λάθος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, από τη στιγμή που βγήκανε και είπαν ότι αν βρεθεί κάποιος πουλάμε την ομάδα, θα πρέπει να το υπογράψουν. Αλλά αν υπάρχει κάποιος που θέλει όντως να δει τα οικονομικά στοιχεία επίσημα, έτσι, μόνο τότε, όχι να πάρουν ένα χαρτί και να μπαίνει ο καθένας να βλέπει τα οικονομικά στοιχεία. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνω λάθος αυτό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το ξέρω,
0: ναι.
1: Λεπτομέρειες,
0: mm-hmm,
1: έτσι όπως
0: mm-hmm
1: το σκέφτομαι εγώ με το
0: ναι
1: κακό μου μυαλό. Έχω άδικο?
0: Όχι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, λες για τα διαρκείας. Τα διαρκείας, Θωμά, δεν είναι κάτι του... Εγώ δεν παίρνω διαρκείας, έχω πάρει δύο φορές στη ζωή μου.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμο, μέγεθος συγκρίσιμο το διαρκείας.
0: Μεγάλη συζήτηση αυτή. Μεγάλη συζήτηση.
1: Ναι, είναι μεγάλη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι πάντως.
0: Εμένα, πολύ λίγο, πολύ πρόχειρα στο λέω, γιατί όντως είναι μεγάλη συζήτηση. Εμένα θα μου άρεσε και οι Αριανοί, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, να είχαμε το σύστημα που έχουν οι Γερμανοί και οι Άγγλοι. Ότι είσαι στην τέταρτη κατηγορία, ό,τι και να γίνει, βρέξει, χιονίσει, δεν πάει να έχει τον Αμπράμο, δεν πάει να έχει τον Καρυπίδη. Θα πάρω διαρκές επειδή έτσι πρέπει. Κατάλαβε, σου λέω έτσι.
1: Ναι.
0: Γνώμη μου.
1: Δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας.
0: Δεν το έχουμε, ναι. Αυτό και εγώ το λέω.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Ναι.
1: Αυτό...
0: Όχι μόνο οι Αριανοί, οι Έλληνες γενικά πιστεύω.
1: Ναι, οι Έλληνες. Εγώ αυτό πιστεύω, γιατί και εγώ, εντάξει, όλοι ζοριζόμαστε, αλλά θα μπορούσε παράδειγμα μέσα στη χρονιά να μαζεύει σιγά σιγά τα λεφτά.
0: Καλά, κοίταξε να δεις. Εννοείται, το ΣΥΤΟ. Αυτό είναι από τα λίγα που σέβομαι και το ΣΥΤΟ. Το έχω πει και πάντα και σε παλαιότερες εκπομπές.
1: Ναι,
0: το οικονομικό είναι ο μόνος λόγος που το σέβομαι,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Με την έννοια πια. Ναι, δεν διαφωνώ. Όλοι ζοριζόμαστε. Εγώ έχω και ένα γιο που πηγαίνει στο γήπεδο, οπότε τον πληρώνω εγώ γιατί είναι τώρα γίνει 17. Οπότε πολλές φορές πληρώνω το δικό του εισιτήριο και δεν πηγαίνω εγώ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ειδικά τώρα με μπάσκετ και μπάλα συγχρόνως είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ πιο δύσκολα. Έτσι. Λοιπόν, και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί θα έχουμε πιο καλά ταλαβέρια στο μπάσκετ, θα πρέπει να πηγαίνουμε και στην μπάλα, θα είμαστε άστα να πάντε. Λοιπόν, θα δούμε. Έχει ο Θεός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πανηγυρτζίδες που έλεγε και ο άλλος ο φίλος ο Κώστας, πανηγυρτζίδες σε όλους υπάρχουν. Απλά ο Αριανός είναι ο πιο λίγος πανηγυρτζής από όλους. Από όλους τους λαούς τους υπόλοιπους. Έτσι. Ο Αριανός, δηλαδή όταν θα ρωτάς, όταν ρωτάς 10 άτομα και θα σε πούνε οι 5 ότι είμαι, οι 4 ας το πω αλλιώς, είμαι Άρης, έτσι, και οι 4 είναι ενεργοί Αριανοί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά με τους άλλους λαούς που είναι, που λένε Παναθηναϊκός, που λένε ΑΕΚ, που λένε ΠΑΟ και το ένα και το άλλο. Στα 10 άτομα δηλαδή που θα ρωτήσεις και θα σε πούνε οι 4 ότι είμαι Άρης και οι υπόλοιποι είναι άλλες ομάδες παράδειγμα, οι 4 Αριανοί είναι ενεργοί Αριανοί, ενεργοί φιλαθλοί, ενεργοί οπαδοί.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Είμαστε λιγότεροι πανηγυρτζίδες.
0: Βέβαια.
1: Φυσικά όταν η ομάδα δεν σε προσφέρει και λίγο τη χαρά, θα κάνεις και λίγο πίσω, δεν πας και τόσο εύκολα μετά. Είναι φυσιολογικό ρε εσύ. Κουράζεσαι, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Ο γιος μου πηγαίνει, εγώ δεν πηγαίνω. Με κατάλαβες ποια έννοια στο λέω. Εγώ είμαι 48, κουράζομαι να πάω σε ένα παιχνίδι τώρα παράδειγμα με το Λεβαδιακό αδιάφορο. Ο γιος μου θέλει να πάει γιατί είναι μέσα στην τρέλα του, όπως ήμουν εγώ στα νιάτα του. Αυτές είναι οι διαφορές.
0: Σωστός, τώρα, έγινε.
1: Αυτά, Θωμά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά,
1: αδερφέ μου. Το λες να ξέρεις, δεν ακούγεται καλά, έτσι.
0: Έγινε, να σε καλά. Τα λέμε. Έγινε. Καλή συνέχεια, γεια.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το πήραμε σε ρί, δεν πήγαμε καθόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μέχρι στιγμής συμμετοχή σας.
1: Έχω περάσει ατέλειωτα βράδια, φώτα οι φίλοι στα μαύρα σκοτάδια, σαν μια ταινία που παίζει

0: Ενώ ο φίλος ο Κώστας λέει 103% δίκιο έχει ο Αμπελόκηπος. Δεν γίνεται, αδερφέ, το Γεωργίου να το έχει στον Θεό. Και εγώ στο παρκέ να βλέπω 5η-6η θέση με άνθρωπο στο τιμόνι που αγοράζει 5 νουά αυτοκίνητο ή 4 κουλμπόκα ρολόι. Παιδιά, για τον μπάσκετ θα τα ξαναπούμε. Τα είπα και εγώ, θα τα ξαναπούμε. Ότι υπομονή, δεν μου άρεσε να ούτε ξεπλένω ούτε βάζω πλάτη στην όποια διοίκηση από το βήμα που έχω κλπ. Αλλά κάντε υπομονή, ούτως ήταν μεταβατική περίοδος. Οπότε περιμένουμε και ελπίζουμε στα καλύτερα. Πιστεύω η δρυμία κριτική θα πρέπει να έρθει από το χρόνο. Λοιπόν, σχεδόν 7, θα πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Τσεκώρω στο μάσπισο το μικρόφωνο. Επιστρέφοντας, ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω τη συμμετοχή σας, θέλω τη γνώμη σας και για ποδοσφαιρό και για μπάσκετ, αλλά και ό,τι αγαπάτε. Και να πούμε τα πάντα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Από εκεί πάνω, από εκεί πάνω. Μα δεν μπορώ, γιατί έχω διαλέξει στο πάθος σου. Έλα, Γιώτα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το σώμα γεμάτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
13: Money.
11: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
18: Digital Markt.
17: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
18: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Κι όταν ξυπνήσουμε μαζί, να...
0: 16 του μήνα, 7 και 10 το απόγευμα. Από την ερωτική κιτρινόμαυρη Θεσσαλονίκη, την πόλη του Θεού, ακούτε Yellow Radio 107. Μας ακούτε ιντερνετικά, καθώς επίσης και από τα RGNA.
1: Ακούγια το φεγγάρι, άνοιξτε χέρια σου αέρα.
0: Να με συγχωρέσουν οι φίλοι που ακούνε ροκ ή κάποια άλλο είδος μουσικής πέρα από ελληνικά. Και εγώ είμαι αυτής της μουσικής. Ακούω πάρα πολύ ροκ και γενικά ακούω διάφορα είδη. Αλλά τώρα, παιδιά, κυρίες και κύριοι, και κατά προσωπική μου επιλογή, αλλά και πολλών φίλων που μου το ζήτησαν, ακούμε τον συναριανό μας Θοδωρή Φέρη, ο οποίος κάνει πάταγο τόσο στην πόλη μας όσο και στην Αθήνα και γενικότερα. Λοιπόν, ίσως κάνουμε ακόμα ένα τελευταίο διάλειμμα 7:30 κάπου εκεί, αλλά εγώ το πήγα σε ρία από τις 6 και 10 μέχρι και τις 7. Είχαμε και τηλεφωνικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Κάποια πράγματα τα πήγαμε λίγο πιο έντονα, μπορώ να πω. Γενικά, εγώ δεν είμαι τόσο έντονος. Είμαι σταθερός στις απόψεις μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου μεταπείσει κανείς, δεν μπορεί να μου επιβάλλει, να το πω σωστά, την άποψή μου, τη γνώμη μου, αλλά σε κάποια μπορώ να συμφωνήσω ότι όντως μπορεί να ήμουν λίγο έτσι πιο αιχμηρός, πιο οξύς στα όσα είπα όσον αφορά και την διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ, τον Θόδωρο Καρυπίδη. Πάντως, για να το σουλουπώσω, για να το μαζέψω και για όσους συντονιστήκατε αλλά και για όσους ακούγατε πριν, το μόνο που θα πω και με αφορμή τα όσα προείπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι σίγουρα, επειδή ακούγονται πάρα πολλά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσον αφορά την αλλαγή ιδιοκτησίας, έτσι, τα οποία δεν είμαστε χαζοί, λίγο πολύ όλοι τα έχουμε ακούσει σε δημοσιεύματα, σε εκπομπές, από εδώ και από εκεί, παντού, από φίλους, σε γνωστούς, πιστεύω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ειδικά θα παρακολουθεί ρεπορτάζ, νέα κλπ. Και να μην έχει ακούσει έστω το πιθανό ενδεχόμενο εδώ και 1-2 μήνες, max 2 μήνες, ότι μπορεί η ΠΑΕ Άρης, ο Άρης Θεσσαλονίκης, να μεταβιβαστεί σε κάποιον άλλον ιδιοκτήτη, από τον Θοδωρή Καρυπίδη και την Ειρήνη Καρυπίδου, σε κάποιον άλλον. Ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα. Δεν θα τα κατανομάσω, δεν χρειάζεται κιόλας. Αλλά μέχρι και πάρα πολύ ισχυρά δυνατά ονόματα οικονομικά. Ακούστηκαν μέχρι και ονόματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον Άρη Θεσσαλονίκης, με μεγάλους επιχειρηματίες, με γόνους, μεγάλες οικογένειες των Αθηνών, τα οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να σχετίζονται με τον Άρη. Πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, για να μην μακρηγορώ, να μην πλατιάζω, ελπίζω όσα έχουν ακουστεί να έχουν έστω μια μικρή βάση αλήθειας, διότι θεωρητικά η λογική πάντα το λέει ότι, σύμφωνα με την οικονομική ευρωστία που έχουν και το οικονομικό, την οικονομική δύναμη που διαθέτουν, εάν υπήρχε έστω και μια μικρή πιθανότητα να έπαιρναν, να ήταν επενδυτές, αγοραστές, πρόεδροι στον Άρη Θεσσαλονίκης, στην ΠΑΕ Άρης, σίγουρα θα δίνανε το κάτι παραπάνω και χωρίς να έχουμε κανένα μένος προς το πρόσωπο του Θοδωρή Καρυπίδη, θα κάνανε η λογική, όπως λέει, η οικονομική λογική, κάτι πολύ παραπάνω από ότι ο ίδιος. Τώρα, αφού κλείνω αυτή την παρένθεση, αυτό το σχόλιο, να πω για τον ίδιο τον Θοδωρή Καρυπίδη, ότι και εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα μένος, κανένα θέμα με τον ίδιο τον άνθρωπο, το πω πιο απλά, αλλά πιστεύω, το έχω πει και σε παλαιότερες εκπομπές, θα το πω και σήμερα, ότι εάν υπάρχει έστω και μία πιθανότητα, έστω 1%, 2%, 5% να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός, τόσο επιχειρηματικός όσο και οικονομικά, και θα ήθελε, θα διαφερόταν έστω και λίγο να ασχοληθεί με τα κοινά, να ασχοληθεί με τον Άρη Θεσσαλονίκης, θα τον παρακαλούσαμε, θα τον παρακαλούσαμε για το καλό του Άρη μας, να δώσει την ομάδα, τα κλειδιά της ομάδας σε αυτόν τον άνθρωπο, και από εκεί και πέρα θα κρίνουμε εμείς και όχι εμείς η ιστορία, και όχι μόνο εάν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει

0: να ψάξει, να σεβαστεί την ιστορία του Άρη Θεσσαλονίκη, να σεβαστεί αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος τον στήριξε, αν όχι 100% η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου, ένα 90% σίγουρα τον στήριξε. Δεν ξέρω αν τον αγάπησε, αλλά τον στήριξε. Τον στήριξε με την παρουσία του στο γήπεδο και όχι μόνο, και έμπρακτα, αλλά και με αψιμαχίες, λογομαχίες με άλλους οπαδούς, φιλάθλους κλπ. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Και νομίζω ότι όλα έχουν πάρει ή όλα θα πρέπει να πάρουν τον δρόμο τους και θα πρέπει να συμβάλλει και σε αυτό ο ίδιος ο Θοδωρής Καρυπίδης. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που πήρε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, μ' ακούτε.
1: Δεν θέλω να βρει ο Καρυπίδης καινούριο επενδυτή. Γιατί δεν τον έχω εμπιστοσύνη.
0: Ναι.
1: Να θυμηθούμε το προηγούμενο του Κοντομινά. Πού την παρέδωσε την ομάδα. Τη διέλυσε. Είναι έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Εγώ θέλω να βρει ο ΑΣ και οι παράγοντες οι μεγάλοι που έχουμε που δεν ανακατεύονται, αυτοί να ψάξουν να βρουν επενδυτή. Όχι ο Καρυπίδης. Ναι. Γιατί ο Καρυπίδης, αν δει ότι παίρνει αυτά που θέλει, μπορεί να την παράδοσει την ομάδα σε οποιονδήποτε. Είναι έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Η γνώμη μου. Λοιπόν, είσαι μια από τις πολύ ελάχιστες φωνές του ραδιοφώνου που θα θέλαμε να βγαίνεις κάθε μέρα, να κάνεις ακουβή κάθε μέρα, Θωμά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν γίνεται.
0: Δυστυχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και χρόνου δεν μπορώ, όχι.
1: Γιατί τραβάς τον κόσμο, πώς θα το κάνουμε. Να... Είναι άλλοι που διώχνουν τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά με τη ΜΑΕ.
1: Μονάχα διώχνουν τον κόσμο.
0: Τι να πω, να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, καλή εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά κύριε.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ βέβαια, πείτε
1: να
0: μου.
1: Να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει είναι πώς θα έρθει καινούριος επενδυτής, όχι πώς θα φύγει ο Καρυπίδης. Γιατί ο Καρυπίδης, αν βρει έναν και σηκωθεί και φύγει, ένα άχρηστο ή δεν βρει κανέναν, νευριάζει με αυτά που τον λένε και τον βρίζουν, ναι, να τα παρατήσει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται από εκεί και ύστερα.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το μέλημά μας είναι να έρθει καινούριος επενδυτής, όχι πώς θα φύγει ο Καρυπίδης. Αν έρθει επενδυτής, θέλει, δεν θέλει, ο Καρυπίδης θα φύγει.
0: Συμφωνώ, δεν έχετε αδικό. Να είστε καλά κύριε, καλή συνέχεια, γεια σας, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Ω, Αβραμέλα, πού είσαι, αγόρι μου?
1: Φώτης είσαι?
0: Ποιος το, ο Θωμάς είμαι, μην με μπερδεύεις. Εγώ, φιλαράκι είμαστε.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, κύριε Αβραμ, καλά είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Σας ακούω, παρακαλώ.
1: Τι κάνουν οι αγόρις Πασαρικούς?
0: Ποιοι? Ποιοι?
1: Ο Πασαρικός αυτοί, ρε, τι κάνουν?
0: Θα το δω και θα σας πω. Μην βιάζεστε. Να τα πούμε όλα τώρα. Πήραμε παραμάζωμα για Καρυπίδη κλπ. Γιατί από αυτά έχουμε πει, εντάξει, θα τα λέμε. Έχει εδώ και τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πόσο, ένα χρόνο, τέτοια πράγματα λέμε. Έχουμε βαρεθεί να τα λέμε για να τα λέμε. Το πήρε και η Manchester City, πήρε το FA Cup. Αχ, τραγωδία, τέλος
1: πάντων. Τι Manchester
0: City? Η Manchester City πήρε το 8ο FA Cup, το κύπελο Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη ομάδα, τα καμία έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, η Λάρισα κερδίζει 1-0 τον Ατρόμητο. Είναι στο 16ο λεπτό, δεν ξέρω πότε μπήκε το γκολ. Η Τρίπολη με την Κηφισιά είναι στο 0-0 και ο Πασεραϊκός με τον Πανετολικό παίζουν σε 7. 7. Ξεκίνησε για να δω. Μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι το μικρό, είναι.
0: Για να δω τώρα, μην σας λέω για να ακρίβεις. Λοιπόν. Λέει ότι. Λοιπόν. Βλέπω τώρα, δεν ξέρω, έχει χαλάσει στον Πασεραϊκό, δεν ξέρω, είναι καιρικές συνθήκες περίεργες, δεν ξέρω, μην λέω και καμιά ανακρίβεια.

0: τρίβια στον αέρα της πόλης, αλλά ο Πανσεραϊκός με το Πανετολικό μπορεί να και να αναβληθεί, διότι βλέπω και φωτογραφίες, έχει πάρα πολύ καταρακτώδη βροχή, δεν ξέρω αν έχει και χαλάζει κλπ. Ναι, γιατί ο Πολυχρόνης, ο διαιτητής, λέει διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Κανονικά. Ναι, αναβλήθηκε, ναι, εγώ έτσι βλέπω, αναβλήθηκε Πανσεραϊκός Πανετολικός, γιατί όλα γίνονται ταυτόχρονα. Λοιπόν, αλλά τα άλλα δύο. Η Λάρισα με τον Ατρόμητο είναι σε εξέλιξη 1-0 και η Αστέρα Τρίπολη και η Φυσιά 0-0. Κοίταξε, Σαββράμ, λίγο πολύ, πολύ πρόχειρα να δεν αλλάξει κάτι.
1: Κοίταξε, άμα η Λάρισα και η Πανσεραϊκό αυτή θα πέσουν.
0: Εκτός από πρώτο, ναι, Λάρισα να Πανσεραϊκό, μάλλον αυτή θα πέσουν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλλον. Αν δεν γίνει κάτι ραγδαίο, έτσι ακραίο κλπ. Αυτό. Λοιπόν.
1: Μα κοίταξε, μα. Χτες. Τα πιτσιρίκια παίξαν καλά.
0: Α, ναι, δεν είπα καθόλου για τα πιτσιρίκια, βέβαια.
1: Κοίταξε. Το θέμα είναι θερμά ότι το λάθος του Προέδρου ήταν ότι έδωσε λεφτά στο Μίτσογλου, ο οποίος ένα 700 και ένα κάρια το οποίο και ένα 200 έδωσε τον άλλο από την άγκη που πήρε το Τζιμπούρ, είναι 3 εκατομμύρια. Για αυτά τα 3 εκατομμύρια άτομα, άμα είναι στο... να κάνετε τα πιτσιρίκια σε κάποια δεκαλικά παρήγουση, θα ήμασταν μια χαρά και θα βγάζαμε ταλέντα και θα πουλούσαμε, όπως έκανε το Μαρινάκη. Εγώ παραδέχομαι το Μαρινάκη σαν έμπορα και σαν πρόεδρο της Super League. Γιατί τέτοιο άνθρωπος από την τσέπη του λεφτά δεν έβαλε. Από την τσέπη του που δεν έβαλε. Έβαλε από τις μεταγραφές που έδωσαν τα παιδιά έξω, από τις υποδομές. Εδώ, πρώτος πούλησε δύο παίκτες, πήρε 50 εκατομμύρια και 30 πήρε από την UEFA, 80, βγήκανε μετά να πεις.
0: Ναι.
1: Ο δικός μας τι έκανε ρε φίλε, ο δικός μας παίρνει τον έξω παίκτη, καλό, τον μουράδι τον δίνει έξω, τον δίνει έξω, αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτός ο άνθρωπος, να σταματήσει να φύγει, το
0: κάνει ρε. Ναι, σωστό.
1: Έκανε καλά έργα, εντάξει. Βοήθησε το σύλλογο, συμφωνώ, αλλά έβγαλε και λεφτά από το σύλλογο. Από το σύλλογο έβγαλε, γιατί ο Άρης είναι αγελάδα, είναι γωνιακό μαγαζί. Καταλάβες. Έτσι είναι, φίλε. Εγώ, άλλος ο Μοναδισιός, ο Μοναδισιός πήρε προπονητάρα από την Νάπολη. Καλός προπονητής.
0: Ναι.
1: Προπονητάρα πήρε. Εμείς δεν πήραμε. Εμείς το χρόνο δύο τους προπονητές δρόμο. Τάξη σαν τον παίγω. Δρόμο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται θέμα έτσι η ομάδα. Δεν θα δώσουμε 10, θα παίρνουμε 10. Στάρει 10, δεν δύο που προτάσεις στα πάντα. Δεν γίνεται η ομάδα έτσι ρε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ο κόμπης τον έλεγε στην πλάτη. Και άμα μείνει πάλι, τότε θα μας έλεγε στην ιδιαρχική αυτός. Αυτός για μένα δεν είναι. Έκανε λάθη τρομερά.
0: Ναι.
1: Άλλο λάθος.
0: Αβραάμ, πες αυτό και ολοκλήρωσε, γιατί έχω γραμμούλα, ναι.
1: Αυτός είχε τρομερά λάθη έκανε.
0: Ναι. Έγινε.
1: Καταλάβεις.
0: Κατάλαβα, βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Να είσαι καλά, Αβραάμ.
1: Σε βγάλει δύο φορές σε Ευρώπη, πέντε χρόνια στην Ευρώπη και τι έγινε. Βλέπω ποτά να πήρε. Εδώ έχω βγει με λίγα λεφτά, ρε. Έκανε ο Μιλωμάνο,
0: πήρε κύπελο. Έγινε.
1: Έκανε, πήρε και κύπελο, ρε.
0: Σωστό.
1: Δύο φορές στο κύπελο, σούζε τόσα χρόνια πήρε εμείς. Και με τι, με 2.000 κόσμο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μέση είναι θέμα.
0: Συμφωνώ. Εγώ τα λέω, τα ακούς. Λοιπόν.
1: Τέτοιος ο τεχνός δεν της ακούς.
0: Ωραία, γεια. Τίπα.
1: Τι είναι.
0: Τίπα. Πες και αυτό και...
1: Ας σηκώνει να φύγει, ρε. Άντε, ρε.
0: Έγινε. Σε κλείνω. Σε φιλώ. Γεια σου, Αβραάμ. Γεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, χέρι. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θωμά, Δημήτρης. Φτάνει, ρε, Αβραάμ. Φτάνει πια.
0: Έλα, σε μόνο τον άνθρωπο.
2: Για κασέτα. Εντάξει, φίλε, με τον μπάσκετ εγώ έσκασα.
0: Ναι.
2: Γιατί από το ποδόσφαιρο δεν είχα προσδοκίες.
0: Ναι. Συμφωνώ.
2: Με το μπάσκετ έσκασα.
3: Δεν έχω τίποτα.
0: Ναι.
2: Επιτρέπεται τώρα, ξέρω, η ΑΕΚ τραυματισμένη ψυχολογικά από το σοκ του κυπέλου να πας εσύ και να χάνεις με κάτω τα χέρια. Φίλε, η ομάδα μας και σε μπάλα και σε μπάσκετ βρωμάει το πάθι από χιλιόμετρα. Δηλαδή στους κρίσιμους αγώνες βρωμάει το πάθια.
0: Ναι.
2: Όπως είναι φίλε, εκεί ο προπονητής και από τις 12 ή 9, όπως είναι. Αν είχες ένα ευρώ θα βάζεις στοίχημα παραμονή Γρηγορίου και μίληση.
0: Αν είχα ένα ευρώ.
2: Ναι.
0: Αν είχα ένα ευρώ, 100% θα τα βάζα, ναι.
2: Δεν είχε ένα ευρώ, αν τέτοια είναι ένα τέτοιο στοίχημα.
0: Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη το λέω, με μεγάλη λύπη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους, γιατί μου είναι ειδικά πολύ συμπαθείς και οι δύο, ειδικά ο Γρηγορίου, αλλά με τα τωρινά δεδομένα, μη σου πω φίλε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες, κυρίως για τον Γρηγορίου. Ο Μέλισιτς δεν νομίζω ότι θα παραμείνει, αν και να ξέρεις, μη σου κάνει εντύπωση εάν παραμείνει.
2: Επειδή Άρης είσαι φίλε Θωμά, εγώ το θεωρώ και πιθανό, όχι πολύ πιθανό, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ένα επακτό σοδάκι.
0: Λοιπόν, εγώ θα δώσω αποκάλυψη, ξέρω αν το είχα πει τότε. Πριν περίπου έκανα μήνα, δεν θα πω προφανώς το άτομο, έχω ένα άτομο το οποίο έχει σχέση μέσα με την ΚΑΕ και μου είχε πει, μόνο αυτό δεν μπορώ να πω παραπάνω προφανώς, ότι μη σου κάνει εντύπωση εάν παραμείνει ο Μίλσιτς. Δεν θυμάμαι μόνο εάν ήταν πριν ή μετά την ήττα μέσα στο κρατικό της Πηλαίας με τον ΠΑΟΚ.
2: Πάντως με κάνα προπονητή φετινό δεν κάναμε ούτε μια νίκη υπέρβασης.
0: Νομίζω πέρυσι κάναμε μία-δύο στο EuroCup, κάπου εκεί. Εντάξει, κάναμε
2: στο EuroCup, ρε Θώμα, πιο γύρω στο Θώμα. Ναι. Στο EuroCup ήμασταν η χαρά του καθενός τώρα. Με τη Μανρέσα, δεν θυμάσαι, που ρίχναν οι άλλοι τα τρίποντα και το κλείναμε τηλεόραση, ας πούμε, από το 30.
0: Ναι.
2: Άσε τώρα, ποιο EuroCup έκανες. Η χαρά των αντιπάλων. Σου λέει ποιος έρθει. Σου λέω, βρωμούσαμε το Πάδια και τα δύο αθλήματα από χιλιόμετρα. Θα ξεχάσω εγώ την τριάδα από τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, στους κρίσιμους αγώνες στην μπάλα, ή θα ξεχάσω από την Κλουζ. Πόσο φάγαμε, 25.
0: Ναι.
2: Άσε τώρα, επειδή είμαστε γλυκανάλα της Αράδια, δεν πειράζει και δεν πειράζει. Και ναι, δεν κάνουμε κριτική και επειδή ήμασταν στη Γάμα και επειδή ήμασταν στη Βήτα και πού ήμασταν και στο μπάσκετ ήμασταν ένα βήμα πριν την καταστροφή.
0: Ναι.
2: Για αυτούς τους λόγους φίλε δεν κάνουμε κριτική. Λες από μέσα σου, κοίτα που ήμουνα πριν, τουλάχιστον παίζω σε μια διοργάνωση.
0: Κοίταξε, ναι, στο μπάσκετ δεν το λειτουργεί σαν δικαιολογία ή σαν ξέπλυμα, αλλά όντως πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Το θέμα είναι να πάρουμε το δρόμο και το σωστό και στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι, προσωπική. Για άποψη.
2: Κοιτάξτε, όμως να σου πω κάτι. Εγώ, ο αντίλογος είναι ότι τόσα χρόνια τα τμήματα αυτά δεν είχαν διοικήσεις, έτσι. Επειδή λέει και ο Αβραάμ τα δικά του. Οκ, okay, τα δέχομαι.
0: Πολλά λέει είναι αληθινά αυτά που λέει ο Αβραάμ.
2: Συμφωνώ εν μέρη, αλλά και πριν τον Καρυπίδη δεν είχαμε παράγοντες.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε. Είχαμε.
0: Πριν τον Καρυπίδη.
2: Είχαμε. Εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάσαι εσύ.
0: Πολύ λίγους.
2: Θυμάσαι εσύ δωμά ανθρώπους να βάζουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.
0: Επενδυτές δεν είχαμε. Είχαμε παράγοντες. Θεωρητικό ο τελευταίος επενδυτής πριν τον Καρυπίδη ήταν ο Κοντομινάς. Όχι.
2: Με αυτούς δεν ξεχώρισε δωμά. Υπήρχαν στον άλλο άνθρωποι να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι. Καλά και ο Καρυπίδης φέτος άμα μείνει έσοδα έξοδα θα είναι, να ξέρεις.
2: Ο Καρυπίδης, κοίταξε αν μιλήσεις, θα σου πω πού ήσασταν, πού είμαστε τώρα και πού ήσασταν πριν.
0: Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι φίλε. Εσύ πού ήσουν πριν και πού είσαι τώρα, πες του.
2: Ρε μαζί σου δεν πάει έτσι, εγώ σου λέω τον αντίλογο όμως.
0: Δεν υπάρχει αντίλογος, αδερφέ. Είναι πρόεδρος ο Νάρης Θεσσαλονίκης. Έτσι,
2: μαζί σου είμαι σου λέω, ναι. Αλλά το θέμα είναι φίλε να μπούμε στο τροχιά διεκδίκησης τίτλων. Επειδή άκουσα
0: τον αυτό...
2: Γιάννη σου λέω χθες τον δασκάλου, ναι. Λέει στο μπάσκετ είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε συντροχιά. Το πόσο θα αργήσουμε είναι θέμα χρόνου. Θα είναι 4, 5, 6, 7 χρόνια, 3. Αλλά θέλει χρόνο η κατάσταση.
0: Εντάξει, εγώ στο μπάσκετ το σέβομαι. Δηλαδή θα μου πεις τι ένα χρόνο, τι τρία. Δηλαδή κάναμε τόσα χρόνια υπομονή, ειδικά οι μεγαλύτεροι. Ή και εγώ προσωπικά, έτσι είναι άρρωτες ηλικίες.
2: Εμείς δεν είδαμε τίποτα αριθμό, τι υπομονή κάνω.
0: Δεν είδαμε τίποτα, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα σου πει.
2: Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ, αλλά άμα σου πει. Συμφωνώ, αλλά άμα σου πει κάποιο ρε παιδί μου, έτσι κατεβαίνει, ξέρω εγώ, ο μπασκετικός σας και σου πει ότι κοίταξε να δεις, φίλε Βαγγέλη Γιάννη, σε τρία χρόνια θα πάρεις Ευρωλίκα παράδειγμα. Κάνε του μπεκί και όλα καλά. Θα το αγοράσει.
2: Εντάξει, για Ευρωλίγκα να πάρουμε κάτι τέτοιο. Είπα σε τροχιά διεκδίκησης τίτλο. Τώρα τι σημαίνει, γιατί και στο μπάσκετ είπαμε, στηρίζουμε, κάνουμε, αλλά τα λένε και λίγο όλα τα πράγματα, είναι και λίγο αφηρημένα. Δεν ξέρω τον όρο δημιουργική ασάφεια αν το έχεις ακούσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σου θυμίζω τη συνέντευξη τύπου του καλοκαιριού που η δίκαιση για να μην υψώσει τον πύχη δεν τα έλεγε έξω από τα δόντια. Θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, με τη στήριξη του κόσμου και θα δούμε και θα κάνουμε. Όχι ότι είναι απαραίτητα κακό αυτό, εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ρε φίλε, αν δεν υπάρχει πλήρως, ας πούμε, αλλαγή στα πάντα, ακόμα και στις πέτρες, ας πούμε, δίπλα από το γήπεδο, δεν υπάρχει λύση. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή ο κόσμος κουράστηκε πάρα πολύ. Και προσωπικά σου λέω πραγματικά ότι είναι κουρασμένο. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, δηλαδή φθαρμένος από αυτό το πράγμα. Που είναι μονότονο, λίγο στο μπάσκετ πάει να αλλάξει, εκεί που πάει να αλλάξει σου δίνει μια κατραπακιά, άντε πάλι από την αρχή. Αυτά ρε φίλε, δεν ξέρω, κάποιοι τα βλέπουν πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Εντάξει. Αλλά στο μπάσκετ δεν είδα φέτος τίποτα, δηλαδή αντίδραση...
0: Εντάξει, στο μπάσκετ μην απογοητευόμαστε, αλήθεια πραγματικά πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά τα πράγματα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος τώρα, έτσι.
2: Όποιο κρίσιμο μάτς έπαιξε, σου λέω, το έχασε από τα αποδυτήρια τώρα. Μηδέν αντίδραση τώρα. Όποιο ένα κρίσιμο μάτς εκτός έδρας πήρε...
0: Τέλος πάντων, έγινε. Ναι, τι να πω, θα δούμε. Κοίτα, άστη φετή χρόνια, ρε εσύ. Άστη να, δεν το λέω τώρα για σαν δικαιολογία. Άστη να, από τον χρόνο. Τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Κοίταξε το, θα δούμε, θέλει χρήμα και καλούς παίκτες, φίλε.
0: Και οργάνωση.
2: Και οργάνωση μαζί σου, αλλά και παίκτες με εμπειρία θέλει και προσωπικότητα.
0: Θεωρητικά θα τους αποκτήσεις.
2: Συγγνώμη, ρε Στομάτ, με την άκρη του Εδεστομάτ.
0: Μερικός, δυστυχώς. Ναι. Ναι, λόγω δουλειάς.
2: Τον Άντζουτσιτς τον πήραμε για πρώτο.
0: Άστον Άντζουτσιτς. Δεν πρέπει να παραμείνει και δεν μπορεί να παραμείνει.
2: Τι να σου πω από εκεί πέρα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας στέλνει μήνυμα στο Viber, λέει με τον. Εντάξει, δεν είναι κακό να το πούμε, αλλά άντε μην το πούμε. Με τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚΤΣΙ, ξέρετε, εμείς τους αναφέρουμε σαν το γειτονικό λαό. Να ανακοίνωσε Τρικέρι, πρέπει και εσύ να κινηθείς σε υψηλό επίπεδο. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι την παραμονή του συγκεκριμένου ανθρώπου στο πάγκο της ομάδας. Η πρώτη ανακοίνωση πρέπει να είναι του προπονητή και να έχει μεγάλο γκέλ στον κόσμο. Δεν γίνεται να μείνει ο ευθυνόφαβος wannabe Ataman. Wannabe Ataman, μου άρεσε αυτό. Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Παρακαλώ, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
1: Ο Παρασκευάς είμαι.
0: Γεια σου, Παρασκευά.
1: Καταρχήν ήθελα μια κουμπέλα. Ο αδερφός τι ήθελε να πει με αυτά που έλεγε. Καταλαβαίνει τι λέει. Έχει συνέστηση στον πραγμάτων.
0: Παρακαλώ, μην κάνουμε προσωπική
1: όχι,
0: αναφορά σε
1: αυτό. Όχι. Τα πράγματα πριν από ένα χρόνο ήταν αυτά να πάνε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας επενδυτής, έχει πάρει την ομάδα, έχει οργανωθεί η ομάδα μέσα σε 6 μήνες, 7 μήνες. Το πρώτο τρίμηνο φως δεν ήταν καλό. Από εκεί και πέρα γίνουν οι αλλαγές και υπάρχει ένα σχέδιο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό κάνει αυτή την κρίση. Βλέπει μπροστά του. Εδώ οι αθηναϊκές ομάδες ρίξαν δεκάδες εκατομμύρια εδώ και χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
0: Σωστά.
1: Όλα θέλουν υπομονή,
0: ναι.
1: Μυαλό να έχουν.
0: Τίποτα, για να μην πλατιάζουμε, στο μπάσκετ είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Αυτό είπε απαξίωση, ας βάλει λεφτά αυτός, ας βάλει τα εκατομμύρια και ας πληρώσει και ας κάνει αυτός ομάδα.
0: Στο μπάσκετ είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Σαφώς είμαστε καλό δρόμο. Μην απαξιώνουμε πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει προοπτική, υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον.
0: Βέβαια.
1: Και αυτά θέλουν βήμα-βήμα. Όχι απότομες κινήσεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει ένας. Υπάρχει ολόκληρο team από το πιο κατώτερο κομμάτι
0: μέσα στα
1: κατώτερα στελέχη της ομάδας. Άρα λοιπόν να έχουμε υπομονή και τα πράγματα θα πάνε. Το θέμα είναι στο ποδόσφαιρο. Εκεί πρέπει να
0: έχουμε θέμα.
1: Μπάσκετ, ένας επενδυτής και τα πράγματα και εκεί θα αλλάξουν. Τώρα να είδουμε πώς θα πάει το πράγμα. Αλλά να έχουμε εμείς οι οπαδοί της ομάδος να έχουμε λίγο χαμηλά την μπάλα. Ας τους αυτούς ειδικά στο μπάσκετ κάνουν παιχνίδι, παίζουν μπάλα και θα πάμε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, ο φίλος ο Μίλτος λέει: καλησπέρα. Το πλάνο έχει αναφερθεί και είναι να αναπτυχθεί ο Άρης όπου χρειάζεται σε συνδυασμό φήμης, σε παρέδεση την έχει εννοείται, χρημάτων και σωστή στρατηγική. Πρέπει να έχει αγωνιστική επιτυχία, καλό προπονητικό σύστημα και σωστή στρατηγική. Πρέπει να έχει αγωνιστική επιτυχία, καλό πρέπει να ξεχωρίζουν οι παίκτες. Παράλληλα, η ομάδα πρέπει να επενδύσει στον brand της, να έχει ισχυρή εικόνα, ενεργή παρουσία στα social media και να συνδυάζεται με την κοινότητα. Οι χορηγοί και οι επιχειρηματικές συνεργασίες φέρνουν έσοδα, ενώ τα σύγχρονα γήπεδα και η εμπειρία των φιλάθλων ενισχύουν την φήμη. Τέλος, η διεθνής προβολή και η σωστή οικονομική διαχείριση κάνουν μια ομάδα βιώσιμη και ελκυστική σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά θα γίνουν στο βάθος πενταετίας. Συμφωνώ λίγο πολύ, πολρόχειρα έως και 100% με τον φίλο τον Μίλτο.

Παιδιά, για να μην το κουράζουμε. Μπήκε και ωραίο τραγούδι τώρα, γι' αυτό κάνω όλα να πω.

Λοιπόν, στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτρες του Yellow Radio 107, πιστεύω, λέω την ταπεινή μου άποψη και νομίζω είναι κατά κοινή ομολογία ότι έχουμε πάρει το σωστό δρόμο, έχουμε πάρει τον δρόμο προς την επιτυχία και αργά ή γρήγορα, είτε είναι αυτό 2, 3, 4 χρόνια, θα το δούμε. Κάνουμε υπομονή, έχουν μπει βάσεις, γερά θεμέλια. Μην ακούτε τους δίπλα, μην ακούω τριγκέρι, μην ακούω το ένα, μην ακούω το άλλο. Πραγματικά μην σας πω ότι αυτά οι κινήσεις των δίπλα, τους οποίους εγώ προσωπικά, από τη μία πρέπει να σεβόμαστε τον αντίπαλο, από την άλλη όμως δεν το λέω καθόλου με οπαδικές διαθέσεις, αλλά αντίπαλος είναι ο Παναθηναϊκός, ήταν μάλλον ο Παναθηναϊκός και πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χωρίς να θέλω να τους υποβαθμίσω, τους μειώσω κλπ. Αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μπασκετική παιδεία, δεν έχουν μπασκετική υπόληψη, δεν ασχολούνται με την καλαθοσφαίριση. Δεν το λέω με καμία προσβολή. Δεν θέλω όσοι υπαοξίες ακούτε, παρακαλώ, δεν θέλω να σας προβάλλω. Αλλά το ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι, το λέτε κι εσείς οι ίδιοι υπαοξίες οι οποίοι ακούτε ενδεχομένως την εκπομπή. Δεν ασχολείστε και δεν σας αρέσει το μπάσκετ. Και καλά κάνετε. Λοιπόν. Οπότε μην ασχολείστε παρακαλώ με τον αθλητικό σύλλογο του ΠΑΟΚ όσον αφορά την καλαθοσφαίριση. Ασχοληθείτε με την δική μας ομάδα, ασχοληθείτε με τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ και όλα θα πάνε τον δρόμο τους.

0: καλά.
1: Ενώ ο φίλος ο Ανδρέας συμπληρώνει λέγοντας ότι sorry για το Σεντόνι, μην αγχώνεσαι φίλε Ανδρέα. Ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την αυαρχία του συλλόγου. Τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή μας είπαν και λένε την αλήθεια, συμφωνώ. Όχι έναν τύπο ο οποίος μας έχει τρελάνει στο ψέμα και την παπάτσα εδώ και 10 χρόνια και απλά επειδή τώρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ξύπνησαν και οι μέχρι πρώτη του fan club κάρι. Δεν έχει άδικο. Παρακαλώ, χαίρετε, καλησπέρα κύριε. Η κυρία, ποια είστε?
2: Έλα, Θωμά, κύριος.
1: Έλα, ρε Δημήτρη, πού είσαι, ρε τεράστια καλαμαριά, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλά, δεν
1: ξέρω. Κοίτα, πρέπει να λέω και κυρία, γιατί ξέρεις, μπορεί να βγει καμιά κυρία και να παρεξηγηθούμε, ρε φίλε. Έχω άδικο?
2: Όχι,
1: έτσι. Για πες.
2: Κοίταξε να δεις. Πολλοί από εμάς δεν έχουμε καταλάβει ότι η ΠΑΕ Άρης δεν είναι ένα οικόπεδο, ένα ακίνητο. Μια επιχείρηση που δύναται μπορεί να πουληθεί από τον ιδιοκτήτη της με κέρδος ή να αγοραστεί με μελλοντική αποκόμιση κέρδους από άλλο νέο κάποιον άλλο ιδιοκτήτη. Όλα αυτά που λέμε, που συζητάμε, ακούγονται τουλάχιστον παράξενα σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς, έτσι, της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Mm-hmm.
2: Λέμε δηλαδή, ο ΑΣΥΓΜΑ πρέπει οπωσδήποτε να βρει επενδυτή.
1: Mm-hmm.
2: Να ανοίξει δηλαδή τον κατάλογο, το Forbes, το μεγιστάνο των μεγαλοεπιχειρηματιών και να ρωτάει έναν έναν αν θέλουν να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο το ελληνικό μέσω της ΠΑΕΑΣ.
1: Mm-hmm.
2: Αυτοί δηλαδή δεν ξέρουν να πρέπει να το κάνουν και περιμένουν να τους το πει κάποιος ερασιτέχνης, πρόεδρος διοικητικού συλλόγου ενός συλλόγου. Να τους πείσει δηλαδή για το συμφέρον τους. Λέμε ακόμη να μας βρει η κυβέρνηση, η πολιτεία, έναν επενδυτή, να πείσει δηλαδή ένας πολιτικός, ένας πρωθυπουργός, κάποιον διαπλεκόμενο με το κράτος επιχειρηματία, με κάποιο ίσως προσδοκόμενο κέρδος, κρατικό όφελος.
1: Mm-hmm.
2: Σε αυτόν.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό που κατηγορούμε δηλαδή τους πολιτικούς, ζητάμε να το κάνει για την ομάδα μας. Ένας επιχειρηματίας ξέρει καλύτερα από όλους μας αν πρέπει να μπει σε μια ΠΑΕ ελληνική και τι πρέπει να κάνει. Το έκανε ο ίδιος ο Κάρη πριν 10 χρόνια. Στο ξενοδοχείο τότε ήμουν εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Ζητάμε τον Κάρη, πούλα και φύγει. Πού όμως, σε ποιον? Στον πρώτο τυχόντα, αν θέλει να απεμπλακεί ο ίδιος. Εκεί το κάνει. Το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει ή όχι?
1: Ναι.
2: Ένα είναι το συμπέρασμα. Μια ΠΑΕ πρέπει να γίνει, να είναι ελκυστική, σε ένα ποδόσφαιρο ελκυστικό για αποκόμιση κερδών μελλοντικών από κάποια επιχειρηματία ή από κάποιο φαντς. Αφού δεξαμενή μεγιστάνων, όπως έχουν οι Αθηναίοι από τους οπαδούς τους,
1: mm-hmm,
2: δεν έχουμε, δυστυχώς. Mm-hmm. Κάποιος που θα ενδιαφερθεί από μόνος του θα πρέπει να δει να ανακαλύψει κάτι εδώ σε εμάς και να επενδύσει. Έτσι λένε οι νόμοι της αγοράς.
1: Ναι.
2: Τα άλλα όλα είναι κάπως παράδοξα. Αυτά ήθελα να πω. Και θέλω να πω ακόμα κρίμα για τα παιδιά που της ΚΑΠΑ 19 που χθες.
1: Ναι, πολύ κρίμα βέβαια.
2: Προσπάθησαν τόσο πολύ να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και να χτυπήσουν μια ομάδα που φτιάχτηκε με πολλά εκατομμύρια. Αυτά, καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά Δημήτρη, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε και για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Άμα θέλετε μπορείτε να καλείτε. Καλείτε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, το 23 13 28 28.

0: μήνυμα.
1: Λοιπόν, με συγχωρείτε, με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Ανδρέα περί αλήθειας και ειλικρίνειας, να το πω πιο σωστά, δεν έχει άδικο. Μία από τις διαφορές, μάλλον, που δεν είναι καλό να σε κρίνουμε βέβαια, αλλά είναι αναπόφευκτο, τις κινήσεις ή τουλάχιστον τον τρόπο που κινούνται ΚΑΕ Άρης και ΠΑΕ Άρης, είναι ότι η ΚΑΕ Άρης, ειδικά η φετινή διοίκηση, η καινούργια διοίκηση, είναι ότι βγήκε και είπε ότι, κοιτάξτε κύριοι, αριανοί, οπαδοί, φίλαθλοι, υποστηρικτές του Άρη Θεσσαλονίκης, ότι έχουμε εμείς αυτό το πλάνο. Είναι ένα πλάνο πενταετίας, παράδειγμα, που και όντως έτσι είναι. Θέλουμε να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό, α, β, γ, και ούτω καθεξής. Και πιστεύουμε στο πλάνο μας, θα το κάνουμε έτσι όπως θέλουμε, δεν θα αλλάξουμε το πλάνο μας, είναι σεβαστό, τουλάχιστον από δική μου πλευρά, ελπίζω και από τη δική σας. Και παιδιά, μην τρελαινόμαστε και μην αγχωνόμαστε στο μπάσκετ. Τόσα χρόνια περιμέναμε όχι μόνο στην ναυαρχία του συλλόγου, αλλά γενικότερα στον Άρη μας έναν τόσο δυνατό επενδυτή όπως είναι ο κύριος Ρίτσαρ Σιάου. Και όπως μπορεί να γνωρίζουμε ότι ενδέχεται, έτσι, φημολογείται ότι μπορεί να μην είναι μόνος του, να υπάρχει ακόμη ένα τεράστιο μέγεθος από πίσω του. Έτσι, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Νομίζω όλοι καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, οπότε, χρήμα υπάρχει. Τεχνογνωσία εκτός από πρόπτυπα υπάρχει. Έχουμε ανθρώπους. Πιστεύω ότι πέρα από τον Χάρη Παπαγεωργίου, τον Ζήση, μπάσκετ ανθρώπους, ο Τζιζής, ο οποίος είναι general manager, ένα τεράστιο όνομα. Πρόσφατα ακούστηκαν και σημαντικές προσπάθειες, οι οποίες λένε ότι ενδέχεται να φέρουμε και τον Βασίλη Σανούλη ως προπονητή στο τιμόνι της ομάδας. Ενδέχεται, δεν είναι σίγουρο. Το οποίο και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, διότι δεν υπάρχουν και λίγες φωνές, οι οποίες λένε, και όχι άδικα θα πω, ότι ενδέχεται να μην είναι και το ιδανικό για την ομάδα μας, γιατί ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να ήταν ένας τεράστιος καλαθοσφαιριστής, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα τα μέγιστα, φυσικά εννοείται, στο τομέα της προπονητικής. Παρ' όλα αυτά, έχει όλα τα εγχέγγυα, έχει τις βλέψεις και όλα αυτά τα οποία προϋποθέτουν ώστε να γίνει ένας μεγάλος προπονητής και ένας μεγάλος άνθρωπος και στην προπονητική, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, πέρα ως μπασκετμπολίστης δηλαδή, θέλω να πω. Θα δούμε. Εγώ το μόνο που έχω να πω για τον Σπανούλη, εάν με το καλό μπορέσει και τελικά έρθει στην ομάδα μας, είναι ότι είναι ένας πάρα πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος για την σύγχρονη εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ένας θρύλος της Ευρωλίγας, στην οποία αργά ή γρήγορα, σε 2 max 3 χρόνια πιστεύω, η ομάδα μας θα είναι μέλος αυτής. Οπότε όλα αυτά καθιστούν ένα πολύ ωραίο παζλ, όλα παίζουν ρόλο, κυρίες και κύριοι. Το γεγονός ότι μπορεί, ενδέχεται, δεν ξέρω μάλλον, μπορεί να μην έρθει ποτέ, αλλά ακούγεται ή ακουγόταν τουλάχιστον για τον Βασίλη Σπανούλη, με την ομάδα μας θα είναι ένα πολύ καλό κόμπο, ένα πολύ ωραίο παζλ, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ώστε να ξεκινήσει κάτι μεγάλο για τον αυτοκράτορα, για την αναγέννηση του αυτοκράτορα, το πιο σωστό, για τον Άρη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά σου το λέω, ξέρετε, πριν την πρώτη ώρα της εκπομπής, μπορώ να το πούμε, να το πω λαϊκιστή, έκραζα τον Θοδωρή Κερυπίδη. Τώρα, με κανένα όφελος, έτσι, κοιτάω μόνο το καλό της ομάδας και πάντα μιλάω φυσικά όσον αφορά εμένα προσωπικά. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Αλλά στο μπάσκετ, πραγματικά σας μιλάω, δεν έχω κριτήσει τίποτα. Και εγώ και ο πρώην συνεργάτης με τον Βασίλη τα λέγαμε. Όλα τα λέμε με την αλήθεια και πιστεύω πράγματι, χωρίς επαναλαμβάνω να έχουμε κανένα προσωπικό κέρδος, ότι ο Άρης στο μπάσκετ έχει μπει στο δρόμο και θα είναι σε ένα χρόνο, σε 2, σε max 3 χρόνια, κυρίες και κύριοι, θα έχει μπει και θα είναι εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Στη φυσική του θέση, μιλάμε για την Ευρωλίγκα και μιλάμε για πρωταγωνιστή τόσο στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και φυσικά σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Αλλά κάνεις λάθος, ρε Θοδωρή, δεν το
1: λοιπόν,

Κομμάταρα. Ζω για τη στιγμή που θα πάρουμε τίτλο. Θα πάμε το πανηγύρισμα να το γιορτάσουμε στον Θοδωρή Φερήγες και κύριε.

0: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο 5 λεπτό περίπου. Σε 5 λεπτά περίπου θα κλείσω. 69-36-51-20-99. Επαναλαμβάνω, 69-36-51-20-99 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Αν θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Για μας είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες άμα θα πολλά, θα πολλάς. Είπες και τι δεν είπες.
0: Και φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να καλείτε στο 23-13-28-8-28.

0: Λοιπόν, ο φίλος Απόστολος λέει Άρης ντοκιμαντέρ. Αριανάρα Κατερίνη, να σκαλά φίλε Απόστολε. Αγαπάμε Κατερίνη, για την όμορφη Κατερίνη, πολύ δυνατή Κατερίνη. Εκεί πέρα, κυτρινόμαυρα. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια στα παλικάρια, σε αυτά τα λιοντάρια της ΚΑΠΑ19, οι οποίοι δυστυχώς παρότι τα κατάφεραν να κατακτήσουν το κύπελο, εμείς τους ευχαριστούμε για τον τρόπο που έπαιξαν, για το ό,τι προσέφεραν και για τον. Μέχρι εκεί, μέχρι το σημείο το οποίο κατάφεραν και έφτασαν, δεν είναι λίγο να φτάνει σε ένα τελικό. Και κυρίως κοιτάμε τον τρόπο, το πάθος και την πίστη με την οποία αγωνίστηκαν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρότι δεν κατάφεραν να φτάσουν στην κατάκτηση του κυπέλου, πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και εγώ προσωπικά σαν Αριανός και νομίζω όλοι οι υγιείς φίλαθροι, οπαδοί, συναριανοί μας θα πιστεύουν το ίδιο. Είναι τα παιδιά του, είναι το μέλλον του Άρη και πρέπει να είναι το μέλλον του Άρη. Και αυτό έρχεται σε μια, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, την οποία την έχουμε κάνει σε πολύ πολύ πολύ παλαιότερες εκπομπές, μπορεί και εδώ και 2-3 χρόνια, όσον αφορά τις ακαδημίες. Και πολύ πρόχειρα, για να μην πάλι πλατιάζω και μακρύλογο, ότι οι ακαδημίες, κυρίες και κύριοι, είναι το α και το μέγα. Είναι το α και το μέγα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, είτε με Θεοδωρή Καρυπίδη είτε χωρίς, αλλά δεν εννοείται μεγάλος ποδοσφαιρικός σύλλογος, δεν εννοείται μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα, είτε είναι η Λίβερπουλ, είτε είναι η Άρσεναλ, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε είναι οποιοδήποτε, να μην έχει επενδύσει, να μην έχει βάλει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, τόσο οικονομικό αλλά και γενικότερα, να μην έχει επενδύσει, να το πούμε πολύ πιο απλά, στις ακαδημίες. Ελπίζω χρόνο με το χρόνο οι ακαδημίες του Άρη, είτε με τον Θοδωρή Καρυπίδη στο τιμόνι, είτε με κάποιον άλλον, να πηγαίνουν ακόμη καλύτερα, να βελτιώνονται. Το έχουμε δείξει και στο παρελθόν. Έχουμε πάρει πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ19, έχουμε περάσει τίτλους και στην ΚΑΠΑ17. Και έχουμε δείξει ότι μπορούμε, φυσικά επειδή μας άρεσε η Θεσσαλονίκη, να κάνουμε, να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε κάτι τόσο μεγάλο. Και φυσικά όλα αυτά τα παιδιά δεν αγωνίζονται μόνο για την δική τους προσωπική φιλοδοξία, αλλά αγωνίζονται και ώστε κάποια στιγμή να βρεθούν στην ανδρική ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης, όπου σίγουρα θα καταφέρουν έναν στόχο τους, αλλά από εκεί και πέρα ο εκάστοτε προπονητής θα πρέπει να τον αξιολογήσει και κατ' εμέ θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσει. Το μέλλον ανήκει στους νέους, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι το οτιδήποτε, είτε είναι κοινωνικό-πολιτικό. Αλλά ας μιλήσουμε τώρα ξεκάθαρα, καθαρά και μόνο για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δεν πρέπει να τους αποπέρνουμε, δεν πρέπει να τους μειώνουμε. Είναι ένα λάθος που κάνουν πολλές ακαδημίες, είτε γενικά στη χώρα μας. Θα πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία να δείξουν, να παίξουν ποδόσφαιρο και να δείξουν αυτό που μπορούν, τις αρετές τους. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέω.
1: Έσφιξα τα δόντια και περπάτησα. Μπορεί να σκέφτεσαι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
1: έλα. Και πως τα λάθη σου
0: 16/5/2026. Ακόμη μια εκπομπή έλαβε τέλος, φτάνει στο τέλος της. Είναι από τις τελευταίες εκπομπές, δηλαδή πιστεύω πιθανόλογο άλλες max 2 να κάνουμε. Εγώ προσωπικά, έτσι μην παρεξηγηθώ, διότι μετά έρχεται καλοκαίρι, έρχονται ανεβαίνει ο όγκος των επαγγελματικών υποχρεώσεων, λίγο πολύ δουλειές, οι υποχρεώσεις, διακοπές και για δυο. Οπότε είναι από τις τελευταίες εκπομπές που μιλάμε μαζί, κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητοί φίλες και φίλοι, που ήσταν στον αέρα της πόλης, ακούγατε εμένα προσωπικά πίσω στο μικρόφωνο Τσικώρος Θωμάς. Ακόμη μια εκπομπή μαζί σας. Μιλήσαμε τόσο από μήνυμα, τόσο και από τηλέφωνο. Θα σε ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβρατο, καθώς επίσης και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε ευχάριστα νέα για τον Άρη μας. Από τον Τσεκούρα Θωμά που ήταν πίσω από το μικρόφωνο, να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο, ένα υπέροχο Σαββατόβρατο, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και αύριο να κάνετε ό,τι επιθυμείτε, ό,τι αγαπάτε, να το περάσετε με ηρεμία, αγάπη, τρέλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μόνο Άρης.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Με χαρά!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τι κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
21: GPS και βυθώματο έχεις.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
21: GPS λογικό έχεις.
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
23: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
23: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
23: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Εδώ είμαστε και πάλι Σάββατο βράδυ. Ούτε αγώνες είχαμε, τίποτα δεν είχαμε σήμερα. Έτσι πήγε η μέρα. Θα καθίσουμε μέχρι τις 10, θα μιλήσουμε, θα πούμε μπλα μπλα, μια και δεν έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε οτιδήποτε άλλο.

2-3-10-3-28-8-28, πάρτε τηλέφωνο. Μέχρι να ξυπνήσει και Αβραάμ για να έχουμε το ρεπορτάζ από την Αμερική. Με το που μπήκα στο στούντιο άκουσα ελληνικά τραγούδια Θέμη Δαμαντίδη. Ευχαριστώ τον Τσεκούρα, τον Θωμά που μας έφτιαξε το κλίμα. Και είχα ένα δίλημα, θα παίξουμε ελληνικά ή ξένα. Ελληνικά, το πήραμε απόφαση. Δεν ήθελε και πολύ σκέψη. Βέβαια έχει αλλάξει ο καιρός, ακόμα μέρα είναι έξω. Άλλες φορές τέτοια ώρα είχαμε πιτζάμες ήδη και είχαμε ποτήρια με πάγο και γλου γλου γλου. Επίσης το καθιέρωσα η λόγω για τις Μάριον. Ακούγονται.

0: Άλλη μια χρονιά τελειώνει αύριο. Έχουμε και μια χρονιά στο μπάσκετ, το οποίο αύριο μπορεί να μην τελειώσουν όλα, αλλά μπορεί να βάλουμε μια υποθήκη για κάτι καλύτερο. Αν και αυτά που είδες στο προηγούμενο δεν τέτοιο, θα πω τη φράση που λέει ο Αβραάμ: δεν θα σε αφήσουν, δεν θα σε αφήσουν, Μίλτον, δεν θα σε αφήσουν. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτή η χρονιά, το 2025-26, γεια σας, και να δούμε τι θα δούμε το 26-27. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα. Εκείνο βέβαια μας και είναι το ποδόσφαιρο, και μακάρι να βρεθεί κάτι διαφορετικό ή να βρεθεί τρόπος να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα, που με τα πρόσωπα που ή τα υφιστάμενα πρόσωπα δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει, αλλά δεν γίνεται να γίνει όλο αυτό, δεν γίνεται να γίνει, τι ωραία αντίφαση. Όλο αυτό να γίνει έτσι με τη βία, χωρίς συντεταγμένες. Και χωρίς πρόγραμμα. Ο ξαφνικός θάνατος σε ένα γκολ στα τελευταία λεπτά συνήθως πανηγυρίζει αυτός που δεν το... Οπα! Τι είναι? Κάποιος δεν κοιμάται. Με μεγάλη χαρά ανοίγω την πόρτα, παρακαλώ περάστε.
1: Πέρασα, πέρασα.
0: Καθίστε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, καφεδάκι έχουμε.
0: Έχουμε, τι θε, πώς τον παίρνετε?
1: Δεν μου λες?
0: Έλα Γιάννη μου.
1: Έχουμε ένα ξένο επενδυτή, έτσι?
0: Έχουμε.
1: Είχαμε έναν Έλληνα ο οποίος έφυγε. Αν φέρουμε άλλον έναν ξένο και το κράξουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Φεύγει ή δεν φεύγει?
0: Κοίταξε να δεις, το κράξιμο αυτός πρέπει να ξέρει ότι θα πας εκεί πέρα σε αυτούς τους τρελούς που είναι από το γαλατικό χωριό και να ξέρεις ότι άμα δεν έχεις τσιμπούσει τα μενίδια
1: σου. Μα δεν θα μπορείς να το κράξεις. Δεν θα μπορείς να το κράξεις. Γιατί αν καταλάβει ότι τον έκραξες, σε παράτησε, έφυγε.
0: Αχ, να δούμε τι θα δούμε.
1: Αυτό θα είναι το δύσκολο, κατάλαβες.
0: Και εμείς τι θα κάνουμε χωρίς κράξιμο, τι θα κάνουμε? Να μας κόψεις το κράξιμο τώρα, εσύ επενδυτή?
1: Πρέπει να φέρουμε ένα Τούρκο για να το κράξουμε.
0: Ένα μπουνταλά. Μπουνταλά χαϊβάν. Ναι, όλοι ωρ. Για βάζ. Ο τουρ μπακαλούμ.
1: Αϊσικτήρ.
0: Λοιπόν, έτσι με χιούμορ λίγο θα διακομωθούμε την κατάσταση, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Σοβαρή
0: είναι μετά από τόσα χρόνια.
1: Είναι.
0: Ναι, μετά από τόσα χρόνια που η πέμπτη θέση δεν μας δίνει τίποτα. Αν και την αραβωνιαστήκαμε τα τελευταία χρόνια την πέμπτη θέση, αυτό δεν λέει για μένα τίποτα και για όλους τους άλλους. Δυστυχώς όμως.
1: Αυτό λέμε από το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Από το μεσημέρι.
0: Έχουμε πλαφωνά, έχουμε πιάσει πάτο. Δεν θέλω. Θέλω να ανεβούμε και σε κανέναν όροφο ακόμα.
1: Ελπίζουμε, Μίλτο.
0: Αυτό λέω.
1: Κάτι. Μακάρι να υπάρχει κάτι και να έρθει να βοηθήσει τον
0: Εμένα άλλο. Μου λες τώρα, είτε με παλέτα είτε χωρίς παλέτα, είτε με Γρηγορίου είτε με Παπασωτηρίου είτε με Χατζηφωτίου, τι θα κάνω εγώ 2 μήνες χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς Χαριλάο, μπορείς να μου πεις? Πώς τίποτα, θα αντέξω? Και να περιμένω Σεπτέμβριο να αρχίσει? Πώς είναι μισός Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριο, 4 μήνες χωρίς ποδόσφαιρο. Άντε να αρχίσουν τα φιλικά.
1: Η αυριανή μέρα να έρθει να τελειώσει, να πούμε, και να δούμε τι συμβαίνει, τι εξελίξεις θα έχουμε. Ή θα συνεχίσουμε με τον Κάρι, ή δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος αναλάβει και ποιος είναι στα πράγματα κάθε Κυριακή να κάνει φιλικό. Κάθε Κυριακή να κάνει φιλικό. Με οποιονδήποτε θέλει.
1: Με τα φιλικά θα μείνουμε μετά.
0: Μετά τέρα που κάνουμε, δεν έχει να δούμε μάτς. Αφού οι άλλοι θα παίζουν στο Ευρώπη, εμείς θα βλέπουμε

Άντε, τα λέμε, γεια χαρά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που πήρες, γεια χαρά, γεια. Σκασμένοι περισσότεροι φιλαθλοί του Άρη και έχουν απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να τα... να τα δεχτείς, τουλάχιστον δεν μπορείς, σίγουρα δεν μπορείς να τα δεχτείς, αλλά ούτε μπορείς και να τα αποφύγεις. Δεν έχεις τρόπο να τα αποφύγεις εδώ που φτάσαμε. Και αν θέλετε, φυσικά αναφέρομαι και σε αυτό το περίεργο 3-2. Επίσης αναφέρομαι στο Λεβαδιακό, την υπερομάδα που έκανε το καθήκον του να βγάλει τον Παναθηναϊκό Ευρώπη, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός του που ήταν εκεί ψηλά και έτσι πως γινότανε. Και όχι ότι είναι υπερομάδα και φοβερή ομάδα και οι παίκτες του και τέτοια και αυτά και μπου. Αλλιώς αν ήταν όλους τους παίκτες του Λεβαδιακού, τους πάρουν άλλες ομάδες, δεν ήταν καλή. Δεν. Είναι, τα πράγματα είναι πολύ πλασματικά. Ή τουλάχιστον εγώ τα βλέπω έτσι και ζητάω συγγνώμη αν κάποιος έχει μεγάλη διαφορετική εικόνα. Και να σας θυμίσω πως πήραν δίπλα ένα ωραίο πρωτάθλημα που ήταν ο Ατρόμητος κάτω, που είχαν στείλει τον Κουλούρη, τον Ευθύμη, και ο Κουλούρης ο Ευθύμης ήταν και πρώτος σκόρερ, γιατί έχει βγάλει, ξέρω εγώ, καμιά 3, 4, 5, 10 πέναλτα, δεν ξέρω πόσα. Και έτσι τους βοήθησε πρώτος, σειρά. Να το πρωτάθληματάκι πως ήρθε. Γεια σου, Κυριάκο.

0: Έχουμε ακροατή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά.
0: Δεν κοιμάστε τέτοια ώρα? Μια σχέση απογευματινή.
1: Λάζαρος από Αθήνα, τι να κοιμάστε?
0: Ναι, Λάζαρε, σε κατάλαβα, γι' αυτό λέω.
1: Έχω χρόνο να κοιμηθώ, το πεθάνω.
0: Σταμάτα ρε φίλε τώρα αμέσως με τα ευχάριστα, εσύ πρωί πρωί. Φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, φτου.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θες.
1: Το ότι θα πάρουμε, θα κάνουμε μεταγραφές και τα λοιπά στο μπάσκετ, αυτό... Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αυτό ποιο θα το λέει? Είναι η αίσθηση.
0: Αίσθηση και ελπίδα είναι, δεν είναι τίποτα. Έτσι θα μείνουμε.
1: Αίσθηση και ελπίδα. Ναι.
0: Εσύ τι λέει, δεν θα γίνει τίποτα?
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε τίποτα εκεί στη γειτονιά αυτές τις μέρες.
0: Τι?
1: Το τι πήρε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
0: Το Μπαζίνα και το Καλάθι.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι?
1: Και πρωτού λήξει το πρωτάθλημα είχε και τον προπονητή του.
0: Ωραία, και τι με αυτό?
1: Τι κέρα, μην

0: τώρα. Και άκουσε με, έχουμε μπει σε ένα τρίπ και όσο το συζητάνε οι παρουσιαστές του γέλου, γιατί εγώ γέλο ακούω, δεν ακούω κάτι άλλο, τόσο πιο πολύ περίεργο μου φαίνεται ότι εμείς δεν θα μπούμε σε δημοπρασία και εμείς το ένα και εμείς το άλλο. Μία ομάδα που 30 χρόνια δεν έχει πάρει τίτλο. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Τον Άρη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μία ομάδα λοιπόν που 30 χρόνια δεν έχει πάρει τίτλο. Μία ομάδα που φέτος έβγαλε το κεφάλι στην επιφάνεια. Με ποιον τρόπο θα πείσει παίχτες που έχουν αξία να έχουν την ομάδα?
1: Με τα λεφτά.
0: Έτσι, μπράβο. Από τη στιγμή λοιπόν που λέμε ότι δεν κάνουμε εμείς δημοπρασία και κοροϊδεύουμε...
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Τιμές,
1: το δεν κάνουμε εμείς δημοπρασία, ποιος το λέει?
0: Ποιος το λέει?
1: Ναι. Επίσημα σχήλη της ΠΑΕ, της ΚΑΕ. Ή έτσι ακούγεται από εμάς.
0: Επίσημα σχήλη της ΠΑΕ μέσω...
1: της ΚΑΕ.
0: Των παραγωγών που εργαζόνται στο ραδιόφωνο.
1: Ω, κοίταξε, η παραγωγή του ραδιόφωνου, οποιοδήποτε είναι και έχει μια προσωπική γνώμη και τη λέει, δεν εκφράζει και την άποψη κάθε διοίκηση. Εκτός να παίρνει κάποιο χαρτάκι και λέει, πες αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι, πρωτοσάλτε δεν έχουμε εδώ πέρα. Στο σταθμό, ειδικά εδώ στο γέλος, στορκίζομαι όπου θέλεις, δεν έχουμε πρωτοσάλτε.
0: Αλλά κάποια πράγματα μου φαίνονται περίεργα, φίλε. Δεν μπορείς να κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Δεν μπορείς. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να έχει πάρει προπονητή εδώ και 6 μήνες να παίρνει έναν ευρωλιγκάτο παίχτη που μπορεί να είναι και στην εθνική στο κάλεσμα τώρα, γιατί ανάλογα την υγεία των άλλων παιχτών, ανάλογα την υγεία του Λούκα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς να βγαίνεις και να μου λες ότι ξέρεις τι, ο Άρης αυτή είναι η λογική του και εμείς δεν καταδεχόμαστε να μπαίνουμε σε... Τι δεν καταδεχόμαστε, μα θες παίχτες.
1: Κοίταξε τώρα, ξέρεις, Λάζαρε, θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου. Πριν ξεκινήσει η χρονιά, άρχισε η γκρίνια. Σταμάτα, σε παρακαλώ, να δεις τι θα πάρουμε εμείς και μετά σύγκρινε τον Καλάθι και τον Μπαζίνα. Σταμάτα λίγο, σε παρακαλώ, να δεις τι προπονητή θα πάρουμε εμείς και μετά. Το να γκρινιάζεις από τώρα για κάτι που θα γίνει το Σεπτέμβριο δεν έχει κάποια λογική. Δικιά μου άποψη είναι και σου ζητάω συγγνώμη. Αλλά.
0: Για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί ίσως...
1: Ναι, δεν με ενδιαφέρει τι θα πάρει ο δίπλα.
0: Μπορεί να μην εκφράζομαι σωστά και επειδή να μην εκφράζομαι σωστά να μην επικοινωνώ κιόλας για να μην δημιουργώ πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι εγώ γκρινιάζω.
1: Όχι, εκφράζεις κάτι που δεν σ' αρέσει.
0: Αυτό
1: το πράγμα δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, αυτό σε κάποια αυτιά είναι γκρίνια, σε κάποια είναι καμπανάκι, σε κάποια είναι προειδοποίηση. Στα δικά μου τα αυτιά είναι γκρίνια. Γιατί...
0: Εγώ βλέπω ότι ο δίπλα που τον χλεβάζουμε κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Και εμείς περιμένουμε να τελειώσει η σεζόν και τα λοιπά και τον Ατάλιο. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν ξέρω γιατί γίνεται. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή ο διπλανός σου εκεί, ο γείτονάς σου, γιατί δεν είναι δικός μου γείτονας, έχει πάρει ένα ευρωλιγκάτο άσο που εμείς τον χρειαζόμασταν 1000%. Μία τέτοια αξία με 10 λεπτά στο παιχνίδι, με 10 λεπτά στο παιχνίδι. Τη χρειαζόμαστε και δεν την έχουμε.
1: Έχεις μία άποψη και την εκφράζεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή. Γιατί εμένα, αν με ρωτήσεις, δεν το χρειάζομαι τέτοιον παίκτη. Εννοείς τον Καλάθι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Δεν το χρειάζομαι, διότι ξέρει καλύτερα τον Καλάθι ο Σπανούλης από μένα και από σένα. Αν ήτανε, ένα τηλέφωνο ήτανε. Δεν ήταν τίποτα ο παραπάνω.
0: Σπανούλης. Ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Ο Σπανούλης από ναι. Ποιος.
1: Από πού και ως πού, από την Κηφισιά μέχρι τους Αμπελόκηπους.
0: Βρε αγόρι μου, γιατί μου μπεβάζεις την κουβέντα του Σπανούλη?
1: Διότι ο Σπανούλης επικοινωνεί.
0: Επικοινωνεί με ποιον?
1: Με τον Ζήση, με τον Αντετοκούμπο, με τον Αγγελίδη, επικοινωνεί.
0: Κοίτα, επειδή θα μας τρελάνετε, θα μας κολλήσετε τα μυαλά στο ταβάνι. Μπορείς να μου πεις τι ακριβώς λες?
1: Λέω ότι κάποιοι μιλάνε με τον Σπανούλη. Από τον Άρη.
0: Από τον Άρη.
1: Ο Λάκης ο Καβαλάς από τη Μύκονο, ο Θανάσης ο Γιαντζόγλου από τότε. Τι να σου πω τώρα, αρεσί. Γιατί το πας το πράγμα. Ξεκινάμε μια εκπομπή ευχάριστα. Γιατί θες να τα χαλάσεις όλα, Λάζαρε.
0: Όλο. Την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στέλναμε μηνύματα και λέγαμε μακάρι ο Σπανούλης, μακάρι του Σπανούλης. Και μας απαντούσαν ότι είμαστε γραφικοί που πιστεύουμε ότι θα έρθει ο Σπανούλης.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι θα έρθει. Δεν σου είπα ότι θα έρθει. Σου είπα, σου λέω, ότι κάποιοι το ρωτάνε. Λογιστικά, εσύ αν έχεις ένα πρόβλημα λογιστικής, δεν θα πάρεις ένα φίλο σου λογιστή να σου πει ένα πρόβλημα. Σημαίνει ότι τον έφερες και στο σπίτι και στην εταιρεία σου και στα έκανε αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή κάτι σαν μέντορα, ας πούμε.
1: Όχι. Κάτι σαν φιλική συμβουλή. Που άμα θες την ακούς, άμα θες δεν την ακούς. Εσύ θα κρίνεις, εσύ θα πάρεις την απόφαση.
0: Γιατί εκνευρίζεσαι τώρα.
1: Διότι δεν θέλω αυτό το καμπάνικο, τα σκουλίκια τα από μέσα. Δεν το θέλω. Η δικιά μας η χρονιά τελειώνει αύριο. Τον Αλωνών τέλειωσε προχθές. Ας τελειώσει αύριο και να αρχίσουμε ξανά. Μια μέρα υπομονή δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ποιον τέλειωσε προχθές. Ποιον τέλειωσε προχθές.
1: Τον πάω ξύδων αυτόν δεν λες.
0: Καλά ρε φίλε, Τρίτη είναι. Έχουνε play-offs.
1: Και τι θα γίνουν τα play-offs, θα πάρουν πρωτάθλημα.
0: Όχι,
1: αυτό μου λες. Τότε.
0: Δεν είναι τι κάνουν αυτοί. Το θέμα τι κάνουμε εμείς. Και αν πραγματικά αν πιστεύεις ότι η μία στο τόσο επαφή που έχουμε σου χαλάει την εκπομπή, πες το μου να μην ξαναπάρω.
1: Δεν υπάρχει αυτό το θέμα, θα φύγω εγώ, οπότε πάρτε όπου θέλετε εσείς.
0: Να ακούω μόνο. Εγώ θέλω να σε ακούω. Μετά από και άμα νομίζεις ότι σου δημιουργώ πρόβλημα και σου φέρνω μουρμούρα στην εκπομπή κτλ. Αλλά ξέρεις, θα φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Περίμενε. Άκουσε ραδιόφωνο να δεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Άκουσε ραδιόφωνο. Εγώ πήγα να το κάνω καλά και κάποια στιγμή αρχίσαμε για τον μπάσκετ που δεν κάνουμε τίποτα. Στο μπάσκετ είναι μηδέν.
0: Και δεν θα φτάνουμε.
1: Τελμάτισε τον μπάσκετ. Άρα το καταστρέψαμε. Δηλαδή το σημείο αυτό είναι κοντά.
0: Αυτό λέω.
1: Το θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε τι. Να βρούμε εισιτήρια.
0: Να βάλουμε αυτούς που θέλουμε. Γιατί άμα αργεί συνέχεια, αργεί, κάποια στιγμή δεν θα τους έχεις καιρούς.
1: Και ποιος είπε σένα ότι θέλαμε τον Καλάθι. Και τον χάσαμε.
0: Ναι ρε φίλε, μπορεί να μην θέλεις τον Καλάθι και τον ναι. Έχασες. Πάσω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μου, σαν οπαδό, δεν με αφήνεις να ησυχάσω όμως. Όταν βλέπω ότι οι άλλοι δυναμώνουν. Δεν μπορεί να μου λες ότι μέσω των παραγωγών που έχεις στο ραδιόφωνο να μου λες ότι ο Μπαζίνας είναι στόχος και να βλέπω τον Μπαζίνα εκεί. Αυτός είναι στόχος και να τον βλέπω αλλού. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
1: Κοίταξε, ο Μπαζίνας είναι στόχος στα 400 χιλιάρικα, στα 600 δεν είναι στόχος.
0: Βλέπεις.
1: Εντάξει,
0: έτσι θα είναι άλλο πια. Αυτό. Έτσι θα είναι πια. Άμα πούμε ότι δεν είναι στόχος οποιοδήποτε Μπαζίνας, πάει να πει ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Τι θα γίνει. Δεν θα παίρνουμε παίχτες πια.
1: Θα μείνουμε με αυτούς που έχουμε.
0: Οι άλλοι θα έχουν πάει στο Θεό.
1: Θα μείνουμε με αυτούς που έχουν και θα βγούμε Πέμπτη.
0: Δεν μπορεί να ενδιαφέρει. Η ΑΕΚ κάθε χρόνο έχει 10 μπάνε. 10 μπάνε έχει κάθε χρόνο. Έτσι λειτουργεί. Και παίρνει παίχτες. Δες τι παίχτες έχει πάρει. Η ΑΕΚ. Ωραία. Δεν θέλω να σου χαλάω την εκπομπή. Δεν θέλω να χαλάω τη διάθεση.
1: Δεν χαλάς τίποτα, απλά...
0: Εντάξει,
1: καταστραφήκαμε και στο μπάσκετ και τελειώνουμε. Τζάμπα πάμε στη δεύτερη χρονιά, επειδή...
0: Τον προβληματισμό μου βαζώ.
1: Εντάξει.
0: Επειδή δεν θέλω να στεναχωρώ κανέναν, δεν το ξαναβάλω, το σε ακούω μόνο, δεν σε ξαναπάρω. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Το Δημάκη σου είναι.
1: Α, καλώς το να.
2: Τι κάνει.
1: Δεν είσαι πουθενά.
2: Εσύ που είσαι και είσαι εκεί.
1: Έπρεπε να έρθω, τι να κάνω.
2: Πώς και έτσι δεν είσαι εσύ πουθενά.
1: Εγώ θα είμαι από τον αρχές Ιουνίου συνέχεια πουθενά, να δω τι θα γίνει εδώ.
2: Πουθενά, όλη την Ευρώπη θα γυρίσει πάλι.
1: Πάλι θα γυρίσω όλη την Ευρώπη, ναι.
2: Για το φίλτα του τον Λάζαρο που τρέφω και μια συμπάθεια, είναι και από μακριά.
1: Ναι, και εγώ τον αγαπάω και τον συμπαθώ.
2: Ναι. Θέλω να πω κάτι. Ο Στάθης είμαι για να καταλάβει και ποιος είμαι. Να του διορθώσω και κάτι που είχα πει τότε στην εκπομπή όταν ήμασταν μαζί για το ότι θέλω έναν Αλ Καπόν. Ναι. Είχε πει ο Λάζαρος μετά ότι θα κάνει και δολοφονίες. Δεν κατάλαβε. Εγώ θέλω έναν Αλ Καπόν ποδοσφαιρικά καθαρά. Όχι να πάρει και τη νύχτα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ναι.
2: Πάμε. Λοιπόν, Λαζαράκη, δεν σε ξέρω. Σε θεωρώ φίλο όμως, γιατί μιλήσαμε πάρα πολλές φορές. Εμείς ακόμα δεν έχουμε ανακοινώσει τίποτα. Όταν ανακοινώσουμε τους παίκτες που είναι να πάρουμε και είναι πολύ κατώτεροι και πολύ σε επίπεδα προπέρσινα που κοντεύαμε να πέσουμε, τότε να διαμαρτυρηθούμε. Ας δούμε τι έχουν να μας δείξουν οι διοικούντες, γιατί πέρσι η ομάδα στήθηκε στο πόδι. Άρον-άρον και γρήγορα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τη φετινή χρονιά όταν την προπέρσινη κινδυνεύαμε να πέσουμε. Πρέπει επιτέλους, σαν Αριανοί, να καταλάβουμε τι θέλουμε. Κυνηγάμε και δεν θέλουμε τον Καρυπίδη, ο οποίος για μένα το πρόβλημά του είναι αγωνιστικά. Δεν έχουμε άλλα θέματα, οικονομικού θέματος, δηλαδή να έχουμε μπαν, να έχουμε προσφυγές, να έχουμε αδειοδοτήσεις. Προχθές πήραμε και την αδειοδότηση και την ευρωπαϊκή σφραγίδα.
1: Ναι, αλλά πολλοί στην κερκίδα λένε ότι πέρα χρωστάει, χρωστάει. Αυτοί ξέρουν όλοι τι χρωστάει.
2: Ναι, μπράβο. ΑΕ. Ναι. Όλες οι ομάδες έχουν, όχι χρέη, διακανονισμένα.
1: Οφειλές.
2: Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να παίρνεις δάνειο για το σπίτι σου, να αγοράεις ένα σπίτι και να δίνεις τις δόσεις. Όταν δεν θα τις δίνεις τις δόσεις και σου πάρουν το σπίτι, τότε θα χρωστάς. Όταν παίρνει άδειες, σημαίνει ότι πληρώνει τις δόσεις που πρέπει. Όταν πουλήσαμε παίκτες, όπως ο Φετφαντζίδης ή ο οποιοσδήποτε πουλήσαμε, μας πλήρωσαν cash, μας χρωστούσαν. Έτσι κάνουν όλες οι ομάδες, γιατί θα τα δώσει cash τα λεφτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μιλάω για τον Καρυπίδη, γιατί θέλω να κάνω μια συνάντηση με τον Σιάο. Δεν μας αρέσει λοιπόν, θέλουμε κάτι μεγαλύτερο. Θέλουμε κάτι να ζήσουμε κι εμείς τίτλους και χαρές, γιατί το αξίζει αυτή η ομάδα και αυτός ο λαός. Όχι όλος, ο περισσότερος όμως. Γιατί όμως ο Καρυπίδης δεν έχει πλάνο και πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ακόμα και με αυτή την οικονομική δυνατότητα, αν είχε λίγο πιο καλή οργάνωση και πιο καλό πλάνο και είχε πλάνο γενικότερα να στείλει τις ομάδες, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, πιστεύω. Ο Σιάου λοιπόν και αυτή η διοίκηση που ήρθε, ξυπνήστε Αριανοί, αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο ισχυρό οικονομικά υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό. Απέχει παρασάγκας από τον δεύτερο. Με πλάνο χτίζει σιγά σιγά. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε στυλ Καρυπίδη γρήγορα γρήγορα να βγούμε Ευρώπη και να βγούμε λίγο παραπάνω, ή δηλαδή γίγαντα με γυάλινα πόδια, ή να χτίσουμε πυραμίδες. Πρέπει να αποφασίσουμε σαν Αριανοί τι θέλουμε. Εγώ είμαι υπέρ της λογικής Σιάου. Δεν μπορεί να ζητάς να σε βάλει 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια και απ' την άλλη όταν θα σου βάλει 50 ευρώ το εισιτήριο να γκρινιάζεις. Αυτά είναι αλληλένδετα, παιδιά. Όσο πιο μεγάλη ομάδα είμαστε, τόσο περισσότερα είναι και τα έξοδα και τα δικά μας. Ο Σιάο έχει ξέρει μπάσκετ. Αυτοί που είναι στη διοίκηση του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, έχετε πάρει χαμπάρι ποιοι είναι? Έχετε πάρει χαμπάρι ποιοι φύγανε την προηγούμενη εβδομάδα, παραιτήθηκαν?
1: Ένα εφταμελέ συμβούλιο έδιωξε αυτούς που ξέρανε από μπάσκετ και κράτησε αυτούς που δεν ξέρουνε.
2: Οικονομίδης, Βεζιντζής,
1: ναι. Φύγαν όλοι αυτοί και έμεινε ο κύριος Πετμεζάς.
2: Ποιος είναι? Γιατί φωνάζουν οι διπλανοί ότι φάγανε κίτρινο μαύρο τρύπημα?
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτούς, σε παρακαλώ. Άστος αυτούς.
2: Θυμάσαι τότε που κάναμε εκπομπές που έλεγα μακάρι να τους πάρει. Ο διχασμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ο πόλεμος μεταξύ τους είναι ανελέητος. Προχθές η ΑΕΚ που ήρθε εδώ πέρα στο ποδόσφαιρο, θέλω να βάλω ένα quiz, να σε βοηθήσω και στην εκπομπή, να υπάρχουν απαντήσεις. Σε ποιο ξενοδοχείο έμειναν? Γνωρίζει ο κόσμος?
1: Στο Μακεδονία Παλάς.
2: Όχι.
1: Πού?
2: Δεν ξέρω. Ρωτάω εγώ, κάποιος θα ξέρει.
1: Πού έμειναν?
2: Κάποιος θα ξέρει να απαντήσει. Σε ποιανού ξενοδοχείο μείναν? Αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, τι θα κάνω, θα κλάψω εγώ για τον Καλάθι που πήρανε με τον 37χρονο που δεν τον παίρνει καμιά ομάδα στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν μπορεί πλέον ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά θα στηριχτούν πάνω σε αυτό και θα κάνουν υπερομάδα με τον Καλάθι. Ο Λάζαρος λίγο ή πολύ αυτό είπε. Ότι πήραν αυτοί παίκτη. Ναι.
2: Τι θα κάνουν αυτοί, Μίλτο μου. Αυτοί μπορεί να κάνουν υπερομάδα για ένα χρόνο, 1,5-2 το πολύ. Γίγαντες σε γυάλινα πόδια δεν θέλουμε.
1: Και τι θα κάνουν, θα πάρουν πρωτάθλημα από τους Αγγελόπουλους ή από τον Τρελό. Άντε και ρίχνει λεφτά αυτός. Τι θα κάνει.
2: Είναι, αυτή τη στιγμή είναι μορφές πίεσης για το γήπεδο το ποδοσφαιρικό.
1: Ναι.
2: Όλο το ζήτημα στείνεται εκεί. Προσπαθεί να εντυπωσιάσει για να πάρει τον κόσμο με το μέρος του.
1: Ούτε που με νοιάζει τι θέλει να κάνει για αυτούς.
2: Θυμάστε που έλεγα και για το ποδόσφαιρο ότι δεν θέλω πολιτική παρέμβαση για να μου φέρει επενδυτή. Αυτό ακριβώς δεν εννοούσα. Γιατί όταν δεν θα καταφέρει ή όταν ο Ιβάν μου λαρώσει, γιατί είναι και πόντιος, έτσι. Και μου λαρώνουν άσχημα οι πόντιοι. Όταν λοιπόν ο Ιβάν μου λαρώσει και δεν το κουνήσει ρούπι από εδώ και δεν αφήσει σε κανέναν τα χέρια το γήπεδο, ο κύριος Μιστακίδης, όπως βλέπετε, δεν έχει αυτή την κάψα για να είναι στον αθλητισμό. Θα φύγει. Και όταν φύγει, άρθρο 44, άρθρο 99, κάτι τέτοια θα ακούγονται.
1: Οχοχοχ, ούτε που με νοιάζει γι' αυτός. Ούτε που κάνω τέτοιο.
2: Εμείς θέλουμε να κάνουμε το γιγαντάρι ξανά αυτοκράτορα, αλλά να στηρίζεται σε τσιμεντένια πόδια, όχι σε γυάλινα. Να γίνουν οι βάσεις, οι προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να κάνεις ομάδα επειδή θα ρίξεις 20 εκατομμύρια να πάνε πάρεις πρωτάθλημα. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλει πρώτα άλλη προεργασία. Αυτά που δεν έχει κάνει ο Καρυπίδης. Στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, απ' τη μία θέλουμε το έτσι και απ' την άλλη θέλουμε αλλιώς. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβετε ότι θέλει να χτίζεις όροφο για να φτάσεις στο ρετυρέ. Και να πω και κάτι. Ακόμα δεν έχει... Οι άνθρωποι γύρισαν και είπαν ότι αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να κάνουμε ανακοινώσεις. Μπορεί να έχουν κλείσει προπονητή, να έχουν κλείσει παίκτες. Εγώ αυτό που άκουσα από τον δασκάλο του Γιάννη, που τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ στο μπασκετικό ρεπορτάζ, είπε ότι θα πάρουμε 5 νουά φέτος. Μας χαλάει?
1: Εμένα προσωπικά όχι. Και 2 νουά να πάρουμε. Μπράβο. Στο μπάσκετ ένας παίκτης μπορεί να αλλάξει την ομάδα. Ένας. Αν έρθουν 2.
2: Θα αλλάξει πολύ περισσότερο.
1: Θα αλλάξει πολύ περισσότερο και πάτε αναλογικά τι γίνεται, που σας λέω, ας πούμε, εντάξει.
2: Εγώ μιλώ με άλλης άποψης. Για μένα πρώτα προέχει το γήπεδο. Οι ομάδες που μεγαλώνουν και μεγαλουργούν, όχι για μία χρονιά σαν πυροτέχνημα, είναι αυτές που χτίζουν το μέλλον τους. Θέλουμε γήπεδο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αυτή είναι η απέτηση που πρέπει.
1: Καλός ή κακός, στο μπάσκετ θα πάρουμε αυτό το χρέπι και θα το φτιάξουμε λίγο, γιατί για χρέπι λίγο. Είναι αυτό το πράγμα, ναι. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
2: Ναι, για λίγο.
1: Για λίγο, ναι. Εκτός αν αλλάξω λίγο τα πράγματα και πάμε σε κάποια φάση παραπάνω με το ΣΥΑΟ και πλέον και η πολιτεία θα βοηθήσει.
2: Ο κόσμος ένα πράγμα δεν καταλαβαίνει, γιατί προφανώς δεν έχει κάνει τέτοιες συναλλαγές. Εγώ παιδεύομαι εδώ και 3 χρόνια για 3 κίνητα που έχω στο Κυλικής. Με τη χαρτούρα και τη γραφειοκρατία. 3 χρόνια. Φαντάζεσαι λοιπόν τώρα, όταν εδώ παίζει κρατική κατάσταση, εγώ αυτό που έμαθα και χάρηκα είναι ότι η κυβέρνηση έβαλε συντονιστή για να λύσει τα προβλήματα του Άρη, για να γίνουν πιο γρήγορα οι γραφειοκρατικές δουλειές. Αυτό είναι πολύ καλό, όποιος ξέρει τι σημαίνει συντονιστής. Να συντονίζει δηλαδή τη χαρτούρα ουσιαστικά, να παίρνει τα υπουργείο τηλέφωνο το ΤΑΔΕ, ετοίμασέ μου αυτό εκεί πέρα για να πάει στο δίπλα, για να πάει στο παραδίπλα, για να συνεχιστεί η κατάσταση.
1: Αυτά, Στάθη μου, είναι μακρόπνοα πρόνοια και δεν έχουν άμεση απόδοση. Δηλαδή το γήπεδο δεν μπορεί να φτιαχτεί σε ένα χρόνο, εντάξει. Θέλει 2-3 χρόνια. Γι' αυτό κάνουμε το ΠΑΛΕΠ. Αν θα κάνουμε γήπεδο με τη βοήθεια της πολιτείας, να παραχωρήσουμε και ένα οικόπεδο και να κάνουμε όπως έγινε κάτω το κρατικό, να μας κάνουν και εμάς ένα κρατικό και να είμαστε εντάξει. Αλλά να πληρώνουν και τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και το νερό.
2: Έτσι, ο στόχος του Άρη, εγώ από ό,τι έχω ακούσει και έχω μάθει, δεν είναι απλά ένα γήπεδο, είναι μια πολιτεία του Άρη, να γίνουν όλα μαζί σε ένα. Παιδιά, αυτό είναι ένα όνειρο. Γερή να είμαστε.
1: Καλά, εγώ είμαι 82 χρόνων, δεν προλαβαίνω να το ζήσω αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει,
1: για τα παιδάκια να γίνει, εντάξει.
2: Μέχρι τα 100 άμα πας, μια χαρά είσαι, θα το προλάβεις.
1: Α, εντάξει.
2: Θα έρχομαι να σε παίρνω από τα κάποια.
1: Εγώ το τσίπουρο δεν το κόβω πάντως.
2: Εσύ άμα δεν κόβεις το τσίπουρο θα το βλέπεις μπροστά σου αυτός κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να το ζήσεις. Υπομονή λοιπόν να μας ανακοινώσουν.
1: Ναι, λίγο να σταματήσουμε, ρε παιδιά, λίγο. Τι τέλειωσε το τέτοιο. Θα δούμε. Θα παίξουμε τώρα με αυτούς που θα πάρουμε. Δεν θα μας αρέσουν όλοι οι παίκτες. Όλοι δεν θα μας αρέσουν. Γιατί για φαντάσου όλοι ας πούμε, άντρες, γυναίκες και παιδιά, να είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο, να είχαμε. Ξέρω εγώ, ξανθιές, να μην είχαμε μόνο ξανθιές, να μην υπήρχαν λαχρινές, γιατί έτσι μας αρέσουν. Ο καθένας έχει διάφορα γούστα. Δεν μπορεί τώρα με τα δικά μου τα γούστα που βάζει όλο τα λεφτά του να το πω, ξέρω εγώ, ρε, εσύ φέρει μου εδώ πέρα τρόλα.
2: Είναι επενδυτής πρώτα απ' όλα. Ο επενδυτής σημαίνει ότι πρέπει να χτίσω για να βγάλω. Αν νομίζετε ότι ήρθα να μας δώσει πρίκα, είστε γελασμένοι.
1: Ο επενδυτής επενδύει, δηλαδή θέλει να έχει αποτέλεσμα και να έχει και κέρδη. Ο χορηγός δεν επενδύει.
2: Αυτό για να γίνει, πώς θα γίνει, παιδιά, να βάλει 20 εκατομμύρια, από πού θα τα πάρει αυτά τα λεφτά. Ήρθε να χαρίσει, όχι, πρέπει λοιπόν να χτιστούν οι υποδομές που θα του τα δώσουν πίσω. Αυτή τη στιγμή ο Γιαννακόπουλος δεν βάζει λεφτά πλέον από την τσέπη του. Το γήπεδο το αποφέρει.
1: Ούτε Αγγελόπουλοι βάζουνε.
2: Ναι, ούτε Αγγελόπουλοι. Ξέρεις τώρα τι βάζουν, έτσι.
1: Τώρα κερδίζουν από όλα αυτά τα πράγματα.
2: Άμα χρειαστούν κανένα δύο χαρτιά τώρα για κάτι επιπλέον, ας πούμε, κάτι έκτακτο, ας πούμε, τότε ναι. Έτσι κάνουν οι επενδυτές. Βάζουν στην αρχή, όπως έβαλε ο Σιάο τώρα που έβαλε 6-7 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά γιατί πλήρωσε και τα χρέη. Α! Ο Σιάο πλήρωσε τα χρέη. Δίπλα δεν πληρώθηκαν τα χρέη, διακανονίστηκαν. Δόσεις. Άρα χρωστάει ο ΠΑΟΚ. Δόσεις. Ο κ. Μητσακίδης ο Πάμπλουτος με δόσεις.
1: Και χωρίς να κόψουν όπως έγιναν τα άλλα. Εντάξει, μην τα ξεχνάμε.
2: Πολλά είναι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή αυτοί έχουν 15 μέσα και μπορούν και να καλύπτουν ή να βγάζουν ψευτιές και βρωμιές για άλλους κτλ. Νομίζουν οι δικοί μας ότι επειδή έχουμε εμείς 2-3 μέσα οι καημένοι.
1: Ποια διότι κανένα δεν έχουμε αυτά. Μέσα. Εμείς ποιο έχουμε εδώ πέρα.
2: Εμείς τι έχουμε. Το All About. Έχουμε
1: το press και το γέλο.
2: Και το δικό μας το γέλο, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Πού έχεις κανένα σε κρατικό άνθρωπο. Υποτίθεται έχουμε δημοσιογράφους στο κρατικό και μόνο που δεν κλαίει όταν βγαίνει και μιλάει και δεν κάνει.
2: Δεν έχουμε τίποτα εμείς. Αυτοί έχουν τα πάντα, είναι παντού απλωμένοι και καλύπτουν πάρα πολύ καλά τα όλα τους ζητήματα, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Αφήστε λοιπόν να πάρουν τον Καλάθι, να πάρουν τον Μπαζίνα αυτόν. Α, και ένα πράγμα που είπε ο Άρης. Δεν θα μπει σε καμιά διαδικασία υπερεκτίμησης παικτών. Δηλαδή, ρε φίλε, σώνει και καλά, για να μην τον πάρει ο Πάου, πάω να δώσω εγώ 700 χιλιάρια και να πάρω τον Μπαζίνα, είστε καλά. Τον Μπαζίνα. Και απ' την άλλη μου βρίζεται, ας πούμε, το Μήτρου Λόγκ που είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Γιατί είναι Έλληνας, μην μπερδεύεστε. Έλληνας είναι. Ανανέωσε και ο Μήτρου Λόγκ. Ανανεώνει μάλλον. Έκλεισε 3 χρόνια τον ΟΑ, σου λένε ότι θα κάνουμε μεταγραφές πλέον, είναι οργανωμένοι. Πέρσι δεν προλάβανε, γιατί ήταν το θέμα της αλλαγής
1: μετάβασης.
2: Ναι, τελευταία στιγμή γίνανε όλα. Γι' αυτό στην αρχή. Και να σου πω και κάτι, φέτος βγήκαμε πέμπτη, γιατί κάναμε τις πρώτες 7-8 αγωνιστικές κακά αποτελέσματα. Δηλαδή είχαμε χάσει κάτι από κάτι μαρούσια και κάτι μαρουλόφυλλα.
1: Και κολοσσούς και δεν ξέρω τι χαζά ήταν αυτά,
2: ναι,
1: τα χαζά.
2: Αν ξεκινούσε δηλαδή τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο το μπάσκετ, δεν είχαμε κάνει αυτές τις σίτες και δεν θα ήμασταν πέμπτη. Θα ήμασταν εμείς τρίτη. Από συγκυρία βγήκαν οι άλλοι.
1: Εγώ φτάνω στο σημείο που να λέω για να σε κερδίσουν οι άλλοι θέλουν την εύνοια της διαιτησίας. Από μόνοι τους δεν μπορούν. Και αυτό για μένα με ικανοποιεί. Αυτό με ικανοποιεί και μόνο.
2: Δεν μιλάμε για τις φαγές φέτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά περισσότερο στο μπάσκετ φέτος.
1: Καλά, στο ποδόσφαιρο τις περίμενα γιατί ήταν στημένο.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Εντάξει, τις περίμενα. Αλλά στον μπάσκετ δεν τα περίμενα. Λέω εντάξει, αφήστε τους, τι θα γίνει. Πρώτος, δεύτερος, ξέρουμε ποιος είναι. Γιατί σκάμε, ας πούμε, να βγάλουμε τέταρτο, πέμπτο κάποιους άλλους.
2: Αυτό που έγινε προχθές με την ΑΕΚ στο τέλος, παρόλο που δεν παίξαμε καλά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Δεν ήμασταν δηλαδή τόσο καλοί. Δεν ήμασταν καλοί για να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά άσε με να το διεκδικήσω, ρε φίλε. Ζητάει ο άλλος. Ζητάει ο άλλος time out. Και εσύ μετράς το καλάθι που μπαίνει γιατί πέταξε την μπάλα από χωρίδι. Δηλαδή είστε καλά. Λίγο ντροπή, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν μιλάω για κάποια πολλά ανάποδα σφυρίγματα κτλ. Μιλάω για αυτό το στο τέλος που έγινε και ήταν απίστευτο, δηλαδή δεν έχει ξαγίνει.
1: Τέλος πάντων,
2: και αυτό που είπαμε μεθαύριο, εμείς αύριο τελειώνουμε στο μπάσκετ. Δεν τελειώνουμε αύριο στο μπάσκετ, παιδιά, μπορούμε να κερδίσουμε αύριο.
1: Εγώ δεν είπα ότι τελειώνουμε, τελειώνει η χρονιά, λέω.
2: Ούτε τελειώνει,
1: και θα πάει.
2: Μετά ξαναπέζεις κάτω στην Αθήνα.
1: Αύριο που θα κερδίσουμε.
2: Ναι, αύριο που θα κερδίσουμε την ΑΕΚ, μετά ξαναπάμε κάτω στην
1: Αθήνα. Εσύ νομίζεις θα σε αφήσουν να κερδίσεις.
2: Αύριο ναι, γιατί ίσως να θέλουν να ξαναγεμίσουν το γήπεδό τους, να πάρουν
1: εισιτήρια. Α, με αυτή την έννοια ναι. Με αυτή την έννοια ναι, γιατί άμα σε βάλουν 100% παλικαρίς σε διαιτησία, το μάτς είναι δικό σου. Το μάτς είναι δικό σου, δεν είναι καμιά υπερομάδα οι άλλοι που προσπαθούν όλα τα μέσα να την κάνουν έτσι πως να φανούν.
2: Εγώ μπάσκετ δεν ξέρω πολύ, το έχω πει πολλές φορές, δεν είμαι πολύ γνώστης του μπάσκετ, με βάση λογικής πάντα μιλάω για τον μπάσκετ. Αλλά από ό,τι ακούω και από τους ρεπόρτερς δικού μας και από τον Χρήστο τον Γκάλη και από τον δασκάλου και γενικώς από τα παιδιά που ξέρουν μπάσκετ και από το Σταμάτη το Μουρελί, λένε ρε παιδί μου όλοι ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα και από εμάς και από τον ΠΑΟ και γενικώς είναι η τρίτη καλύτερη φέτος σύμφωνα με το υλικό που έχει και τον προπονητή και όλα ας πούμε. Εμένα δεν με νοιάζει ακόμα αυτό. Είπαμε να χτίσουμε όροφο για να ξαναέρθει η αυτοκρατορία. Και να σας πω ρε παιδιά κάτι, με αυτό που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας, μας τον έστειλε ο καλός Θεούλης. Σταματήστε ήρε, δηλαδή καταλαβαίνετε τι έχουμε, τι ιδιοκτήτη έχουμε. Δεν είναι μόνο ότι είναι πάμπλουτος. Είναι ότι είναι πολύ μικρός, ότι είναι βλωμένος γκά, τρελά με τον μπάσκετ. Άνθρωπος του μπάσκετ. Δεν είναι ένας φυτευτός σαν τη γλάστρα δίπλα. Και η διοίκηση που έχουμε είναι άνθρωποι που ξέρουνε. Και έχετε εμπιστοσύνη, παιδιά, στον Άρη θα έρθουν ωραία πράγματα, γιατί όλα ξεκίνησαν από τον ερασιτέχνη.
1: Στάθη.
2: Ο ερασιτέχνης μας δυνάμωσε. Θα δυναμώσει και το ποδόσφαιρο, μην βιάζεστε, όλα θα γίνουν.
1: Εγώ θα πω κάτι. Ο Σιάο, έστω και τα βρήκε τα λεφτά και δεν τα κάνει μόνος γιατί είναι μικρός, αλλά τα κρατάει και τα βγατίζει. Ξέρεις τι κάνει αυτός για να τα κάνει. Κάνει ακριβώς τα αντίθετα αυτά που κάνουμε εμείς και αυτά που θέλουμε εμείς.
2: Επενδύσεις κάνει με κέρδος.
1: Ναι, γιατί αυτό σκέφτεται. Πολύ πιο καλά με εμάς και δεν σκέφτεται με το θυμικό τι θέλω και τι κάνω. Αυτό σκέφτεται με το
2: δεν
1: τι πρέπει.
2: Δεν τα λεφτά έτοιμα.
1: Σου λέω, αν αρχίσει να κάνει αυτά που θέλουμε εμείς, το δικό μου, το δικό σου και του Λάζαρο θα βάλω, θα τα χάσει τα λεφτά του. Αυτός όμως δεν θέλει να χάσει λεφτά.
2: Εννοείται, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Εγώ ξέρω ότι η οικογένειά του αυτή τη στιγμή, αυτά που διάβασα σε κάποια τελείπα, η οικογένεια μιλάει για πάνω από 60 δις περιουσία. Ο μικρός πριν 4 χρόνια πήρε 300 εκατομμύρια για να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις και σε 4 χρόνια τα έκανε 8,5 δις. Αυτό το μυαλό λοιπόν αφήστε το να πράξει πάνω μας. Επιτέλους εμπιστοσύνη σε κάποιον που έχει έρθει που είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έρθει. Αυτό έλεγα και για το ποδόσφαιρο. Έναν τέτοιο ουρανοκατέβατο μπορούν να έρθει και στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω φύτευτο από την κυβέρνηση. Θα είναι καθαρά ελεγχόμενα τα πράγματα. Δεν θέλουμε έλεγχο. Δεν μάθαμε εμείς έτσι στην ομάδα μας. Το DNA το δικό μας δεν είναι τέτοιο. Δούνε και λαβίν. Εμείς μόνο θα παίρνουμε ό,τι μας αξίζει. Τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε χάρες. Γιατί πρέπει να τις επιστρέψεις τις χάρες. Είναι σαν τα λησβερίσια με τους πολιτικούς. Σε ψηφίζω, σβήσε μου την κλίση. Αυτά.
1: Okay.
2: Θα σε δω.
1: Πάρτο. Ναι, θα τα πούμε. Bye bye. Τα λέμε αύριο. Γεια. Πολλά, πολλά, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: επιτυχία Ελλάδα! Καλή επιτυχία Ακύλα! Όλη η Ελλάδα είναι μαζί σου! Θέλω τόσα
1: πολλά που δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Καλησπέρα, πραγματικά δεν τέλειωσε η χρονιά, δεν έχουμε δει ποιο προπονητή θα πάρουμε και παίκτες και τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Τι θέλετε μωρέ, το γέρο Καλάθη και το αγκούρι του Παπαγιάννη? Αντίπαλή μας στο μπάσκετ είναι πάω ως φουπού τέλος. Αυτά τα λέει ο Μίλτος Συνόματος. Γεια σου Μίλτος Συνονόματε. Λοιπόν, ο Ακύλας πραγματικά είναι ένα παιδί, για εντός εγωγικών τη λέξη μίμηση θα πω, διότι κατάφερε να κάνει από το πουθενά το όνειρό του πραγματικότητα. Και ζει το όνειρό του αυτή τη στιγμή. Μακάρι να μπορέσουν όλα τα παιδιά της Ελλάδας να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Και δεν είναι πραγματικότητα να πας στη Eurovision, εντάξει, δεν λέω αυτό. Κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, κάποιος θέλει να γίνει δικηγόρος, κάποιος θέλει να γίνει και δεν έχει τα φόντα να το φτάσει μέχρι που φτάσει. Υπάρχει τρόπος και μην απογοητεύετε τώρα με τις πανελλήνιες τα παιδιά σας. Δεν είναι το παν τα πτυχία και τα τέτοια. Είδατε οι άριστοι του κυρίου από αυτού που έχουμε πρωθυπουργό πώς λειτουργούν. Αυτοί είναι οι άριστοι. Αν θέλετε τέτοιους ανθρώπους να βγάλετε στην κοινωνία, πολύ ευχαρίστως.

0: Βέβαια, αν κερδίσω.
1: Whatever.
0: Κατάλαβες. Οπότε.
2: Σκέφτεται τη μάνα του, έτσι, δεν είναι μονοχοφαγάς. Σαν να τα θέλω κότερα, ελικόπτερα και μια κομ να την κάνω τα λαλατάκια. Δεν, άλλα αυτά τα τραγούδια, εντάξει, καμιά σχέση. Καλησπέρα, θα πεις στον αγαπητό φίλο ότι ο Μπαζινάς δεν ήταν ποτέ στόχος του Άρη, αλλά ο Πλιώτας από τον Προμηθέα. Αφού η χρονιά δεν τέλειωσε ακόμα, πώς θέλετε να κοινώσουμε παίκτες που έχουν συμβόλαια αλλού? Αυτά τα λέει ο φίλος μας ο Θωμάς σε απάντηση.
3: Υπερβολή να έχεις παντού μαζί σου.
2: Δεν μας ενδιαφέρει, άλλο τραγούδι θα βάλω εγώ. Θα βάλω αυτό εδώ. Φιλαράκι, ξέρεις αυτό που ξέρω? Ποιος θα έρθει προπονητής δηλαδή και σε δύο εβδομάδες θα πάρει φωτιά η πόλη? Ετοιμαστείτε για μεγάλα πράγματα στο μπάσκετ. Όχι γκρίνια, δεν μας νοιάζει κανένας, μόνο η ομάδα μας. Απόλυτα, δεν ματιάζει κανένας μόνο. Χρήστο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Άσχετα τι ξέρω ποιος θα έρθει προπονητής και τα λοιπά. Εντάξει. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, γιατί ακόμα δεν τέλειωσε τίποτα, ακόμα παίζεται το πρωτάθλημα. Ο φίλος μας ο Λάζαρος λέει: Μίλτο, μπερδεύεται ο κύριος, με μπερδεύει με άλλον. Εγώ δεν απαντάω στα λεγόμενα κανενός. Μίλτο, κάνε εκπομπή όπως τη θέλεις, χωρίς να με αναφέρεις, μη με χρησιμοποιείς. Ορίστε. Το πήρα. Το πήρα το μήνυμα. Ο άλλος ο φίλος λέει: Ο Κώστας, βγήκες πέμπτος γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να σε περάσει, ρε φίλε. Έλεος, βγάλετε τα κίτρινα γυαλιά. Κάτω απ' το πουκαμίσο. Και τι γυαλιά να φορέσω άμα δεν φοράω κίτρινα? Να φορέσω κάτι άλλο? Όχι, κίτρινα δεν φοράω εγώ. Εγώ προσωπικά κίτρινα. Μα είναι δικό μου. Σαν Κινέζος που είμαι. Η τσαρούχα στο Άρη ΣΑΕΚ. Άιντε, άιντε, να τώρα μου το στείλει ο φίλος μας ο Γιώργος. Άιντε τώρα εσείς. Άιντε τώρα εσείς. Για μπάσκετ δεν μιλάω, αλλά έχει μια ώρα, ανέλησε όλες τις ομάδες και τα ρόστερ τους.

0: να είμαι.
1: Ο Γιώργος τώρα λέει: Μίλτο Φέρτο, να το. Φίλε, τη μισή αλήθεια λες, γιατί δεν λες ότι δίπλα πέλησαν όλη τη διοίκηση στον μπάσκετ προφανώς για λάθος κινήσεις. Οικονομίδης, Βεζιρίτης και Μπουντούρης απολύθηκαν, βρε άνθρωπέ μου, σε άλλον πλανήτη ζεις. Έχουμε δισεκατομμυρίουχο και πάλι μιζεριάζουμε. Για να χαριτολογήσουμε και λίγο, γιατί το βάρινο ακροατής λέει και έχουμε κηδεία επειδή ήρθε ο πρώην μπασκετμπολίστας σου δίπλα. Τελικά ο Καρυπίδης τερμάτισε πέμπτος, όπως και Σιάο. Άρα Καρυπίδης και Σιάο στο ίδιο καζάνι. Α, μπράβο ρε Γιώργο, τώρα το τοποθετείς πολύ σωστά, μπράβο. 1,8 εκατομμύρια για 2 χρόνια, έλα τώρα σε παρακαλώ. Εντάξει. Και από κάτω η τσαρούχα. Και εσύ λες τέτοια, δεν υπήρχαν άλλοι, την τσαρούχα θέλουνε. Γιατί αυτούς που βάλανε και κάτω στο παραλίγο, ακόμα και με αυτά που κάναμε τα καλάθια του Ποχορίδη και τα ταϊμάτ, στο παραλίγο να στραβώσει. Στο παραλίγο να στραβώσει. Δεν τα ρισκάρουν τώρα αυτοί. Φάρε τσαρούχα από την αρχή να ξέρουμε ποιος θα κερδίσει. Το καλοκαίρι να περιμένουμε κανένα νέο για επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Φέρω, γιατί με άφησες... Βαγγέλη, είναι καλή ερώτηση. Όλη είναι αυτή η ερώτηση των Αριανών. Αυτό το ξέρει μόνο ο επενδυτής που θα έρθει. Όλοι οι άλλοι δεν το ξέρουν. Δεν πρόκειται κανείς να ανακοινώσει πριν υπογράψει.
2: Γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον να με τυραννάς.
1: Σταλμένους δεν θέλουμε να πάρουμε ό,τι μας αξίζει και λοιπά. Γι' αυτό είμαστε 56 χρόνια με το τέτοιο στο χέρι. Με την τζαρούχα φέτος 4 στα 4 έχουμε. Αυτό να δω 4 στα 4 τι, ήττες ή νίκες.
2: Και το όνειρό μου φως μου είσαι εσύ. Σε αγαπώ, ζω στο πόμορο μου πίσω, έλα. Μην παρατάσεις, κάνω καμιά τρέλα. Στο το χωρίς εσένα.
1: Άιντε πάμε να κάνουμε τώρα εκπομπή λίγο χαρούμενο όσο πάνε. Το φτιάξαμε, το φτιάξαμε. Ό,τι ήταν τέτοιο, έκανε την ρασμπόρκα ο Λάζαρος. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ, με συγχωρεί. Παρακαλώ, επόμενος, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου. Πού είσαι, εσένα περιμένω. Κλείσε το ραδιόφωνο, ακουγόμαστε διπλά. Ξύπνησες. Τι να γίνει, δεν θα σε αφήσουν, ρε, δεν θα σε αφήσουν. Δεν θα σε αφήσουν, το είπαμε και το λέμε.
3: Τι δεν πούνε, τι δεν
1: πήρε. Έκανες καφέ ή κατευθείαν πήρες τηλέφωνο.
3: Τι καφέ να πιω.
1: Τώρα δεν ξύπνησες. Ο άντρας ο πολλά βαρύς άμα ξυπνάει το πρωί καφέ πίνει. Τι.
3: Τι καφέ ρε. Πέσα μπιζιρή και παίξα κανένα.
1: Μια χαρά παίξανε. Τι. Στο τελευταίο λεπτό με μια κεφαλιά.
3: Ήτανε κολοτυγέρη και αυτή.
1: Τυχερή ρε. Εντάξει, αυτή είναι η καλύτερη ομάδα εκεί πέρα, αφού αυτός ρίχνει εκατομμύρια. Αλλά είναι αυτό το πράγμα που ακόμα και τα εκατομμύρια που πάλεψες εσύ με τα δικά σου τα παιδάκια τα ζόρισες.
3: Ναι.
1: Ακόμα και εκεί σε θυμήθηκα, γιατί έδωσε πέναλτι χωρίς να είναι και το πήρε το VAR πίσω. Ακόμα και εκεί σε εκείνες τις κατηγορίες.
3: Εντάξει.
1: Θα κάνουμε εκεί πέρα. Λέγε. Τι.
3: Η μάνα με έκοψε, γιατί τον είπα...
1: Ποιος έκοψε?
3: Τουρκάρι, τέτοιο, δολοφόνερο.
1: Ποιο, τι είπες?
3: Του είπε τον Κάρι, δολοφόνερο, την μάνα...
1: Τέτοια πράγματα δεν κάνει να τα λες στο ραδιόφωνο, ρε. Υπότι έχεις αποδείξει ότι είναι τέτοιος.
3: Να σου πω ένα πράγμα.
1: Άμα σε στείλει αύριο τον εισαγγελέα, τι θα κάνεις εσύ?
3: Να σου πω ένα πράγμα,
1: Αλλά δεν θα λες επίθετα.
3: Όχι,
1: ναι, πες.
3: Πώς το είπα?
1: Γιατί... Μεταφορικά, όχι κυριολεκτής.
3: Γιατί,
1: ναι,
3: τόσο αυτό που μιλάω,
1: ναι,
3: με βρίζετε και με λέγατε μαγκάκα.
1: Δεν το αλλάζουμε αυτό.
3: Όχι,
1: αυτό
3: σας.
1: Δεν το αλλάζουμε. Όλοι μας, ναι, δεν αλλάξαμε. Εμείς δεν αλλάξαμε στάση. Έτσι δεν είναι, ναι. Πες.
3: Ναι. Να σου πω ένα πράγμα. Τσιμπούρ, 1,5 εκατομμύρια τσιμπούρ. Μην το 2 εκατομμύρια πάει την ψήφιση.
1: Ναι.
3: Αλλά τώρα σάμε τα λένε... Σε ψυχή και θα βγάζει επέκταση.
1: Θα βγάζει.
3: Άμα. Όπως είμαι εγώ σε άλλο πράγμα. Θα βγάζει. Δεν είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα βήμα μπροστά, 3 πίσω.
1: Έχει βγάλει και παίκτες χωρίς τέτοια λεφτά, αλλά δεν τους κράτησε. Διότι αυτούς που είχε δίπλα του, ας πούμε, το Μάντζιο, το Μάντζ, ξαναλέω, το Μάντζ, γιο και τα άλλα τα αυτά που δεν του κάνανε τίποτα οι παίκτες γιατί ήταν προπονητής καριέρας και ήθελε να παίζει με τέτοιους για αυτούς που μετά ήρθαν οι άλλοι, ήρθαν οι Μπούρμπιδες, ήρθαν οι Μπρούγκουδες, ήρθαν αυτοί και παίζανε με όλα τα γεροτέτια και βάζανε το Ματίγια και το Ματίγια και το Ματίγια.
3: Αυτό δεν είναι έγκλημα. Τι είναι.
1: Είναι. Τον Αρμύρα τον πήρε ο Αστέλας Τρίπολης και τώρα κοστίζει κάτσε καλά.
3: Είναι έγκλημα και δεν είναι.
1: Είναι. Άλλο δολοφόνος και άλλο εγκληματίας όμως, ρε φίλε. Μην τα λες τα πράγματα έτσι.
3: Όχι, κοίταξε.
1: Κοιτάω, πού να κοιτάξω.
3: Ναι. Πούλησε δύο παίξεις, πήρε και 5 εκατομμύρια.
1: Πόσα πήρε, πόσα πήρε.
3: Δύο παίξεις, πούλησε 30 εκατομμύρια.
1: Δεν πήρε 30 εκατομμύρια. Δεν πήρε 30, μην τα κάνετε. 29.225 πήρε. Μην λέμε 30, 29 να λέμε. Γιατί το 225 κάνει. Σε παρακαλώ, 29 θα λες, όχι 30. Δημιουργείς εντυπώσεις.
3: Και 30 πήρε από τη UEFA, του
1: Βίγκ 23 πήρε από εκεί, δεν είναι 30. Μην βάζει. Όλο 30, όλο 3 βάζει στο στόμα σου, ρε φίλε. Μην βάζει αυτά τα πράγματα.
3: 50 κάτι μέσα βάζω.
1: Πόσο? 50, ναι, 50. Σωστά, ναι. Άντε. Πάλι σκόντο σε κάνω, γιατί είναι 46. Δεν τι έβγαλε, δεν τι βγάλε. Εμείς δεν επενδύσαμε ρε σε λιμάνι, εμείς δεν έχουμε πλοία.
3: Γιατί δεν επενδύσαμε.
1: Γιατί δεν έχουμε πλοία.
3: Κάτσε μόνο.
1: Τι να κάνω, έχει ο Καρυπίδης πλοία, παλέτες έχει. Βάλουμε παλέτες στο θερμαϊκό να πλέουνε. Για φαντάσου όλο το θερμαϊκό με παλέτες και ένα σημειάκι πάνω.
3: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: ναι.
3: Συγγνώμη, ένα με μπροστά.
1: Τώρα μου έδωσες ιδέα. Μεγάλη ιδέα. Να βάλουμε μια εξολέβεια σε κάθε παλέτα. Γιατί δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
3: Άμα,
1: ας πούμε σήμερα δεν πήγε ο κόσμος στο γήπεδο γιατί δεν είχε μάτς. Αυτό το λέω, το διαβεβαιώνω.
3: Τι? Γιατί δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Γιατί δεν έχει μάτς.
3: Όχι, άσε το ξημερινό.
1: Ποιο? Α, την περασμένη. Γιατί δεν ήρθε. Πήγαν αυτοί που ήταν να πάνε, πήγανε.
3: Ποιοι να πάνε.
1: Οι άλλοι, κοίταξε, ο κόσμος έχει και άλλες υποχρεώσεις. Ο άλλος είχε γάμο, ο άλλος είχε αραβόνα. Ο ένας πήγε σε μια βάφτιση και μετά πήγε στο γλέντι. Δεν γίνεται τώρα.
3: Δεν δικαιολόγησε τίποτα. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς και οι έξυπνοι προσεστές πιο αγενεί από μένα.
1: Όχι ρε.
3: Τον αγαπάει τον Άρης, εγώ δεν τον αγαπάω τον Άρης.
1: Όχι.
3: Εγώ ήταν τον κακό του Άρης. Εδώ ήταν τον κακό του Άρης.
1: Όχι ρε, εσύ τον Άρη, και να σε πω, εσύ θέλεις πιο πολύ. Εσύ τον Άρη το συγκρίνεις πάντα με μεγάλες ομάδες και θέλεις να γίνουν ό,τι γίνουμε. Εσύ το συγκρίνεις με τους δίπλα.
3: Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα.
1: Α, είναι. Αλλά δεν είναι δίπλα.
3: Αλλά, κοίταξε.
1: Τι.
3: Αλλά από τους άλλους.
1: Ναι.
3: Πιο κάτω είναι.
1: Αυτό δεν λέμε, το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
3: Ναι, το ίδιο πράγμα, ναι.
1: Ναι. Για να ανέβεις πάνω θέλει ασανσέρ. Ενώ άλλος που για να κατέβει, κατεβαίνει και από τις σκάλες, κουτροβαλώντας.
3: Ναι.
1: Αλλά κουτροβαλώντας δεν μπορείς να φτάσεις ψηλά.
3: Ναι, γιατί θύμωσε η κυρία
1: Μάριον. Θύμωσε η Μάριον.
3: Ναι,
1: εγώ θα σου πω γιατί θύμωσε η Μάριον.
3: Γιατί θύμωσε και με τον
1: Εγώ φταίω, αναλαμβάνω εγώ όλη την ευθύνη.
3: Ναι.
1: Την είπα προχθές ένα τηλέφωνο που είχαμε ότι πας και μιλάς με τον Τότσικα. Δεν το σηκώνει αυτό η Μάριον. Το να μιλάς εσύ με τον Τότσικα, αυτό είναι μεγάλο. Τον Τότσικα, ρε εσύ.
3: Τον Τότσικα, τον Γιώργο, δεν μιλά τώρα.
1: Πότε μιλάς?
3: Όταν ήταν στο ραδιόφωνο.
1: Όταν... Όχι, μάθαμε ότι μιλάς και τώρα.
3: Όταν ήταν...
1: Θα τον πάρω εγώ τον Τότσικα και θα μάθω. Πρόσεχε, μην εκτεθείς. Θα τον πάρω τον Γιώργο και θα τον πω. Θα τον πάρω τον Γιώργο, τι είχα.
3: Με τον Γιώργο δεν μιλά τώρα. Είναι το τηλέφωνο του. Αλλά όταν ήταν σωστός άνθρωπος, μιλούσε πάνω. Τακ, τακ, κλείσε.
1: Πατ, κιούτ.
3: Έλεγε μου να γράφει.
1: Ναι.
3: Γιατί την παράγοντα σου δίνω την ειρήνη.
1: Ας μας συγχωρεί λίγο ακροατής, αλλά είναι το πεντάλεπτο του Πρωθυπουργού τώρα. Είναι το πεντάλεπτο του Πρωθυπουργού, ναι.
3: Αλλά στον μάτι εσείς να το πείτε αυτό το πράγμα. Όχι.
1: Όχι, τι να πούμε, πες και εγώ θα το πω. Εγώ θα τολμήσω. Πες τι να πω και θα το πω τώρα. Πες, πες. Τι να πω. Να πω τα κάλαντα.
3: Αυτά που έλεγα εγώ το... Ο Κάρι είναι κλιματίας του πολέμου.
1: Ο Κάρι είναι κλιματίας πολέμου. Φτιάχνει ντρόν για την Ουκρανία και τα πουλάει. Λάσε, και μετά φέρνει τον Τραμπ. Έχει κάνει συμφωνίες με τον Τραμπ και τον Τσεν Σιάο Πίνγκ. Έχει κάνει με τον Κιμ και έχει κάνει τέτοια πράγματα. Λευτεριάστε Παλαιστίνη. Άλλο τι να πω, πες. Ποια να πω, ρε παιδί μου, άλλο τι θες. Τον είχαμε τον Πρέτατορ και είναι πράκτορας.
3: Ναι, εσύ θέλεις το ξεντάρι να βγεις, να βγει το ξεντάρι να λέει, ο ξεντάρι βγαίνει και λέει, άκου, μείνω, ας πάει τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, ο ξεντάρις...
3: Ναι, όχι, λέει, να εργαστούμε στο Ρεσέφη.
1: Ναι.
3: Μάλιστα. Καλή κουβέντα. Αλλά ποιο Ρεσέφη, κύριε μου, έλεγε το Πέμπαμ, κύριε Τσιτζάρη, σου πληροφορώ ότι ο Πάουκ δεν έφυγε που λες εσύ, ο Πάουκ είχε πολλές διαρκές. Κύριε Ξεντάρη, τα μισά και παραπάνω, κύριε Ξεντάρη, τα έδινε ο Τσοκατζόπουλος και ο τέτοιος, ο Βεριζέλος. Τα πέρανε. Άσε τα πέρανε.
1: Πόσο δίκαιο. Να σε πω κάτι όμως τώρα. Ναι. Εγώ τον Ξεντάρη τον ξέρω περίπου, το ξέρω περίπου 6 χρόνια.
3: Τι ωραία του μου, ρε. Και συγγνώμη, πες ότι γράψε σου, και τι έγινε. Τι έγινε, πες μου, τι έγινε.
1: Θα σε πω εγώ τώρα, να σε πω γιατί πόσο λάθος είναι ο εξιντάρης. Γιατί 20 χρόνια που τον ξέρω, τώρα κανονικά έπρεπε να λέγεται εξιντάρης και 20-80. Και, σε τέτοιο, και άμα μπορεί να τα κατοστάρεις. Αυτός πέρασε 40 χρόνια και παρέμεινε εξιντάρης. Οπότε δεν μπορούμε να τον αφήσουμε εκεί πέρα που
3: όχι,
1: είναι. Τι, σε 10 χρόνια έπρεπε να είναι 70. Μετά έπρεπε να είναι 80. Αυτός παραμένει εκεί που είναι. Τι να σε πω τώρα.
3: Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
3: Γιατί λίγα διαρκές είχε το δίκιο ο Κάρι, λίγα διαρκές είχε. Λίγα είναι.
1: Όχι.
3: Εγώ έχω το γιατρό το δικό μου.
1: Έβαλε ο διάβολακος.
3: Κύριε γιατρός, έχει διαρκές και σε μάζι του πρόσφυγε. Δεν πάω όλοι. Ναι, γιατί ρε παιδί, δεν πάω όλοι. Γιατί θα παρεθεί ο Κάρι, δεν πάω. Κύριε Ξεντάρη,
1: άσε τα αυτά σου τώρα, κύριε Ξεντάρη.
3: Όχι, αυτό τι έγινε.
1: Έλα, τι έγινε, εντάξει. Λοιπόν, πρόεδρε, τέλειωσε το πεντάλεπτο του υπουργού, του πρωθυπουργού. Ναι. Πάμε στον επόμενο και άμα πάρει μετά. Ναι, ναι. Άντε, πάει, πάει. Γεια, γεια, γεια. Ήταν ευγενική χορηγία το πεντάλεπτο του πρωθυπουργού. Πήγε λίγο παραπάνω. Πες με.
0: Άκου να σε πω. Από τις 12 η ώρα που έχω ανοιχτό το ραδιόφωνο,
1: ναι.
0: Ήταν ο Πέτρος με τη Σταυρούλα.
1: Ναι.
0: Βγαίνει σε κάθε... Σε κάθε βάρδια βγαίνει και μιλάει.
1: Έτσι.
0: Και δεν καταλαβαίνω και τι λέει.
1: Αυτός έχει ξεπεράσει και τον Γεωργιάδη που αντί να αφήνει κανάλι με κανάλι από πατή. Τον έχει ξεπεράσει τον
0: Γεωργιάδη. Τον κακοφάνηκε γιατί τον έκλεισε η Μάριο πρόφατα. Καλά τον έκανε.
1: Α, και αυτή η Μάριο πια γενέστατη.
0: Μέχρι τι ώρα θα είσαι βουλάκι μου.
1: Μέχρι τις 10. Μετά είναι ο πόχος.
0: Α, ναι.
1: Πάντως εμείς τόσα χρόνια τον είπα ότι δεν αλλάξαμε την γνωστή στάση.
0: Αυτός που είναι αριανός έχει πάει στο γήπεδο καθόλου.
1: Έχει έρθει.
0: Έχει πληρώσει μια δραχμή.
1: Έχει έρθει, έχει έρθει. Γενικά τον είδα εγώ στο γήπεδο. Πήγε στα κρυβά εκεί στη θύρα. Στην 7 πήγε νομίζω.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι αβραμάκο.
0: Μα μας έχει μπλέξει. Μας έχει μπλέξει.
1: Έχει και τέτοια.
0: Ο καραμπίρις.
1: Να ξέρεις.
0: Έβαλε ο καραμπίρις. Άσε μας από εκεί.
1: Έχει και τον Γιάννη ξέρεις από το Βόλο, ο οποίος είναι γραμματέας και του λέει τα ραντεβού. Τον παίρνει τηλέφωνο. Ξύπνα. Ξύπνα. Συνέντευξη, έχει συνέντευξη. Άντε πάμε λίγο να παίξουμε.
0: Άντε, γεια.
1: Άντε, γεια.

0: Έρχεται καλοκαιράκι σιγά σιγά, ετοιμάστε τα μαγιά. Είναι της μόδας οι κοιλιές, μην πάτε και αδυνατήσετε, κανονίστε τώρα. Πάει η μόδα με τα six pack και τα, δεν ξέρω αυτό τι πέρασε. Τώρα είναι η κοιλιά και τρίχα στο στήθος, ξέρεις. Και κρεμαστή αλυσίδα τέτοια για να βάζουμε τα γυαλιά του ηλίου, τα ημιτασιών. Παρακαλώ.
1: Αυτό το γελάδι,
0: ναι,
1: που μιλάει,
0: ναι,
1: μιλάει, ναι, τέτοιους ανθρώπους θέλει
0: τέτοιες
1: να μιλάει, ναι, όχι, τέτοιους ανθρώπους να μιλάει και εδώ με μένα, δεν τρέπεται λίγο.
0: Φτούτης, φτούτης, φτούτης.
1: Βόδι, πες τώρα,
0: φτούτης, βόδι.
1: Βόδι.

0: Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 και Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά Νούλα Πρεμανούλα.
1: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
0: Στη βαθμολογία είναι ο Ατρόμητος με 43 βαθμούς, η Κηφισιά με 38, ο Πανετολικός με 35, ο Αστέρας Τρίπολης με 33, η ΑΕΛ με 30 και ο Πασαρικός με 28, που μάλλον θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Ακόμα ένα σωματείο το οποίο βοήθησε όσο έπρεπε να βοηθήσει, παίρνει το δρόμο για τα αποδυτήρια, γιατί ευχαριστούμε πολύ που για τις υπηρεσίες που μας δώσατε, δεν θα σας χρειαστούμε άλλο. Καλά να πάθετε.

Α, ο φίλος μας εδώ πέρα με διορθώνει, ο Κώστας μας λέει με την Τζαρούχα έχουμε 4 στα 4 νίκες εννοείται. Μακάρι, μακάρι στην Τζαρούχα να μας δώσει νίκη άλλη μία. Ο Γιάννης, ο γραμματέας της καρδιάς μας, λέει μίλη το ίδια η κασέτα από το πρωί. Φτάνει, δεν ξέρει κάποιο άλλο θέμα. Α, μπράβο. Γιατί δεν του κάνεις ατζέντα ρε φίλε, τι γραμματέας είσαι? Τι γραμματέας είσαι, εσύ είσαι ο Μαρινάκης του Μητσοτάκη. Πες το να τι να πει και να κάνει. Σαν τον Άδωνη, κάνω καμιά ρασμπρόγια εκεί πέρα. Στείλω σε κανένα νοσοκομείο να φάει και μια σφαλιάρα έτσι και τα με κανένα γιατρό να κάνει κανένα τέτοιο. Ο Αποστόλης λέει την Κατερίνη Μίλτο, θα έπαρε την ΠΑΕ. Αριανάρα Κατερίνη. Ποια είναι αυτή η ΠΑΕ, την ξέρω εγώ, μιλάμε. Δεν έχω δει, γήπεδο ΠΑΕ.

0: cars, cap més tars. Subir pa fer-t'ho.
1: Let me hear you. Ya suena.

0: μάτια. Ωχ,
1: γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλώς το να.
2: Διατάργησε.
1: Τι κάνεις?
2: Έπιασα 9 η ώρα.
1: Δουλεύεις?
2: Χαρά και εργασία. Το ξέρεις αυτό?
1: Εργασία και χαρά, τραλαλά τραλαλά.
2: Δεν μας φτάνει μια, κάνουμε και δεύτερη.
1: Δεν είσαι ο μόνος.
2: Εννοείται. Εννοείται. Και δίνουμε τον καθημερινό αγώνα ανεξαρτήτου ηλικίας.
1: Δεν είσαι πάλι μόνος σε αυτή την ηλικία. Είναι και άλλοι που είναι μαζί σου.
2: Εννοείται. Αδερφέ μου.
1: Πέ μου.
2: Τι από όλα θες να ακούσεις?
1: Με ένα έτσι πυρώτικο της τάβλας.
2: Δεν βάζεις κανένα ελληνικό τραγουδάκι και να αφήσεις αυτές τις καζομάρες?
1: Γιατί καλά, ο πρωθυπουργός μας το μας έβαλε στο κλίμα.
2: Φίλε, είναι αμαρτία στο Θεό τώρα. Πάμε για... για την Eurovision, σε παρακαλώ τώρα. Υποβαθμίζεις την νοημοσύνη μας.
1: Τι λες καλέ, θα πάρουμε μια πρωτιά εδώ σαν χώρα? Δεν ξέρουμε τέτοιο πράγματα. Από πού άλλο να πάρουμε χώρα? Πρωτάθλημα δεν παίρνουμε, κύπελο δεν παίρνουμε. Ένα Eurovision να μην πάρουμε?
2: Άντε να το πω τώρα. Τη μοίρα μας την ξέρουμε.
1: Έλληνες είμαστε.
2: Όχι μόνο.
1: Γύρω γύρω Vision ψάχνουμε, τι να κάνουμε.
2: Εγώ μιλάω για την ομάδα μας.
1: Α. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Αύριο τελειώνουμε στο ποδόσφαιρο.
2: Αν δείτε σου, δεν κατάλαβα για ποια μοίρα μίλησα.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Αυτή τη στιγμή. Τις μικρές ηλικίες. Λέω ρε παιδί μου, και εδώ πάλι γκολ δεν βάλαμε. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Για τα παιδάκια του 19 λες?
2: Όχι, παιδάκια 19 χρονών δεν είναι παιδάκια.
1: Ήταν και κάτι μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε, είναι κάπα 19, εντάξει.
2: Τι να κάνουμε, το φάγαμε στο 93.
1: Αποστημένο πάλι.
2: Τι θα πει στημένο? Το παιχνίδι είναι τα στημένα. Το 40% των γκολ σήμερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι τα στημένα. Τι θα πει στημένο?
1: Ναι, αλλά άμα έχεις καλή άμυνα δεν τα τρως τα στημένα.
2: Γιατί, μια χαρά ήταν η άμυνα.
1: Ωραία πήγαμε, εντάξει. Τι να κάνουμε, είναι και τύχη. Είναι και τύχη.
2: Δύο φάσεις κάνανε, τρεις, δύο φάσεις κάνανε και βρίσκεται. Τεχνίδι της ισοπαλίας που πήγαινε παράταση. Εκεί που το θέλαμε να πάμε, εκεί το πήγαμε.
1: Αλλά δεν μας βγήκε στο τέλος.
2: Και φυσικά όποιος θα βάζε πρώτος το τέρμα θα γινόταν και...
1: Ναι, αλλά ρε, εσύ αυτή είναι ομάδα των εκατομμυρίων τώρα και χρειάστηκε 93 λεπτά για να μας βάλει ένα γκολ. Αυτό που έχουν και σχέδια και τέτοια πράγματα και παικτούρες και παίζουν και στην πρώτη ομάδα.
2: Θα σου πω λίγο κάτι αυτά των εκατομμυρίων και το και το ένα και το άλλο. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Θα πρέπει όμως όλοι να καταλάβουμε ένα πράγμα. Για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, πόσα χρήματα διέθεσε το σωματείο τους.
1: Ναι.
2: Για να παίρνει παίκτη την Κρήτη και να φέρνει την οικογένεια να ζήσει εδώ και να την αποκαταστήσει και επαγγελματικά την οικογένεια.
1: Εννοείται.
2: Ή από το Βόλο, ή από τα Γιάννενα, ή από την Αλεξανδρούπολη. Ο δικός μας έδινε 100 δραχμές, οι άλλοι δίνανε 100.000 δραχμές. Και προσπαθούμε τώρα να συγκρίνουμε και να συζητάμε τους άλλους με εμάς. Ναι. Θα τα βάλω, ναι. Ναι. Όχι. Λοιπόν, όταν λοιπόν υπάρχει, όταν υπάρχει πολύ χρήμα, τότε μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν είχαμε κάποιον που έβαζε χρήματα για να φτιάξουμε ομάδα, για να πετύχουμε έναν στόχο, να πάρουμε έναν τίτλο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε ορισμένα πράγματα. Και φυσικά μηνύματα εδώ και χθεσινά και σημερινά μηνύματα, τι αποδεικνύουν? Ότι αν έχουμε μυαλό δεν θα λέμε βλακίες. Και όμως 8 στους 10 λένε βλακίες. Και ας με κατηγορήσουν. Ναι, αποδεδειγμένα στοιχεία μιλάμε. Ζητάμε από έναν άνθρωπο των 100 δραχμών να κάνει επένδυση στις ακαδημίες. Εδώ ομάδα θέλουμε να κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε ομάδα. Εμείς θέλαμε να κάνουμε και τις ακαδημίες. Δηλαδή πάμε να συγκριθούμε με κάποιους που δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπορούμε να συγκριθούμε στα οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε αγωνιστικό αποτέλεσμα. Απλά αυτοί που έχουν περισσότερα λεφτά αυξάνουν τις πιθανότητες για το αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε λιγότερες και αυτοί έχουν περισσότερες. Και αυτό για να μπορέσεις να το μηδενίσεις και να το κάνεις ίσα και όμοια, θέλει οργάνωση. Θέλει μυαλό. Θέλει δουλειά σε άλλα πράγματα. Σε αυτό που θα πάρει, πώς σκέφτεται. Αυτόν τον παίκτη που θα πάρει, πώς σκέφτεται. Τι φιλοδοξίες έχει. Τι ηλικία έχει. Τι θέλεις να κάνεις. Διότι ο άλλος που έχει χρήματα θα αγοράσει το καλύτερο. Εσύ που δεν μπορείς να τα αγοράσεις το καλύτερο, κοιτάς να ξεκινήσεις διαφορετικά να κάνεις μια κατάσταση. Και το ποδόσφαιρο και κάθε ομαδικό άθλημα αποδεικνύει κάτι. Κερδίζει αυτός που έχει θέληση, μυαλό και μετά είναι όλα τα άλλα. Το να θέλεις και να το πιστεύεις ότι θα το κάνεις. Διότι αν σκέφτεσαι να βγεις πέμπτος, θα βγεις όγδος. Αν σκέφτεσαι ότι θα βγεις πρώτος, θα βγεις δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αν εσύ από την αρχή, σαν οπαδός της ομάδας, μιλάς για την πέμπτη θέση, θα περάσει και στο σύλλογο αυτό. Αρρωστημένη νοοτροπία ο σύλλογος, επαρεμπιπτόντος. Και η αρρωστημένη νοοτροπία ξεκινάει και από τους διοικούντες και καταλήγει στους φιλάθλους. Στο πώς σκέφτεται ο κάθε φιλάθλος. Τέλος πάντων, πήρε και κάποιο άλλο γιατί να μιλήσει.
1: Δίδυ χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι και ανευτούτων ουδέν εστιγενέστεν των δεόντων.
2: Μ' άρεσες, αλλά τα είπες τώρα σε κάποιον που είναι βόδι.
1: Λοιπόν, δεν τίποτα.
2: Γιατί όταν με στέλνω ένα σχολείο πηδούσα κάγκελα εγώ.
1: Άστε κάνω τη μετάφραση. Χρειάζονται βέβαια χρήματα άνδρες Αθηναίοι. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πόσα πρέπει να γίνουν.
2: Τέλος πάντων, αύριο...
1: Λόγος ο Δημοσθένη.
2: Ναι, αύριο όσοι έχουν το κουράγιο.
1: Ας πάνε.
2: Ναι, όσοι νομίζουν ότι δεν κρίνεται τίποτε αύριο, κρίνεται το γόητρο, το οποίο γόητρο σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη εκεί πάνω που υπάρχει το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, βλέπεις τι γίνονται.
1: Ναι.
2: Έχει από γόητρο. Καταρχήν οι ομάδες παίζουν για το κοινό τους, για τους φιλάθλους τους. Εντάξει. Πώς θα φαινόταν στον κόσμο της ομάδας άμα κάναμε 4 ήττες και όχι 4 νίκες. Πόσο άσχημη ήταν η χρονιά που δεν μπορούσε να κερδίσει η ομάδα. Πολύ άσχημη. Αύριο όταν θα δείτε να πέφτει κλωσιά και να γίνονται και τζουτζουμπρούτζου μες στο γήπεδο και θα αναρωτιέστε καλά γιατί το κάνουν. Γιατί το κάνουν γιατί θέλουν να κερδίσουν και οι δύο. Και βλέπεις πώς γίνονται σε όλα τα παιχνίδια, τα δικά μας τουλάχιστον, τους 4 που παίζουν. Όλα τα παιχνίδια χτυπιούνται. Τα παίζουν όλοι. Όλοι οι οποίοι δεν έχουν να κερδίσουν και τίποτα, ε!
1: Ναι.
2: Για μας δεν έχουν να κερδίσουν. Κι όμως. Είναι παιχνίδια τα οποία γράφουν την ιστορία της ομάδος. Γιατί όταν ξεκινάει η αναμετάδοση λέει νίκες, όφη, νίκες, άρη, νίκες, λιβάδια.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να το πω τώρα, αλλά με πρόλαβες.
2: Ναι.
1: Με πρόλαβες, διότι εμείς ας πούμε έκανα μια στατιστική, ο Ολυμπιακός έχει 40 νίκες παραπάνω από εμάς. Αν παίζουμε 4 μάτς κάθε χρόνο, θέλουμε 10 χρόνια συνεχώς να τον κερδίζουμε για να το φτάσουμε και να πούμε ότι είμαστε κι εμείς μεγάλη ομάδα. Γίνεται αυτό το πράγμα 10 χρόνια να έχεις 4 συμφορές. Δεν γίνεται.
2: Θα σε χαρακτηρίσουν, μην τα λες αυτά.
1: Τέλος πάντων, ας με χαρακτηρίσουν, εγώ τα βλέπω πώς είναι.
2: Να φύγει ο Καρυπίδης να ησυχάσει.
1: Να φύγει.
2: Το τι θα γίνει δεν μας νοιάζει. Αρκεί να φύγει. Έτσι δεν λες.
1: Να φύγει.
2: Βάλει κανένα τραγουδάκι σε παρακαλώ να έρθουμε στα γράμματα μας. Και αυτά πάρτα που τα φέρνω.
1: Ορίστε, πάρτο. Πάω στον άλλο φίλο.
2: Να ζητήσουμε και συγγνώμη, δεν πειράζει. Να ζητήσουμε και συγγνώμη από αυτό που περιμένει.
1: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα.
1: Χαρά.
2: Με τις νίκες αύριο.
1: Έγινε, bye bye, γεια σου Θανάση. Yeah. Παρακαλώ, επόμενος. Περιμένει ακόμα. Ζεις. Όχι, θα ξαναπάρει.

Λοιπόν, αύριο έχουμε 5 ώρα ποδόσφαιρο και 5,5 ώρα μπάσκετ. Ούτε σε αυτό είμαστε ικανοί, δεν μας υπολογίζουν καθόλου να αλλάξει ένας από τις 2 ώρες. Γιατί η ΑΕΚ θέλει να πάει στην Αθήνα με τη βραδινή πτήση, ενώ τα αυτό έχει προγραμματιστεί με τα διαφημιστικά και τα τέτοια. Ούτε εδώ είμαστε να αλλάξουμε έστω μία μέρα, να βάζαμε Σάββατο σήμερα. Γιατί να μην παίξουμε σήμερα Σάββατο με την ΑΕΚ, γιατί παίξαμε 2 εβδομάδες πιο μπροστά κτλ. Και μπλα και μπλα μπλα μπλα μπλα. Τέρμα, πάει, αυτό ήταν. Αύριο, άμα θέλετε να έρθετε στο γήπεδο, ελάτε, εμείς εκεί θα είμαστε και θα σας περιμένουμε για να κάνουμε ό,τι να κάνουμε.

Καλησπέρα από την Επανομή. Να είσαι καλά, Μίλτος, ο καλύτερος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάμος, Επανομή. Έλα να σου δώσω το 50 ράκι που είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, εσείς είστε οι καλύτεροι. Εδώ διασκεδάζουμε λίγο όσο μπορούμε. Μένα λίγα λεπτά ακόμα, κάνα 5 λεπτό, 7 λεπτό, γιατί μετά θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα, να έρθει ο Αλέξης ο Πόχος, ο Αλέξανδρος.

του μισθαγίδου το ξενοδοχείο Μινιάκ. Άντε, λύθηκε και η απορία. Ευχαριστώ πολύ, γραμματέα. Λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεται. Εγώ φεύγω. Ο Αλέξης είναι έτοιμος. Θα του κλείσω τα παράθυρα εδώ γιατί να μην μπει μέσα και κρυώσει το παιδί. Έχει και αέρα. Έχει φυσάει εδώ. Έχουμε τη φέτα ανοιχτή. Κάνω αποφώνηση και φεύγουμε.

Ζούμε εδώ. Μετά το γήπεδο θα καθίσουμε από τις 9 μέχρι τις 11. Θα τα πούμε αύριο που τελειώνει αυτή η σεμνή τελετή του πρωταθλήματος 25-26. Για μας ήταν το χειρότερο των χειροτέρων. Αυτή η εκπομπή που δίνει στον αέρα πράγματα, κάνω μια αποφώνηση μικρή. Και δυστυχώς αν με πεις κάποια άποψη ή έχεις κάποια διαφορετική ιδέα από κάποιον άλλον, γίνεσαι αυτόματα εχθρός του, γιατί θέλει ο καθένας να ακούει αυτό που έχει στο μυαλό του. Εγώ δίνω όμως σε όλους, από τον Αβραάμ μέχρι τον όποιο θέλετε, τον Ισάκ, τον Ιακώβ, τον Ιώβ, τον... αυτό και δεν ξέρω τι πώς σου λένε τους άλλους, κύριε Λέησον. Όλοι θα έχετε βήμα εδώ πέρα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά είμαστε όλοι ίσοι. Λοιπόν, ο user είναι έτοιμος, εγώ κλείνω. Τι να κάνω, user, να βάλω διαφημίσεις? Θα βάλω διαφημίσεις, τι να κάνω εδώ. Άντε τον κάνω τις διαφημίσεις εδώ πέρα, να βάλω ένα κλικ. Αχ, ο user παίζει. Άντε, user, παίξε να φύγω. Κάνε τι θα κάνεις.

0: Εδώ θέλει για να ετοιμαστεί. Αυτό θες. Λοιπόν, εγώ τέλειωσα, έκλεισα. Σας αφήνω στα όμορφα χεράκια του κύριε Αλέκου. Κάνω εδώ πέρα τον καθαρισμό της οθόνης. Κλείνω και αυτό. Αλέκο, σε βάζω διαφημίσεις, εσύ κάνω ό,τι θες. Άμα δεν θες τις διαφημίσεις, κόψτες.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο.
0: Φεύγω!
1: Radio 101,7. Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθόματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
10: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
11: Meimaris.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Yellow Radio και 101,7, το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Και η εκπομπή καθιερωμένη Σαββατιάτικη, εκπομπή που μας έρχεται λίγο το πρόγραμμα πάνω κάτω, διότι λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων μεταφέρεται.

αυτά όμως κανονικά στην ώρα της. Θα είμαστε περίπου για ένα δύο ώρο μαζί. Άγιτε να πάει και λίγο παραπάνω σήμερα. Δεν βλέπω όμως μηνύματα.

Σήμερα λόγω της Eurovision εμείς θα κάνουμε πόλεμο. Πολιτισμικό. Όχι τίποτα άλλο, όχι φυσικά. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα να έρθω να παίξω και εγώ Eurovision, αλλά δεν θα έχει κανένα νόημα. Γιατί γνωστό λοιπόν, θα κατώσω σαν κλώνες να βλέπω την Eurovision. Θα μου πεις τώρα, θα έπαιζα κομμάτια άλλων ετών, προγενέστερα. Όχι. Εγώ θα πάω στα καθιερωμένα. Σε αυτά που είμαι περισσότερο, ρε παιδί μου, όχι. Με αυτά που έχω μεγαλώσει περισσότερο, με αυτά που έχω τραγουδήσει περισσότερο, με αυτά που έχω παίξει περισσότερο και λοιπά και λοιπά και λοιπά και με αυτά που ασχολούμαι περισσότερο. Όχι ότι άμα καθίσω να κάνω Eurovision, βέβαια την κάνω. Πολύ ευχαρίστω, αλλά άσε την κάνει ο Μάριος. Την κάνει ο Μάριος. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω τώρα με δάπτο. Όπα, ξανά από την αρχή θέλω να μου πείτε με ποιο κομμάτι μοιάζει η εισαγωγή. Πάμε ξανά. Άλλη μία θα το βάλω. Και θα βάλω μετά το άλλο. Ναι. Έλα, ρίξε λίγο ενέργεια, βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Είναι πασίγνωστο. Πασίγνωστο, άλλη μια φορά. Πάμε.

Λοιπόν, μέχρι εδώ για να δω εγώ τίποτα σχετικό, σχετικό, σχετικό. Τι λέει ρε το θηρίο, τα πάτησε κατευθείαν. Καλησπέρα εδώ λέει, πάνω ή παρόν από Όσλο, Νορβηγία, οδηγώ το αστικό και σε ακούω. Αγόρι μου εσύ, αγόρι μου εσύ, Μάγκες Φάντουμ. Καλησπέρα Αλέξανδρε λέει ο Μάικ, πάμε τσάρκα. Πάμε τσάρκα. Για το κομμάτι, όχι. Άγγις Μπορεάδης, καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Τι λέρε, μας ακούνε και στη Νέα Υόρκη. Ρε, μεγαλεία. Καλησπέρα και από τον Χρήστο. Λοιπόν, όχι ρε τον Μπαξέτσι, πλήγηρε εσύ Μάικ. Τοπικιστικά κοντά είσαι, γεωγραφικά μάλλον. Κάτσε να βάλω το πραγματικό κομμάτι. Δώσουμε εδώ πέρα ένα λεπτουδάκι. Ένα λεπτουδάκι δώσε μου να το πληκτρολογήσω. Λοιπόν, βέβαια. Να το, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Για να το ακούσουμε.

Και πάω στο προηγούμενο. Λοιπόν, το ξαναβάζω από την αρχή.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι. Άιντε, άιντε να πάρουμε μπρος.
1: Ναι.
2: Ναι, εκεί παίζει επισοδρομική κομπανία.
1: Ναι.

0: με 4 άτομα για απόψε.
1: Έχω μόνο...
2: Και να πάω τρέχοντας στα μηνύματα τα οποία λένε τα εξής. Καταρχάς ξεκινάω από τον ξενιτεμένο μας, τον Άκη. Τι σχέση έχεις με τον διαιτητή, αδερφέ μου, ο οποίος λέει καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Επίσης, να καλησπερίσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλα τα παιδιά που είναι ξενιτεμένα, τα ξενάκια όπως λέω εγώ κάθε φορά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα εκεί, στα ξένα. Και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Επίσης, την καλησπέρα μου στον Χρήστο που μας έρχεται το ίδιο. Ο Μάγκης κόντεψε να εκραγεί. Καλησπέρα εδώ, λέει, από το Όσλο στην Νορβηγία. Άλλος ξενιτεμένος. Θεσσαλονίκη μάγισσα, τραβάσα του Μαγνήτη. Συμπληρώνω εγώ. Αφού το βρήκαλε, μα δεν είπαμε τίποτα. Σαφώς και ήσουν ο πρώτος που απάντησες. Αλίμονο για το όνομα του Θεού. Μετά απάντησε ο Μάικ. Θεσσαλονίκη, λέει, Μητροπάνος. Καλησπερίζω και την Φωτεινή. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Νωρίς σας θέλω, μην νομίζεις ότι γυρίζω από τη φάμπρικα. Όχ, φουλάκι μου. Λοιπόν, αυτά πάμε, συνεχίζουμε εμείς. Συνεχίζουμε γιατί σήμερα θα περάσουμε έτσι. Όμορφο.
0: Επάνω, εντάξει.
1: Τι όνομα?
0: Λαζαρίδου.
1: Ευχαριστώ, καλό σας βράδυ.

Λοιπόν, εδώ μας πάω ξανά στα μηνύματα, γιατί έχει στείλει ο φίλος ο Στάτης μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, ποχή του με τα ωραία σου. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ποτηράκι γεμίσαμε? Όχι, για να το γεμίσουμε, σε παρακαλώ. Για να το γεμίσουμε. Έλα, πάμε και στο επόμενο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, καθότι παρόλα αυτά, εσείς που είστε εδώ, δεν νομίζω ότι έχετε θέμα σύγκρισης Eurovision και ελληνικού τραγουδιού. Δεν το νομίζω, δεν το βλέπω. Παρόλα αυτά όμως είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, καθώς εγώ προτείνω. Λάθος. Ανακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι σαν το ελληνικό γλέντι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πουθενά μα πουθενά άλλου. Φυσικά αυτό γίνεται με ποικίλους τρόπους. Αλλά όπως και να το κάνεις, χωρίς μπουζούκια και χωρίς κλαρίνα, γλέντι ή κεματζέδες ή λίρες ή και μιλώ για όλα τα παραδοσιακά, δεν γίνεται ρε πουλάκι. Και λέει τώρα ο Μάκης, ο Φάντομ, γιατί Φάντομ ρε παιδί, εμφανίσως Φαντομάς. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει το Φάντομ με το Φαντομά, καμία σχέση. Αυτά είναι τραγούδια λέει, παραδοσιακό ταβερνείο, έτσι ακριβώς. Με ζεδάκια, κρασάκι και να βλέπεις κορμιά να λυκνίζονται, μαμπαλικάρι μου. Τώρα λέει, γίναμε πολύ δυτικοί, άγρια δύση, τι φάρου έστει έχουμε γίνει, δεν σου λέω τίποτα. Γιώργος. Γεια σου Αλέξανδρε, έβαλα τα απαραίτητα και είμαι έτοιμος να απολαύσω. Λοιπόν, σήμερα δεν θα λέω πολλά, μόνο τα μηνύματα θα διαβάζω γιατί θα το πάω λίγο το πρόγραμμα διασκεδαστικά κλπ. Γι' αυτό δίπλα να έχετε το κάψιμο για να συμπληρώνετε. Εντάξει, άρα δεν πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε αναπτύξει για εδώ, βέβαια. Ο Μάγκης, ξέρεις λέει πόσο λαχταρό αυτό. Αλλά Θεσσαλονίκη όταν έρχομαι, δεν ξέρω να έχει πλέον τέτοιο μαγαζί, ένα και μοναχικό, που λέει και ο Ζήκος. Κανένα άλλο, δίπλα ή αν το θέλεις πίσω, από τη λέσχη αξιωματικών δουλειάς Θεσσαλονίκης. Στο διπλανό στενό. Καθώς ανεβαίνεις για τη λέσχη από το Λευκό Πύργο αριστερά. Πρώτα εκεί θα σου πούνε, μην κάνω διαφήμιση τώρα. Λες και από μένα περιμένει τώρα που σφίγγω στη διαφήμιση. Εντάξει. Τέτοιο μαγαζί μόνο εκεί δεν έχει. Τελειώσαν αυτά τα μαγαζιά, παλικάρι μου. Τελειώσαν. Διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και το έχω πει πολλές φορές. Ποιος θέλει, οι ραδιοφωνατζίδες. Αυτή φταίει. Τώρα, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε και εμείς ακούσουμε ξανά τραγουδάκι. Άιτε. Αργήσαμε κιόλας. Αφιερωμένος σε όλους τους μερακλείδες. Υλικούς και αρσενικούς.

Λοιπόν, δεν θα λέω πολλά σήμερα. Καταρχάς, θυμάται κανείς την πανδούρα, το γλεντοκομείο απέναντι από τον Ευκλήδη? Και γιατί το αναφέρω? Ένα βράδυ λοιπόν μπαίνω μέσα στην πανδούρα και τα παιδιά παίζουν το γιαουρτά. Μιλάμε, έχει σηκωθεί το μαγαζί, όχι στο πόδι. Δεν υπάρχει κανένας επάνω σε καρέκλα. Όλοι είναι πάνω σε τραπέζια. Όλοι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή είχε μια γκρουβάρι, παιδί μου, η ορχήστρα. Πω, ένα γκρουβάρισμα που λέμε. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο αλέγκρο είναι αυτό το κομμάτι. Γιατί εγώ τραγουδώ από Στέλλα. Παίζει. Ένα τραγουδώ από Στέλιο. Στέλιο ή Στέλλα. Στελάρα. Μην πέρδεψε τη στάθη. Μην πέρδεψε τα αγόρι μου. Θα βάλω και περασμένος μου αγάπης, θα βάλω και χιόνι, θα βάλω. Περιμένετε. Έχετε υπομονή, έχετε υπομονή. Λοιπόν, πάμε. Πάμε το επόμενο.

0: τη Μάμπο.
1: Λοιπόν, και πάω τώρα σε κουβέντα που άνοιξε τώρα εδώ πέρα ο Μάγκης, ο Φάντομ, και λέει ο Χιώτης όμως ένας. Θα πω το εξής, όσο και βαρύ και να ακούγεται. Λοιπόν, η σημερινή μπουζουξή, πολύ μεγάλος μπουζουξής, συνθέτης, μουσικός κλπ. Ο Μανώλης ο Χιώτης. Αναφισβήτητο. Πάρουν όμως κάτι μπουζουξίδες σήμερα, αδερφέ, που τον έχουν ξεπεράσει. Παράδειγμα, αυτούς που άκουσες, Καραντίνης. Δεν σου μιλάω για τον Νικολόπουλο, είναι άλλη ιστορία. Ας τον Νικολόπουλο απ' έξω. Καραντίνης, Στεργίου, Πάπος, Συνάνης, Κούκος, Ρέπας, Τρίγκας. Ποιο να μιλάμε, ένας και ένας ξεχωριστός. Σήμερα οι μπουζουξίδες, και όχι μόνο, γενικότερα οι μουσικοί έχουν ανέβει τουλάχιστον 3 level, τουλάχιστον, σε όλα τα όργανα. Πάμε εμείς.

Λοιπόν, όλα να γίνουν με τη σειρά τους, μην βιάζετε, πάμε στο επόμενο. Γεμίστε ποτήρια, ρίξτε καμιά στροφή.

Λοιπόν, πάω και σε μια παραγγελία για τον Ιγκόρ, αφιερωμένο σε όλο το λαό του Άρη.

Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, καθότι μηνύματα δεν έχω, και πάω σε ένα κομμάτι που έχει απίστευτη για μένα μελωδική γραμμή, ιδιαίτερα στο μπουζούκι, και το αφιερώνω σε όλα τα ξενάκια.

Ωραία κουβεντούλα έχουμε ανοίξει εδώ. Και λέει ο Θωμάς, καλησπέρα Αλέξανδρε από το Λονδίνο. Δεν λέω, σαν την πατρίδα δεν έχει. Αλλά δεν είμαστε πια στα ορυχεία. Καλά είναι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Συνεχίζω λοιπόν επίσης με ένα μήνυμα από ένα από τα ξενάκια μας. Γεια σου φίλε Άλεξ. Γεια σου και σένα Ιωάννη. Καλά που φύγαμε και γλιτώσαμε. Ένα μόνο κακό έχει το έξω. Δεν βλέπεις άρε. Έχει άλλα δυο τρία. Όλα μαζί. Εντάξει. Αλλά όπου ζεις είναι πατρίς. Κακά τα ψέματα. Δυστυχώς καλύτερα να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Και για σας το καταφέρατε, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Και ξέρετε ότι όλα τα ξενάκια τα αγαπώ πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Άλλωστε, εγώ υπήρξα γόνος μεταναστών. Έτσι, γεννημένος στη Γερμανία και οι γονείς μου δουλεύανε κόντρα βάρδια για να με μεγαλώσουν. Τι να πω, για τα ξενάκια δεν έχω να πω τίποτα. Η αγάπη μου είναι τόσο μεγάλη που δεν το φαντάζεστε. Λοιπόν, και πάλι να είστε γεροί όπου κι αν είστε, παιδιά. Θα πω κάτι στο τέλος σχετικά με αυτό. Λοιπόν, πάω σε μια άλλη παραγγελία και επέτρεψε μου να πω ότι τούτη εδώ η εκτέλεση είναι καλύτερη από την πρώτη. Με γυρνάς τώρα όταν πρωτομάθανα κορδόν.

Λοιπόν, πρώτη εκτέλεση είναι Μπάμπης Τσετίνης, γνωστό της Πάξη. Λοιπόν, και πάω στη συνέχεια.

Λοιπόν, έχουμε ανοίξει κουβέντες διάφορες τώρα, διάφορες. Και με τον Γιώργο και με τον Στάδη και με τον Ιωάννη και με τον Θωμά γίνεται της κακομοίρας. Λοιπόν, να πάω σε επόμενο κομμάτι γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Αμα να καθίσουμε λίγο παραπάνω σήμερα. Να πάω σε ένα ακόμα κομμάτι εγώ. Τώρα να το βαρύνω λίγο, να μην το βαρύνω, να δεν... Ένα κομμάτι αφιερωμένο λοιπόν περισσότερο για το φίλο μου το Στάθη.

Λοιπόν, είχαμε μία κουβέντα πριν από λίγα λεπτά σχετικά με την ξενιτιά, με τα ξένα, με το όπου ζεις είναι πατρίς κλπ. Αυτό που εγώ καταθέτω είναι το εξής. Μην ξεχνάτε τους ανθρώπους που έχετε πίσω σας με τίποτα. Αυτός που έχετε αφήσει, μην ξεχνάτε με τίποτα επίσης την πατρίδα, το μέρος όπου γεννηθήκατε και μεγαλώσατε. Πάρτε μαζί σας ό,τι μπορείτε από δάφτα και συντροφιά σας να έχετε την ελληνική μουσική. Σας φέρνει πιο κοντά νομίζω. Νομίζω μπορεί να κάνω λάθος. Τώρα πηγαίνω εγώ σε ένα κομμάτι όπου το μπουζούκι εδώ δίνει ένα ιδιαίτερο ύφος. Και είναι από τα σπάνια του Χιώτη, το έχω πει πολλές φορές, εμένα είναι από τα λατρεμένα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι «Καλύτερα μια μαχαιριά» με στίχους Χρήστου Κολοκοτρώνη. Είπα ότι η μουσική είναι του Μανώλη του Χιώτη. Κάτσε, είχα τόσες επιθυμίες. Περίμενε, μην βιάσεις. Σας είπα, έχετε υπομονή. Λέει ο Ιωάννης, δεν ξεχνάμε κανένα. Φέρνουμε τακτικά βόλτα εδώ στα ξένα. Μπας και μάθουν ελληνικά τα μικρά μας. Ναι. Το άλλο θέμα είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ελληνικά. Πώς ξεκινάς να μαθαίνεις ελληνικά τα μικρά? Μύθους του Εσώπου. Σε παραμύθι. Διάβαζε. Ιωάννη διάβαζε. Διάβαζε και άστους να ακούνε. Βάλεγε κανένα καραγκιόζι στο YouTube. Τσουκουτσουκουλάουλάου. Να μαθαίνουν και λίγο το πιο λαλιά. Σε στείλουμε και κανένα... Και κανένα, πώς το λένε, κανένα ανθολόγιο από αυτά που είχαμε εμείς πιτσιρικάδες στο δημοτικό, με γλωσσοδέτες, με ο Κουμπής, ο Ρουμποκουμπής κλπ. Δεν τα θυμάσαι εσύ, είσαι νεότερος. Λοιπόν, πάω εγώ στο επόμενο, γιατί έφαγα και κίτρινη κάρτα. Ποιο είναι το επόμενο? Ένα κομμάτι του... Βαγγέλη Κορακάκη. Δυο φιλαράκια, δυόσμος. Από τον Στέλιο τον Γαλανό.

Σοφία εμφιεύθηκε σε ένα άλμπουμ στο μπουζούκι ήταν ο Ανδρέας Καραντίνης. Μια ζωντανή εκδήλωση, γιατί είπα πολλές φορές, το έχω πει μάλλον πολλές φορές, ότι ο καλλιτέχνης στο ζωντανό φαίνεται, στο live. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετώ. Ακόμα δύο κομμάτια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο.

να αφήσει απ' έξω, φίλε μου Γιώργο, ποιο να αφήσει απ' έξω. Το είπα πολλές φορές και το ξαναπώ. Λέει ο Γιώργος, θα μπουσεί για να βάλουμε και το Φώτη τον Βεργόπουλο, Αλέξανδρος. Τι να πεις, ποιο να αφήσει απ' έξω. Μιλάμε για τεράστιο πλέον φάσμα βιρτουόζων του οργάνου. Για μια πολύ μεγάλη δεξαμενή έχει ξεφύγει το πράγμα, όπως και σε όλα τα όργανα. Δεν είναι μόνο το μπουζούκι. Τι μπουζούκια, τι βιολιά, τι ακορντών, τι μπανατή. Γίνεται της κακομοίρας. Και τώρα δεν ξέρω σε αυτό τι βοήθησε. Αν βοήθησε παραδείγματος χάρη ο θεσμός των μουσικών σχολείων ή κάτι άλλο. Αλλά για να λέμε όμως και τα πράγματα με το όνομά τους, τώρα τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μία καθίζηση. Ξάλλου κανείς γονιός, ούτε η δική μου φυσικά, όταν είδαν ότι βιοποριζόμουν από την μουσική, παρότι ήθελα να σπουδάσω, είχαν το φόβο ότι σου λέει αυτός τώρα πώς θα καταλήξει, τι θα γίνει. Λοιπόν, πάω για το τελευταίο κομμάτι σήμερα και Αντώνης Ρεμπάνης, είναι πρόσωπο.

everything.